Παρασκευή, ότι Γουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: τώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

see the crystal raindrops fall and the dew.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Yeah, all right, respect it.

0: 93,6.
1: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος 93,6.

you all for coming tonight. Drive home safely.

0: back is back.
1: Καλημέρα και από εμάς, Mac the Knife, εδώ από τον Rufus Wainwright για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου, είμαστε σχεδόν στα μέσα του μήνα και ναι, σήμερα έχουμε μια πολύ έτσι αλλαγή στην θερμοκρασία, τόσο νωρίς το πρωί, πάντα έτσι συγκρίνουμε τις προηγούμενες μέρες που είχαμε έτσι γύρω στους 18-19 βαθμούς τέτοια ώρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 12 βαθμούς, θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Βρεγμένοι δρόμοι έξω, κάπου ψυχαλίζει κιόλας. Εμείς εδώ θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Σπύρος Νικολαίδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια στη διάθεσή σας και το Viber, αφού γράψετε Cosmos Radio και ανοίξει η σελίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, και τα social media και το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

να δούμε λοιπόν και το καιρό. Κακοκαιρία, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το βλέπετε νομίζω και εσείς έξω το παραθυρό σας. Βροχές, καταιγίδες, όλη την επικράτεια. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 17, στην Ήπειρο μέχρι 20, στη Θεσσαλία μέχρι 17 βαθμούς και εκεί, και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη τώρα αναμένονται παροδικές βροχές, αλλά θα έχουμε βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Εκεί η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Στην Αττική τώρα αναμένονται και άλλες βροχές, πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα λέει θα είναι παροδικά έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, θα φτάσει μέχρι τους 18 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι γύρω στους 12, στο κέντρο είναι στους 13 βαθμούς. Έχει και λίγο αέρα. Είναι η μέρα που θα βγάλετε τη ζακέτα και θα βάλετε το μπουφάν, να σας πω, και τις μπότες οπωσδήποτε. Έχει αρχίσει και αλλάζει ο καιρός και θα παραμείνει έτσι και για τις επόμενες μέρες. Βλέπω, ας πούμε, το Σάββατο η μέγιστη είναι 17 βαθμοί και θα έχει και βροχή. Και αύριο όμως και μεθαύριο δεν δείχνει βροχές, δείχνει πολλά σύννεφα. Η μέγιστη είναι το πολύ μέχρι 20 βαθμούς. Οπότε μέχρι να αλλάξει και η ώρα, νομίζω θα πάρουμε μια ανάσα όταν αλλάξει η ώρα, ιδίως εμείς οι πρωινοί που σηκωνόμαστε τόσο νωρίς το πρωί. Εν τον υπροχόπτωση είχαμε όλο το βράδυ στην Αττική. Έχουμε πλημμυρισμένους δρόμους, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική. Να είστε προσεκτικοί αν οδηγείτε αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη προσοχή έχουμε στην Εύβοια και στις Σποράδες, όπου τα φαινόμενα είχαν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά, στη Χαλκιδική κεντρική δρόμη επίσης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Είχαμε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου. Γενικά είμαστε σε επιφυλακή, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα. Πάμε λίγο στο ημερολόγιο της ημέρας. Ένα τραγούδι, νομίζω δεν το έχω ακούσει ποτέ σε αυτό εδώ το δίωρο, αφού είναι στο ημερολόγιο της ημέρας και το θυμηθήκαμε. Σαν σήμερα 1983, ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφορεί το δεύτερο σόλο του άλμπουμ, το Can't Slow Down. Από αυτό το άλμπουμ είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία του Λάιονελ Ρίτσι, το All Night Long.

Αυτός είναι ο Βαν Μόρισον, νομίζω αναγνωρίζεται και από τη χαρακτηριστική φωνή του, το καμάρι του Belfast, από την καινούργια του δουλειά, τελευταία του μάλλον δουλειά, Remembering Now. Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας και δεν ξέρω να γελάσω, να κλάψω. 1976, σαν σήμερα, κάθεται στο σκαμνί ο Καματερός. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε ακούσει ή το θυμάστε, με το θαυματουργό νερό του Καματερού που υποτίθεται ότι θεράπευε ακόμα και το καρκίνο. Τέλος πάντων, ένας τσαρλατάνος και αυτός καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο. Θυμήθηκα και την άλλη που είχαμε, την Αγία Αθανασία του Εγάλεο, που έβλεπε οράματα της Παναγίας. Αυτές τις φορές και να πήγε στα δικαστήρια αθώθηκε, που έλεγε ότι πέθανε και αναστήθηκε. Τι έχει ζήσει αυτή η χώρα, η αλήθεια είναι. Πω. Είναι 27 λεπτά μετά τις 6, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με Beatles. Τι άλλο, πάντα χωράνε οι Beatles σε κάθε εκπομπή. Σαν σήμερα το 1968 οι Beatles ολοκληρώνουν την ηχογράφηση του περίφημου White Album, του λευκού άλμπουμ, από αυτό το άλμπουμ το Sexy Sadie.

0: 5 τραγούδια και μια ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας. Έχει πολύ έτσι ενδιαφέρουσες ιστορίες σήμερα, όχι τόσο γενέθλια και επετείους. Διαβάζω ότι σαν σήμερα, το 1969, η αστυνομία του Νιου Τζέρσεϊ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Φρανκ Σινάτρα, γιατί είχε σχέση, λέγανε, με τη μαφία και ήθελαν να τον ερωτήσουν σχετικά. Στην αρχή ο Σινάτρα δεν θέλησε να πάει να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Τελικά εμφανίστηκε, κατέθεσε το Φεβρουάριο του 70. Οι ερωτήσεις αφορούσαν, όπως είπα και πριν, τις διασυνδέσεις του με γνωστά στελέχη του οργανωμένου εγκλήματος και ένα συγκεκριμένο ταξίδι που είχε κάνει με γιότ και πολλούς από αυτούς το 1969. Αυτός αρνήθηκε βέβαια οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμητη σχέση με την μαφία και η Επιτροπή ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις. Ο δικαστής ακύρωσε το ένταλμα σύλληψης και μάλιστα είχε πει ότι ο Σινάτρα δεν έπρεπε να τιμωρηθεί, γιατί και η προηγούμενη του άρνηση να εμφανιστεί να απαντήσει βασιζόταν σε νομικές συμβουλές των δικηγόρων του. Βέβαια, οι φήμες αυτές για τον Σινάτρα και τη μαφία τον συνόδευσαν όλη του τη ζωή. Ο περίφημος φάκελος, και τα μάθαμε αυτά σχετικά αργότερα, όχι τότε που γινόντουσαν, ο περίφημος φάκελος για τον Φρανκ Σινάτρα αποκαλύφθηκε δημόσια το Δεκέμβριο του 1998. Λίγους μήνες μετά το θάνατό του. Ήταν πάνω από 1500 σελίδες αυτός ο φάκελος. Αποκάλυψαν ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία τον παρακολουθούσε στενά για σχεδόν 40 χρόνια, από τη δεκαετία του 40 μέχρι τη δεκαετία του 80. Αλλά όχι ότι είχαν στοιχεία εναντίον του, ήθελαν κυρίως, λέει, να κάνουν μια επίδειξη ισχύως ότι ήταν, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν ο διασημότερος τραγουδιστής του κόσμου. Θέλαν αυτή η δημοσιότητα της υπόθεσης να λειτουργήσει ως μήνυμα, λέει, προς τον υπόκοσμο. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε τελικά. 36 μετά τις 6, καλημέρα και πάλι. That's life.

τα υπόλοιπα περίεργα που διάβασα στο Σαν Σήμερα. Σαν Σήμερα το 1960, και σημειώστε την ημερομηνία, είναι 1960, είναι πολύ παλιά. Ένας μυστικός, λέει, πομπός μεταδίδει λύσεις στις εξετάσεις φυσικής στους διαγωνιζόμενους του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είναι μία από τις πιο ευρηματικές, αλλά κυρίως τεχνολογικά προχωρημένες για την εποχή, έτσι, προσπάθειες απάτης σε εξετάσεις. Μέλη ελαίων κυκλώματος, λέει, είχαν στήσει ένα παράνομο μυστικό πομπό σε κοντινή απόσταση από το εξεταστικό κέντρο. Κοίτα τώρα τι σκεφτήκανε. Και μόλις έγιναν γνωστά, λέει, τα θέματα της φυσικής, καθηγητές ή φοιτητές μεγαλύτερων ετών που συμμετείχαν στην κομπίνα αυτή έλυσαν τις ασκήσεις. Πήγαν κάτω, βάλαν το χαρτί μολύβι και συνέχισαν, στη συνέχεια, λέει, άρχισαν να εκπέμπουν τις λύσεις μέσα από ένα ασύρματο απευθείας τους υποψηφίους που βρισκόντουσαν μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή, πόσο προχώ για το 1960, οι οποίοι, λέει, αυτοί οι υποψήφοι είχαν πάνω τους κρυμμένους αυτοσχέδιους δέκτες. Βέβαια, εντάξει, οι καθηγητές μέσα στην αίθουσα ήταν μια κινητικότητα, υπήρχαν, λέει, κάποιες παρεμβολές στις συχνότητες, η αστυνομία και οι αρχές του Πανεπιστημίου ετόπισαν τον μπομπό, με αποτέλεσμα το κύκλωμα να εξαρθωθεί και οι εμπλεκόμενοι διαγωνιζόμενοι να μηδενιστούν. Αλλά θα πρέπει να πάρουν άριστα για την ευρετικότητά τους. Είναι πραγματικά πολύ η χρήση τέτοιας τεχνολογίας το 1960 για να τη γράψεις, ήταν εξαιρετικά σπάνια και πρωτοποριακή. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946, έχει φύγει από τη ζωή από το 2022, ο Dan McCafferty. Το όνομα δεν σας λέει τίποτα, είμαι σίγουρη. Ο Dan McCafferty, λοιπόν, ήταν ο τραγουδιστής των Nazareth. Είναι αυτή η βραχνή δυνατή φωνή που ακούτε στο αριστούργημα αυτό, τον Nazareth, το Love Hurts.

0: Κόσμος 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και σήμερα, κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής, των Σποράδων και των Δωδεκανήσων, της αλλά και της Κρήτης. Χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα γιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καργές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια σε ανάρτηση της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει αντιπολίτευση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται με την κατάσταση. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν εστίσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικός σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και στην Κατερίνα Σερέτη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6
2: και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Δεν έχουν τα κανάλια της ΕΡΤ.
2: Οπα.
1: Και έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα. Θερμοκρασία δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, αλλά παρεμπιπτόντως λέμε ότι έχει και 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Θοδωρή, το φίλο
2: Θοδωρή, τι τα θέλετε τα κανάλια μας να ακούτε?
1: Δεν μπορούν να δουν τη σύνδεση που έχουμε με τις συνδέσεις.
2: Ναι.
1: Καταλαβες.
2: Α.
1: Γι' αυτό.
2: Ναι. Μπορείτε διαδικτυακά όμως.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την αποπομπή Guilfoyle είναι ποιος θα βαφτίσει τώρα το παιδί του Αργυρού. Και ποιος θα καλύπτει τα πρώτα τραπέζια πίστα. Ξέρω πολλούς, πάρα πολλούς που θα τα καλύψουν τα πρώτα τραπέζια. Το βαφτίσια του γιου του Αργυρού δεν το ξέρω.
2: Πες καλημέρα. Πες καλημέρα και στον Γρηγόρη που μας ακούει.
1: Ενδιαφέρον και καθόλου. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη.
2: Όχι στον μπαμπά, τον άλλο τον Γρηγόρη.
1: Καλημέρα στον Γρηγόρη.
2: Ναι.
1: Γρηγόρη. Καλημέρα. Πολύ ωραία.
2: Ο Γρηγόρης μας, παιδί μου.
1: Ο Γρηγόρης. Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Το μελά, παιδί μου.
1: Εντάξει, καλημέρα. Α, το μιλά. Ναι, το ξέρω. Μα μου λες τώρα, πες. Δεν έχω εγώ πρόβλημα να πω καλημέρα στο Γιονάνη.
2: Μας ακούν όλοι οι φίλοι μας, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, χτες είχε 2 δημοσκοπήσεις.
1: 2 κιόλας.
2: Ναι.
1: Τις είχαμε προαναγγείλει τη μία, γιατί για μία ήξερα εγώ.
2: Ναι.
1: Αλλά βγήκαν 2.
2: Βγήκανε 2, ναι.
1: Και τι έγινε?
2: Λοιπόν, θα βγουν κι άλλες.
1: Πολλές.
2: Τώρα θα βγει, παίρνουν σειρά στα διάφορα κανάλια, τέλος πάντων.
1: Σκετάλι, ντόμινο.
2: Ναι. Εντάξει, δείχνουν ένα διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Πολύ κοντά είναι.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Ου!
2: Ναι, εντάξει.
1: Από πότε τα έχουμε πει. Να σου πω όμως τώρα, επειδή λες για το διαγωνισμό των 2.
2: Ναι.
1: Τώρα, ο διαγωνισμός ανάμεσα στους 2 θα γίνεται για το ποιος έχει λιγότερες νοητικές, ας πούμε, διεργασίες και αυτό.
2: Τι εννοείς?
1: Ποιος είναι πιο χαζός, πιο βλάκας, που με βάση την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού.
2: Αφού το λύσαμε.
1: Αυτή θα είναι έτοιμα. Τι το λύσαμε? Πώς το λύσαμε? Εδώ άκουγα χθες, για παράδειγμα, αντιπαράθεση ένα πάνελ που λέγανε σε έναν κύριο αυτού του κόμματος ότι ο Καρτερός έγραψε αυτό και λέει: ποιος είναι ο κύριος Καρτερός? Δεν είναι τίποτα ο κύριος Καρτερός, είναι δημοσιογράφος. Ο κύριος Καρτερός ήταν στη θέση 25 του Πολιτικού Συμβουλίου. Τι έχει αυτό το κόμμα, δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς το όνομά του. Ήταν στη θέση 25 το όνομά του. Δεν ξέρω αν σβήστηκε μετά το όνομά του από αυτή τη λίστα. Αλλά όπως και ο κύριος Ιακαντάρης, που επίσης ήταν επίσης αρθρογράφος, που κι αυτός ήταν μέλος αυτού του Πολιτικού Συμβουλίου και μετά το όνομά του εξαφανίστηκε όταν είπε κάτι που δεν ήταν αρεστό, τόσο πολύ αρεστό, εν πάση περιπτώσει, στους ηθήνοντες. Και ρωτούσε αυτός, δεν είναι. Και το απάντησε ο άλλος, μα πού να τον ξέρεις, σαν πως έχει συνεδριάσει ποτέ αυτό το όργανο. Καταλαβες, γιατί βγαίνει και η είδηση
2: ότι δεν
1: ναι, υπάρχει ένα όργανο το οποίο έτσι είναι διακοσμητικό, δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Οπότε πώς να τον ξέρεις τον άνθρωπο? Αλλά ήταν μέλος του καθοδιοικητικού οργάνου, ας πούμε, τρόπον τεινά, που δεν έχει, δεν έχει κανένα ρόλο γιατί δεν έχει συνεδριάσει. Αλλά τέλος πάντων.
2: Α, that is why. Καταλαβες. Και φίλοι μου, η Ντέζη από την Κίνα.
1: Έχει δηλαδή και τέτοια ενδιαφέροντα.
2: Μάλιστα.
1: Το όλο θέμα. Μάλιστα. Γιατί βγαίνουν και οι δυσούλες. Καταλαβες. Τέτοιες δυσούλες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν αρχίσουν να διαγωνίζονται, νομίζω ότι υποβιβάζουν την νοημοσύνη του κόσμου.
2: Όχι, είναι,
1: το να διαγωνίζονται τώρα για το ποιος είναι πιο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύουν ότι ο κόσμος έχει μνήμη χρυσόψαρου.
1: Α, και αυτό. Και αυτό το νομίζουν, ναι.
2: Πάρα πολύ το
1: αυτό
2: πιστεύουν. Αυτό από όλο το πολιτικό φάσμα. Ναι. Έτσι δεν λέω. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Πιστεύουν όλοι ότι. Α, τώρα παρουσιάζουμε έτσι, ας πούμε.
1: Δηλαδή, μου άκουσα έναν από αυτό το κόμμα πάλι να λέει ότι εσείς κυβερνήσετε με τη δεξιά.
2: Ποιος?
1: Να λένε στο Πασόκ ως κατηγορία ότι εσείς κυβερνήσατε με την δεξιά. Έχουν ξεχάσει ότι συγκυβέρνησαν με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Καμένο. Θέλω να πω αυτό, για να ενισχύσω αυτό που λες, ότι νομίζουν ότι έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου, ας πούμε. Δεν ξέρουμε, δεν τα ξεχνάμε. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη στην Κοπεχάγη, στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο της Γερμανίας. 12 βαθμούς σήμερα. Έχει ρεπό, έχασε την πρώτη ώρα. Θα ακούσω τη δεύτερη όμως που δεν προλαβαίνω λόγω δουλειάς. Μπορείτε να μας ακούσετε στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Στο ΕΡΤ ΕΚΟ, μετά από κάποια ώρα, ανεβαίνει η εκπομπή ολόκληρη. Οπότε, άμα θέλετε, μπορείτε να ακούσετε και την πρώτη ώρα.
2: Ναι, σωστά.
1: Κυρία Μέρη μας.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, στο Ανόβερο.
2: Καλά κάνεις και το
1: ΕΡΤ ΕΚΟ. Πολύ καλή εφαρμογή.
2: Πλατφορμάρα.
1: Σας την προτείνουμε.
2: Πλατφορμάρα τώρα. Μιλάμε, μάλιστα. Έχουμε δώσει τα φώτα μας.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έχουμε αυτό το νέο σύστημα, το DAB.
1: Dab.
2: Για τα ραδιόφωνα στο ναι, που δείχνει και πληροφορίες και αυτά και στην οφόλη.
1: Άμα έχεις τέτοιο αυτοκίνητο.
2: Ναι, άμα έχεις.
1: Άμα που ναι. υποστηρίζει αυτό το ζήτημα, γιατί ναι. το δικό δεν έχω.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, όσοι έχουν, λέμε, και είναι αρκετοί.
1: Μήπως πρέπει να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο.
2: Για να έχεις dab.
1: Dab.
2: Ναι. Dab. Να μην πάει... κάνανε παλιά dab.
1: Έτσι, ναι. έτσι, το χέρι
2: ναι,
1: έτσι.
2: Dab. Ναι. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μας βλέπετε εμάς, αλλά εμείς το κάνουμε τώρα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αρχίζουν να βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όλη αυτή τη βδομάδα θα συζητάμε και αυτό το θέμα, να το ξέρετε.
1: Όσο,
2: εγώ
1: νομίζετε,
2: θέλω να πω, γιατί το ξέχασα πριν, διάβασα διάφορες προτάσεις που κατατέθηκαν για αντικαταστάτρια, γυναίκα πάλι προτείνουνε, της Κίμπερλι. Πρότειναν την Μπετίνα Άντερσον, είναι κόρη του Ντον Τζούνιορ, κόρη λέω, σύντροφος του Ντον Τζούνιορ.
1: Τι είναι ο Ντον Τζούνιορ?
2: Ο Ντόναλτ Τραμπ.
1: Α. Okay.
2: Ο Τζούνιορ όμως.
1: Ναι.
2: Και τη χείρα του Τσάρλι Κέρκ πρότειναν κάποιοι.
1: Το άκουσα και αυτό, ναι.
2: Ναι.
1: Το άκουσα και αυτό.
2: Ναι. Δίνουν ιδέες. Γιατί να μην δίνεις ιδέες? Είναι κάτι που μας αφορά.
1: Ναι.
2: Και είναι και κάποιοι που τους ξέρουμε.
1: Ο κύριος Παύλος μας διορθώνει. Λέει: μην κατηγορείτε τον κύριο Τσίπρα, καταρχήν δεν κατηγορούμε ποτέ κανέναν που είπε ότι δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δίκιο έχει. Με την ακροδεξιά κυβέρνησε. Πάντα σε αφήσω αρχηγός. Λέει ο κύριος Παύλος.
2: Α.
1: Μας έχετε μείνει.
2: Εντάξει, ναι. Εντάξει, εντάξει.
1: Το δεχόμαστε.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: λοιπόν, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο.
1: Ναι.
2: Να ξέρετε. Αυτό που είχε βγει από χθες δηλαδή. Αυτό επικαιροποιείται.
1: Ανά 12 ώρα.
2: Ναι. Και επιμένει σε αυτά τα οποία είχε ως πρόγνωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη σημερινή ημέρα, που θα είναι η πιο δύσκολη από το θέμα στην άποψη της κακοκαιρίας. Λοιπόν, συνεχίζει δηλαδή η κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια.
1: Εύβοια, σποράδες.
2: Και γι' αυτό πολλά σχολεία μένουν κλειστά σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Οι αποφάσεις είναι κατά τόπους.
1: Αν θυμάμαι καλά, ναι, επειδή τις παίρνουν οι κατά τόπους αρμόδιες αρχές. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και στα Δωδεκάνησα και στην Σκιάθο και στην Εύβοια, όχι σε όλη, σε όλο το νησί, σε κάποιες περιοχές, είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα εν όψη. Δηλαδή, επειδή είχαν τις προβλέψεις από την πολιτική προστασία και από την μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχει και πολύ νερό και ισχυρότατους ανέμους, δεν το ρισκάρουν και θα γίνουν τα μαθήματα κανονικά με τηλεργασία. Ευτυχώς που έχουμε αυτό το εργαλείο, θα γίνουν με τηλεργασία. Δεν πάει χαμένη ημέρα, εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις πες το αυτό στους μαθητές. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Καλημέρα στον Γιώργο στο Κιάτο. Ζήτω χειμώνας, λέει. Πολύ νερό δεν έχει σταματήσει από χθες.
2: Ναι,
1: στο Κιάτο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βρέχει πολύ.
2: Ναι. Πάντως, κοιτάζω τώρα τη φωτογραφία που είναι από τις κάμερες. Εδώ στο λεκανοπέδιο έχει μια μαυρίλα.
1: Έχει μαυρίλα.
2: Ναι, ναι,
1: έχει
2: μαυρίλα.
1: Πολύ. Από χθες δεν έχουμε δει ακτίνα ηλίου, που λέει ο λόγος.
2: Και στη Θεσσαλονίκη βλέπω πολύ υγρασία.
1: Ναι.
2: Το μόνο που ξεχωρίζει είναι ο πύργος. Που είχες πάει.
1: Όχι ο πύργος, ο Λευκός.
2: Τότε.
1: Ο πύργος του.
2: Τότε που τον λέμε.
1: Ναι.
2: Τώρα έχει αλλάξει τόσο ονόματα.
1: Τι θα λέμε, το πύργος Ματζέντα θα
2: πύργος
1: λέμε.
2: Πύργος Τελεκόμ. Τελεκόμ.
1: Ό,τι, την πάση περιπτώσει.
2: Πύργος Ματζέντα.
1: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει το χρώμα του, καταλάβεις, είναι ακόμα άσπρο. Είχε ωραίο αυτό επάνω, ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο εστιατόριο. Εκεί στο... Τι, γελάει. Το έχει ο νονός μου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το επινεκίαζε ένα διάστημα. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, για την Εύβοια που είναι και στο μάτι της κακοκαιρίας, βλέπω τώρα ότι βρέχει πάρα πολύ στην Κίμη, καταρακτώδη βροχή ρίχνει, και στη Σέτα στην Εύβοια. Εκεί ρίχνει τώρα το... Βρέχει κανονικά και στη Στενή, βρέχει και στα Ψαχνά. Μιλήσαμε και με το Δήμαρχο Σκύρου, μίλησε η Μαρία Εκόντου, που τον, επειδή είναι σποράδες, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, και είναι όλα καλά. Το πρόβλημα είναι στη Σκιάθο. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τη Σκιάθο, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί το μισό νησί λένε ότι δεν έχει ρεύμα.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
2: Ναι.
1: Να σας υπενθυμίσουμε, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά μας, όπως η κυρία Μέρη που έχασε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι σε ισχύ απαγορευτικό από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, γιατί κατά τόπου στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 9 και πρόσκαιρα και τα 10 μποφόρ. Άρα οι ρηπές μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνον ορισμένα δρομολόγια με επιβατικά οχηματογόγα πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με υδροπτέρυγα, τα υπτάμενα δελφίνια που λέμε. Εντάξει. Από το λιμάνι της Τραφίνας μάλλον αναμένεται να γίνουν κανονικά τα δρομολόγια, ωστόσο επαναλαμβάνουμε την έκκληση, επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία αν έχετε σχεδιάσει σήμερα να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς. Δεν εκτελούνται και τα δρομολόγια στις πορθμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός, γιατί έχει δυσμενείς καιρικές συνθήκες
2: Αρκίτσα.
1: Και σε αυτή την περιοχή.
2: Πας στα Αρκίτσα, περιμένεις, τρως κανένα καλαμάκι.
1: Στην Αρκίτσα.
2: Ναι, και περνάς απέναντι σε δίψο, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Όταν θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
2: Ναι, ρε παιδί.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
2: Πας και τρως καλαμάκια και περιμένεις.
1: Άμα τρως συνέχεια καλαμάκια μέχρι να αποκατασταθεί το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, θα γίνει να μην σου πω πώς.
2: Στη Ρόδο μας λέει ο φίλος μας ο Μανώλης ότι δεν ακούγεται λίγο ούτε το διαδικτυακό, μόνο το κανονικό RT News.
1: Πώς γίνεται.
2: Μπορεί.
1: Θα γίνει να μην σου πω πώς.
2: Στη Ρόδο μας λέει ο φίλος μας ο Μανώλης ότι δεν ακούγεται λίγο ούτε το διαδικτυακό, μόνο το κανονικό RT News.
1: Πώς γίνεται.

0: σιγά θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να πούμε ότι σήμερα γενικά περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά μας, μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη, με τα εντονότερα φαινόμενα να τα περιμένουμε σήμερα στην περιοχή κυρίως της Σέβειας, αλλά και στις γύρω περιοχές, δηλαδή μιλάμε για τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί θα έχουμε τις εντονότερες συγκλίσεις με συνεχόμενες βροχοπτώσεις και κάποιες καταιγίδες πιθανώς κατά διαστήματα. Οπότε περιμένουμε πολύ νερό, κυρίως για την περιοχή της Σέβειας, και εκεί θα χρειαστεί η προσοχή μας σήμερα να είναι τεταμένη. Και επίσης έχουμε καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή είναι πιθανό να έχουμε έντονες καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα.
1: Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, για να το ξέρουν και οι ακροατές. Όταν λέμε ότι θα έχει 9 μποφόρ, 10 μποφόρ, θα έχει ρηπές ίσως και περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου, τι σηκώνει, ας πούμε, για να καταλάβει και ο ακροατής, γιατί ακούει 9 μποφόρ και σου λέει εντάξει μωρέ, 9 μποφόρ, τι έγινε.
0: Όχι, τα 9 μποφόρ σίγουρα δεν είναι. Καταρχήν έχουμε απαγορευτικό με τα 9 μποφόρ και είναι μια επικίνδυνη ένταση ανέμου, γιατί μπορούν να συμβούν ένα σωρό πράγματα με μια τόσο μεγάλη ένταση ανέμου. Σίγουρα οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών τα γνωρίζουν καλά αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, αλλά ναι, θα χρειαστεί προσοχή σήμερα. Εντάξει, μπορούμε να φανταστούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε περιπτώσεις έτσι με πολύ ενισχυμένους ανέμους.
2: Καταρχήν να φροντίσουμε το χώρο γύρω μας και γύρω από το σπίτι μας και ακριβώς. Να μην έχουμε εκτεθειμένα αντικείμενα που μπορεί να τα πάρει ο αέρας. Επίσης και οι Δήμοι πρέπει να φροντίσουν αν έχουν τους κάδους, που έχουν τους κάδους και βλέπουμε καμιά φορά κάδους όταν έχει πολύ
1: ισχυρή. Τους παρασέρνει ανέμους, ο αέρας.
2: Τους παρασύρει ο αέρας.
1: Δρόμο,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό οι Δήμοι. Κάποιοι Δήμοι. Το 2026 πια.
1: Να τους βάλουν υπόγειους όλους και να τελειώνουμε. Είναι μεγάλο το κόστος, ναι.
0: Μπορεί να έχουμε προβλήματα από δέντρα που μπορεί να πέσουν κλαδιά, τέτοιου είδους προβλήματα. Και γενικά οτιδήποτε μπορεί να μετακινηθεί έτσι σχετικά εύκολα.
1: Μα έχω δει αυτοκίνητο, ελαφρύ αυτοκίνητο, μικρό αυτοκίνητο, να το παρασέρνει ο αέρας μπροστά μου, αέρας τέτοιος, 9 μποφόρ, να παρασέρνει αυτοκίνητο, ελαφρύ αυτοκίνητο, να το παρασέρνει.
0: Εντάξει, είναι. Είναι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 10 μποφόρ ένταση ανέμου στο Βόρειο Αιγαίο, εκεί στην περιοχή της Λίμνου, έχει φτάσει και τα 10 μποφόρ, και τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε να έχουμε 9 μποφόρ σε μεγάλο μέρος μέσα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, δηλαδή θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, η Δυτική Κρήτη, δηλαδή και πιο νότια θα φτάσει αυτή η πολύ μεγάλη ένταση του ανέμου. Ναι. Οπότε μια δύσκολη μέρα σήμερα. Σιγά από αύριο θα αποκλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση και όσον αφορά τα φαινόμενα, τις βροχές και τις καταιγίδες, και όσον αφορά τον άνεμο. Αύριο τα έχουμε δηλαδή.
1: Πηγαίνει ανατολικότερα, φεύγει προς ανατολικότερα το μέτωπο, αλλά μας έρχεται καινούργιο την Παρασκευή.
2: Αλλά θα είναι
0: μικροδιάλειμμα. Ακριβώς, νέο σύστημα την Παρασκευή. Πάλι με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, πάλι με βοριάδες. Ακόμα μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας. Πάλι κάποια χιόνια στα ορεινά θα έχουμε. Πραγματικά, φέτος έχουν έρθει, είναι αυτό που θα έρθει την Παρασκευή Σάββατο, θα είναι το τρίτο σύστημα με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, έτσι, με πολύ ενισχυμένες βοριάδες και ψυχρές αέριες μάλιστα.
1: Ορμητικό μπήκε το φθινόπωρο. Με άγριες διαθέσεις.
0: Το Οκτώβρη, πραγματικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα, που είναι διευθυντής σχολείου, αυτή είναι η κατάδεια του ελληνικού κράτους. Με μια βροχή κλείνουν σχολεία. Δεν είναι η βροχή μόνο, δεν είναι το θέμα της βροχής. Πέραν το ότι σε κάποια σχολεία, ας πούμε, μπορεί να μπάζει νερά. Κακός, αλλά μπορεί να μπάζει νερά.
2: Εδώ
1: δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Δρόμιο, καινούργιο.
1: Όταν έχει τέτοιους ανέμους, είναι και η μετακίνηση προβληματική. Γιατί έχουμε και το φαινόμενο, δεν έχουμε σχολείο παντού, κάπου μετακινούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί κτλ. Εγώ το θεωρώ καλό το ότι υπάρχει τεχνολογία και μπορούμε να κάνουμε
2: να
1: μην χαθεί το μάθημα, ας πούμε.
2: Αυτό το πράγμα όμως, παλιά τουλάχιστον, όταν κλείναν τα σχολεία, εμείς δεν κάναμε μάθημα.
1: Καλημέρα στο Χάρη. Είναι στη Λάρισα, ψυχαλίζει, έχει κάτι σπουδαίο. Πηγαίνει με προαστιακό προς Κατερίνη. Το τρένο λέει σε κάποια σημεία, βρακυκλώνει το καλώδιο και που έχει κάτι περίεργες λάμψεις. Ακούτε να δείτε. Αυτή την αίσθηση την είχα την πρώτη φορά που μπήκα σε ηλεκτρικό, όταν είχα πρωτοκατέβει Αθήνα και είχα μπει στον ηλεκτρικό και έβλεπα, ρε παιδί μου, περνάς μέσα από τα τούνελ που έχει στα διάφορα σημεία της Αθήνας, εκεί μεταξύ Βικτόριας, Ομόνιας για παράδειγμα, που έβγαζε κάτι λάμψη από κάτω και έλεγα τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι κινδυνεύουμε. Δεν είναι σωστά τα πράγματα.

0: Είναι συνηθισμένα αυτά, θέλω να πω. Ναι. Αυτό. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη Σκιάθο, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας, να δούμε τι γίνεται στο νησί, γιατί διαβάσαμε και ακούσαμε διάφορα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα.
0: Να ξεκινήσουμε με την ηλεκτροδότηση που είχαμε την πληροφορία νωρίτερα ότι είχε βλάβει το σύστημα στο μισό νησί. Πάμε στον κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, έχει αποκατασταθεί τώρα.
0: Ωραία.
2: Στις 11 μέχρι, από τις 11 μέχρι και τις 2 ήταν το φαινόμενο πολύ έντονο και είχαμε προβλήματα στο κεντρικό άξονα εκεί του οικισμού, δηλαδή στην Παπαδιαμάντελα και στους πλευρικούς οδούς που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα έντονα. Τώρα την αποτίμηση των ζημιών θα την δούμε με το πρώτο φως, σε λίγο δηλαδή. Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επικτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Παπαδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη. Είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
1: Ήταν πολύ έντονα. Αυτό ήταν, ναι.
2: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
1: Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε.
2: Έχουμε αποφασίσει από χθες αυτό. Ναι, ναι.
0: Αυτό γιατί, επειδή υπάρχουν και απορίες, κλείσαν γιατί είναι δύσκολες οι μετακινήσεις, ας πούμε, για να μην διακινδυνεύσουν παιδιά ή έχουν και τα σχολεία προβλήματα.
2: Είναι ήδη 7.30 και η βροχή είναι έντονη και τα δύο μεγάλα σχολεία βρίσκονται στις εκβολές ρεμάτων, οπότε δεν ήταν έτσι σωστό να... Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, άμα είναι σε ρέματα, πολύ καλά κάνετε. Τι ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι ακούσαμε νωρίτερα και από την μετεωρολόγο μας, τα στοιχεία αυτά της φύσης θα συνεχίσουν και το επόμενο και τις επόμενες ώρες, δηλαδή θα έχουμε πάλι στην περιοχή σας εννιάρια, ίσως και δεκάρια και μποφόρ και μεγάλα ύψη νερού. Αντέχει το νησί, δηλαδή, ή έχει, θεωρείται ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει γεμίσει και ό,τι πλέον πέφτει θα γίνεται ριάκι ή ποτάμι?
2: Όταν είναι τόσο έντονη η βροχόπτωση δεν προλαβαίνει να απορροφήσει. Συνήθως τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Το καλύτερο ευχόμαστε.
1: Το καλύτερο ευχόμαστε και φανταζόμαστε ότι θα εκτιμήσετε την κατάσταση για να δείτε και αύριο τι θα γίνει και με τα σχολεία και θα βγάλετε ανακοινώσεις.
0: Και φαντάζομαι και οι κάτοικοι να ακούνε και τις οδηγίες που δίνονται από την πολιτική προστασία του νησιού για να...
2: Ευτυχώς για την ώρα δεν είχαμε κάποια προβλήματα γιατί ήμασταν και εμείς έτσι πολύ ιδιαίτερα αυστηροί. Είχαμε ζητήσει και δεύτερο 112 γύρω στις 12.30 οπότε... Ναι, σε ακουστήκαμε.
0: Αυτό είναι καλό.
2: Είναι σημαντικό, η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: ανανέωση σε τίτλους.
1: Έντονα καιρικά φαινόμενα και σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής των Σποράδων και των Δωδεκανήσων. Μήνυμα του 112 στη Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νησί. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι εξειδικευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι, θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καρδιές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, στη σκιά των δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, έντονα φαινόμενα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: πρόβουμε την τραγουδάρα του συγκροτηματός αυτού του φοβερού, τον Imagine Dragons, το Radio Active, γιατί θα πάμε να συνδεθούμε με την Εύβοια. Είναι ο Κώστας Νούσης, μας περιμένει εκεί και δεν είναι υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες βεβαίως. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Εύβοια, η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, με πολύ έντονη βροχόπτωση. Φάνηκε λίγο η βροχόπτωση, αυτά τα απόνερα, αν θέλετε, από μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν σε οδικό δίκτυο, κυρίως σε οδικά δίκτυα, κυρίως από φερτά υλικά. Υπήρχαν κοπές δέντρων τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την περιφέρεια και από τους δήμους. Το πρωί υπήρχε 112 και για τα πολιτικά ευβίας, για προληπτικούς λόγους, για να προσέχουν στις μετακινήσεις τους οι πολίτες, γιατί υπάρχει και ένα ποτάμι εκεί δίπλα. Με ενημέρωσαν νωρίτερα ότι ο δρόμος από πολιτικά προς Ψαχνά έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους, γιατί κατεβάζει αρκετό νερό, οπότε είναι και ώρα που ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές τους, οπότε αποφάσισαν να κλείσει ο συγκεκριμένος δρόμος λόγω των υδάτων. Κυρίως τέτοια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές είτε σε σπίτια ή νερά ή λάσπες τα οποία μπορεί να έχουν μπει μέσα και έχουμε δει κατά το παρελθόν. Βεβαίως παραμένει σε red code η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας μέχρι και το μεσημέρι, που αναμένεται να εξασθενήσει το φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι σε πλήρη κινητοποίηση ο μηχανισμός, τόσο η πυροσβεστική όσο και η περιφέρεια αλλά και οι δήμοι από τις οποίες θα...
0: Και καλά κάνουν, γιατί η Εύβοια έχει πληγεί πολλές φορές, επανειλημμένα έχει πληγεί η Εύβοια από τα στοιχεία της φύσης και από βροχές και από πυρκαγιές και από όλα αυτά τα πράγματα, και καλά κάνουν και έχουν το νου τους, γιατί είναι και πολλοί δρόμοι που κλείνουν, και αυτό που μας λες τώρα, ας πούμε, κλείσαν τον δρόμο από πολιτικά για Ψαχνά γιατί κατεβάζει πολύ νερό, οπότε εκεί είναι και επικίνδυνη διέλευση, και ορθώς βγήκε και το 112, καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ότι υπάρχει, κατεβάζει πάρα πολύ νερό ο δρόμος. Είναι αρκετά σημεία τα οποία έχουν κατεβάσει φερτά υλικά και έχουν αναγκάσει να διακοπεί η κυκλοφορία και να βρουν οι πολίτες άλλες οδούς για να πάνε στις δουλειές τους. Υπάρχει από χθες το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, ουσιαστικά που θα υποχωρήσει η ισχυρή αυτή η βροχόπτωση. Από τις 2-3 τα ξημερώματα και μετά ήταν, αν θέλετε, όταν βλέπεις αυτό τον χάρτη το μετεωρολογικό, το κόκκινο πάνω από την κεντρική και βόρεια Εύβοια, οπότε ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Για σήμερα να πούμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της περιφερειακής ενότητας. Ενδεικτικά να πω στον Δήμο Χαλκιδαίων, Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Δήμο Κίμης Αλιβερίου, Δήμο Ερέτριας, Δήμο Καρίστου, Δήμο Δρυφαίων Μεσαπίων και στην Σκύρο. Να πω ότι 112 είχε πάει τα ξημερώματα και στην Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων, γιατί ήταν και εκεί.
1: Ναι, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο πριν από λίγο. Ναι, έχει πολύ έντονα και φαινόμενα. Ναι.
2: Ήταν πολύ έντονα φαινόμενα και εκεί. Οπότε θέλει λίγη προσοχή. Αυτή την ώρα τα συνεργεία δουλεύουν για να παραδοθούν και τα οδικά δίκτυα τα οποία έχουν κλείσει από φερτά υλικά. Θέλει προσοχή στους δρόμους γενικά, οι στροφές για δέντρα τα οποία μπορεί να έχουν πέσει και δεν τα βλέπει κάποιος ενώ κινείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κώστας Νούσης, ο οποίος βρίσκεται εκεί, έχει πάει εκεί προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των φαινομένων. Να σου πω ότι μας έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης από τη Χαλκιδική και έχει στείλει το μήνυμα του Τσούνη και είναι καλημέρα λύπης. Του προηγούμενου πρέσβη, έτσι.
0: Του προηγούμενου παίκτη.
1: Ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτός πέρασε και. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη που λέει στη Λάρισα, που μας πήρε εξόφαλτσα. Μου θύμισε λίγο ο Ντάνιελ, γιατί είχε έντονη βροχή για πάρα πολλές ώρες. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης είναι, δεν ξέρω πού είναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και τώρα. Θα κάνουμε, Λιανά, αυτά που περιμένουμε.
0: Καταρχήν σήμερα περιμένουμε, επειδή είναι 14η Οκτωβρίου και όπως σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σήμερα ανακοινώνεται η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, ένα το κρατούμενο. Ξέρουμε λίγο πολύ τις πληροφορίες, σας τις έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ώρες. Είχαμε και χθες την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Που
0: ανακοινώθηκε, ναι, και γι' αυτό θα υπάρξουν σήμερα λεπτομέρειες. Θα δοθεί συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, για να δω λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε στο, ναι, στη Γενέβη, είναι ο Δημήτρης, παιδί. Από τη Γενέβη μας θέλει μήνυμα. Πάμε στον Κώστα τον Τσάβαλο. Καλημέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα και Διονύση.
0: Τι γίνεται?
3: Ναι, από χθες γνωρίζουμε πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 26-27. 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το καλύτερο σενάριο επιβεβαιώθηκε, μιλούσαμε για 20-30%,
1: ναι,
3: που σημαίνει ότι τα ποσά θα κυμαίνονται από 130 ευρώ, θα είναι το χαμηλότερο
1: το
3: όριο,
1: ναι,
3: ναι, και θα φτάνουν μέχρι και τα 1560 ευρώ. Βέβαια, τα 1560 ευρώ θα αφορούν νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται, όπως είπαμε, σε 130 από 100 ευρώ που ήταν και 1040 από 800, με εξαίρεση περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται, προβλέπεται έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες αποφάσεις των περασμένων περιόδων, κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά
0: για το ρεύμα, για το ηλεκτρικό ρεύμα.
3: Ναι, ναι, γιατί
0: 1.300 θα είναι για όλες τις άλλες κατηγορίες, ναι, δηλαδή φυσικό αέριο, πέλετ, ξύλα, όλες άλλες.
3: Τώρα, σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κουζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι αυτός με βάση τον οποίο υπολογίζουν το επίδομα, είναι ίσως ή μεγαλύτερος από τη μια μονάδα, προβλέπεται προσάυξη 25% του βασικού ποσού, και σε ακόμη πιο ψυχρές, όπως είναι το Νυμφαίο, το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νευροκόπη, το Περτούλι. Εδώ λοιπόν ο συντελεστής είναι ίσως ή μεγαλύτερος από το 1,2% και προβλέπεται επιπλέον προσάυξη 25%.
1: Και σωστό και ορθό, είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και ορθώς, γιατί από το κάτω Νευροκόπη, ναι, μας στέλνουν, ας πούμε, θερμοκρασίες ήδη αυτή την περίοδο, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, μας στέλνουν ότι είναι στους 2 βαθμούς.
1: Και είχαμε παράπονα κιόλας από κάποιες περιοχές πέρυσι, ας πούμε, ότι υπήρχε αδικία, τέλος πάντων.
3: Θα πω έτσι ένα παράδειγμα. Στο Βέρμπιο, μια οικογένεια με ένα παιδί,
1: ναι,
3: θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 227 ευρώ. Από 713 ευρώ πέρσι. Εντάξει, είναι μια ενίσχυση. Βέβαια, όταν βγαίνει το πετρέλαιο στην αγορά κάτω από 160 ευρώ, συγγνώμη, 160 λεπτά.
0: 1,60, ναι. 1,60.
3: Ναι, ναι, ναι. 1,60, όμως, θα πρέπει να πούμε ότι πέρσι βγήκε στην αγορά με ένα 1,13.
0: Με ένα 13 είχε ξεκινήσει, γύρω στο 1,70 είχε τελειώσει, είχε κλείσει, αν θυμάμαι
1: 1,75.
0: Καλά.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα για το επίδομα να πούμε, δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την προκαταβολή. Αύξηση δηλαδή της προκαταβολής. Να λάβουν οι δικαιούχοι, οι παλιοί δικαιούχοι, το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την χειμερινή σεζόν 25-26, και για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή θα αυξηθεί από ό,τι μαθαίνουμε από το 50 στο 65% του ποσού που δικαιούνται, και θα δοθεί μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Μάλιστα, η πλατφόρμα MyThermancy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι δυνητικά είναι,
1: ναι,
3: με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα ανοίξει το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου η πλατφόρμα, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού. Και μιλάμε βέβαια για καύσιμα όλα, είτε πετρέλαιο θέρμανσης, είτε φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, όλα είναι, και ηλεκτρική ενέργεια εννοείται.
0: Τα πάντα.
3: Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν οι δικαιούχοι τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να πω επίσης ότι θα δούμε και την κοινή υπουργική απόφαση τις επόμενες ημέρες με όλες τις λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος. Και βέβαια
0: αυτό είναι το θέμα. Μήπως ελαστικοποιηθούν τρόπον την ΑΕ και τα κριτήρια για να χωρέσουν και περισσότερο κόσμο. Όχι.
3: Δεν αλλάζουν τα κριτήρια.
0: Δεν αλλάζουν.
3: Αυτά είναι από ό,τι μας έχουν πει τουλάχιστον. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια έκπληξη εδώ πέρα. Αλλά δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Και με την ευκαιρία να πω ότι είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο ή τον χείρο ή την ενδιαστάση, ενδιαστάση σύζυγο με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να φτάνει τις 24.000 ευρώ όταν πρόκειται για έγκαμο. Και μετά έχουμε και προσάξηση και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και λοιπά. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια μάλιστα το όριο ετήσιου εισοδήματος είναι στις 29.000 ευρώ. Mm. Και εδώ προσαυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα, όσον αφορά την επιδότηση των καυσίμων, το ένα κομμάτι είναι το επίδομα θέρμανσης. Η διπλή παρέμβαση που λέει η κυβέρνηση αφορά και τις επιδοτήσεις των καυσίμων στην Αγγλία και μιλάμε πρώτα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ μαθαίνουμε ότι από τα δηληστήρια θα έχουμε μια σημαντική ενίσχυση 20 λεπτά και θα προσθέσει και η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό άλλα 15.
0: Μισό λεπτά, γιατί για τα δηληστήρια στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι γύρω στα 5. Τα 5 ή να γίνουν 20 είναι μεγάλη διαφορά.
3: Είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια. Απ' την άλλη δεν θα έχουμε τα 5 λεπτά που δίναν τα δηληστήρια στη βενζίνη. Από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Κάτι πρέπει να γίνει για τη βενζίνη.
3: Και μην ξεχνάμε το βασικότερο. Κάθε 15 μέρες θα έχουμε
0: αναπροσαρμογή, επανέλεγχο, ας πούμε. Ναι.
3: Που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται το επόμενο 15ήμερο, δηλαδή μετά το τέλος Οκτωβρίου, το πρώτο 15 Νοεμβρίου, να έχουμε άλλες τιμές. Θα δούμε. Θα είναι άλλη ενίσχυση. Γιατί κάθε μέρα αλλάζουν και οι διεθνείς τιμές.
0: Βέβαια,
3: δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν με τις σημερινές τιμές ουσιαστικά θα υπολογίσουν την ενίσχυση που θα ανακοινωθεί σήμερα. Τώρα, επιδότηση θα υπάρξει και στο. Καταρχάς να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι φαίνεται θα βγει σημαντικά κάτω. Λίγο θα έλεγα, κάτω από το 1,60 το λίτρο. Κατά μέσο όρο, πανελλαδικά. Επιδότηση θα υπάρξει και στο πετρέλαιο κίνησης. Με τις πληροφορίες να αναφέρω ότι τουλάχιστον για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή 15 λεπτά από τον προϋπολογισμό.
0: Συν 5 από τα δηληστήρια.
3: Από τα δηληστήρια. Ναι. Επιδότηση θα δοθεί και στη βενζίνη, αλλά όπως είπαμε, αυτό το βάρος των 10 λεπτών ανά λίτρο θα μεταφερθεί στον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο να ζεσταθούν οι πολίτες.
1: Ναι, το λένε ότι είναι προτεραιότητα.
0: Είναι αυτό. Προτεραιότητα. Αυτό είναι τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα που είναι αυτά που επομίζονται το ένα μέρος του κόστους μεταφορών στα προ�όντα για να μην μετακυληθούν οι
3: μεταφορές.
0: Οι μεταφορές, οι οποίες είναι κυρίως με πετρέλαιο κίνησης. Ναι.
3: Τώρα, να πω και κάτι ακόμα, ότι το οικονομικό επιτελείο δεν θέλει να εξαντλήσει από τώρα τα όποια πολεμοφόδια, θα έλεγα, έχει από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα φως στον ορίζοντα των διεθνών εξελίξεων και δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της Κομισιόν για το ελληνικό αίτημα ευελιξίας, τη ρήτρα διαφυγής για την
1: περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και από εκεί.
0: Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής.
3: Θα δούμε και το πετρέλαιο στην διεθνή αγορά ακόμα και στα $130. Κανένας δεν ξέρει που θα πάει αυτή η κατάσταση. Μια δήλωση γίνεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή από κάποιον άλλον κυβερνήτη χώρας και ξαφνικά βλέπουμε να αλλάζουν.
0: Βρε, ένα drone στέλνουν οι Χούθοι ή οι Ιρανοί, ας πούμε, στο Περσικό ή στην Ερυθρά Θάλασσα και γίνεται πανδαιμόνιο.
3: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, απ' την άλλη, να πω ότι το προσχέδιο του προπολογισμού που κατατέθηκε την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου στη Βουλή προβλέπει 200 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για αυτές τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Άλλα 200 εκατομμύρια υπάρχουν από το φετινό προϋπολογισμό. Μιλάμε για 400 εκατομμύρια. Αυτή είναι η βάση, ο κουμπαράς. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα δούμε να ενισχύεται αυτό το ποσό για να στηριχθούν οι καταναλωτές στα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις. Και κυρίως το μεταφορικό κόστος να μειωθεί, να μην υπάρξει ιδιαίτερη πίεση, γιατί ο πληθωρισμός Είδαμε που πήγε το Σεπτέμβριο.
0: Βέβαια. Είδαμε που πήγε και είδαμε και τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που χθες που έλεγε για ανάπτυξη 1,8 μεν από τη μία πλευρά, γιατί το λέω αυτό γιατί δεν θα έχουν πάρα πολύ ανάπτυξη, αλλά από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός είναι η αχίλιος φτέρνα. Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Πολύ.
0: Καλημέρα. Αυτά και από τον Κώστα τον Τσάβαλο. Περιμένουμε σήμερα τις επίσημες ανακοινώσεις. Εν κατακλείδη να πούμε ότι κάτω από 1,60 αναμένεται το πετρέλαιο για να, το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του, η τιμή εκκίνησης σε πάση περιπτώσει, θα δούμε που θα πάει. Θα αναπροσαρμόζονται ένα 15ήμερο οι επιδοτήσεις που θα δίνονται. Είναι σημαντικό αυτό που είπε για το πετρέλαιο, ότι θα υπάρξουν και από το δηληστήριο μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.
1: Σαν επιδότηση.
0: Ναι. Και το οποίο θα μεταφέρεται στην Αγγλία μαζί με αυτά που θα προσθέτει το κράτος από τον προϋπολογισμό του. Προς το παρόν η αμόλυβδη, εμείς με την αμόλυβδη δεν έχουμε κάτι φοβερό να περιμένουμε, θεαματικό να πω.
1: Για τη βενζίνη θα έχουμε νέα μόνο αν δοθεί το πράσινο φως για δημοσιονομική ευελιξία από τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, που θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο βέβαια.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, μόνο από εκεί, αν δοθεί το πράσινο φως, γιατί έχει ζητηθεί και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες να δοθεί, να μην υπάρχουν αυτές οι οροφές δαπανών, έτσι ώστε να μπορέσει να... Γιατί το επόμενο που μέτρο στήριξης θα είναι στη βενζίνη.
0: Να πούμε τώρα, επειδή και ο Κώστας αναφέρθηκε λίγο στις διεθνείς εξελίξεις και δεν έχουμε πει τίποτα για αυτά εξ αρχής, από την αρχή της εκπομπής θα να πω, ήδη έχουμε κάποιες εξελίξεις στο πεδίο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, δηλαδή του πολέμου που έχει ρίξει η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία. Χθες το βράδυ βομβάρδισαν και πάλι το Κίεβο έναν από τους κυριότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, οι Ρώσοι. Με δύο νύχτες δεν είχαν βομβαρδίσει οι Ουκρανοί καμία πετρελαϊκή εγκατάσταση της Ρωσίας. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε χθες τη νύχτα. Νομίζω δηλαδή ότι χθες τη νύχτα, τη νύχτα που ξημερώνει τώρα, ήταν το πρώτο χτύπημα της Ουκρανίας σε διηλιστήριο στο Μπέλγκοροντ. Μένει να αποδειχθεί και να επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πληροφορία που υπάρχει πάντως είναι ότι για πρώτη φορά μετά από τρεις μέρες από τότε που ο Τραμπ είπε υπάρχει συμφωνία, την οποία δεν αποδέχεται κανένας, εν πάση περιπτώσει μόνο οι Ουκρανοί την αποδέχονται, κανένας άλλος, υπάρχει βομβαρδισμός διηλιστηρίου πετρελαίου της Ρωσίας στο Μπέλγκοροντ. Να δούμε τι εξελίξεις θα δρομολογήσει και αυτό. Στο άλλο μέτωπο, στο Περσικό κτλ., είναι τα ίδια, η ίδια κατάσταση.
1: Επίσης, να πούμε ότι έχουν χτες, το οποίο πέρασε στα ψηλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βέβαια αυτό το πράγμα. Χτες χτυπήθηκαν δύο πλοία από τους Ρώσους.
0: Στη Βουλγαρία.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα. Και είχε 11 αγνοούμενους. Ήταν βουλγαρικά τα πλοία.
0: Δεν ήταν βουλγαρικά. Ήταν στα βουλγαρικά. Στα βουλγαρικά. Το ένα ήταν ουκρανικό, αλλά με σημαία κάτι Μπενίν, ξέρω
1: εγώ. Ναι, αλλά
0: τι.
1: Το άλλο νομίζω ότι ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι ανταγνούνται 11 άνθρωποι από τα χτυπήματα αυτά. Έγινε διάβημα από τη Βουλγαρία. Γιατί δεν μπορεί να είναι κανονικότητα και αυτό το πράγμα. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα πλοία, δουλεύουν, εργάζονται άνθρωποι με κίνδυνο τη ζωή του πια.
0: Πέστε και στον Τραμπ που νομίζει ότι ισχύει κάποιο είδους εκεχηρία, γιατί χθες είπε και το αμίμητο. Τον ρωτάν δημοσιογράφοι. Μα η Ρωσία, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, λέει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν η συμφωνία που μας λέτε. Εσείς γιατί επιμένετε? Γιατί το λέω εγώ, ήταν η απάντηση. Αλήθεια.
1: Υπάρχει και άλλη απάντηση.
0: Πήγαινε πες του τώρα. Πήγαινε πες του για τη Μαύρη Θάλασσα ότι κάτι έγινε, ή πήγαινε πες του, ξέρω εγώ, για την επιστημιστική κρίση που θα προκύψει στην Αφρική, ας πούμε, επειδή βομβαρδίζουν τα φορτία με σιτάρι οι Ρώσοι στην Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη βρεγμένη Κατεχάκη.
1: Οπα.
0: Φιλιά σε εμάς, στον αδελφό του Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα και στη μαμά του τη Λαμπρινή. Και γενέθλια έχει κόρη του η Λαμπρινή, κλείνει τα 16.
1: Να τη χαίρεσαι, να είναι γερή, να είναι ευτυχισμένη. Να είναι ευτυχισμένη αυτό. Και να κάνει αυτά που θέλει.
0: Να την καμαρώνεις. Να κάνει αυτά που θέλει αυτή και εσύ να την καμαρώνεις.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, και μιας και μας είπε για την Κατεχάκη ο φίλος μας, να σας πω ποια είναι η εικόνα στους δρόμους. Εδώ στο Λεκανοπέδιο είναι φυσικά πολύ αυτή. αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, σχεδόν σε όλο το μήκος. Το ρεύμα ανόδου είναι λίγο καλύτερο, δηλαδή το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία. Το ένα τροχαίο είναι στο ύψος των Κτέλ περίπου και το άλλο είναι κοντά στη Λένορμαν. Οπότε αυτό έχει δυσκολέψει την κατάσταση. Στην παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος λεωφόρου Αλίμου μέχρι και το παλαιό Φάληρο, εκεί λίγο μετά το Έδεμ. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω δυσκολίες στην παραλιακή. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας έχει τη γνωστή κίνηση στο ρεύμα, στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού, από το ύψος του Νέου Κόσμου. Όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο, είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Η Κατεχάκη είναι πολύ αυξημένη κίνηση, βλέπω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ναι, στο ρεύμα καθόδου. Επίσης, δηλαδή είναι στο ύψος από εκεί που βγαίνει, στο ύψος Κεσαριανής, μέχρι κάτω στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Ναι, μια χαρά το πες. Πολύ καλά.
1: Τώρα, η Μεσογείον έχει πρόβλημα από το ύψος του νομισματοκοπίου στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο. Και, περίμενε να πάω στην Κηφισίας. Ω, η Κηφισίας έχει προβλήματα. Η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου έχει από τον Παράδεισο.
0: Παθαίνει έκπληξη κάθε μέρα με την Κηφισίας. Κάθε μέρα η ίδια κατάσταση είναι στην Κηφισίας.
1: Όχι, έχει πολύ αυξημένη κίνηση από τον Παράδεισο μέχρι το Ψυχικό.
0: Έβλεπα κάπου σε μια εφημερίδα σήμερα ότι ο μέσος όρος της κίνησης στην Κηφισίας είναι με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει όριο τα 70, να υπενθυμίσω.
1: Κάτι. Είναι κάποια σημεία.
0: Ο μέσος όρος είναι, λέει, 15 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Εγώ, επειδή, όπως ξέρεις, κατεβαίνω το ποτάμι κάθε μέρα, είναι κάποια σημεία στο Κηφισό που έχει κάμερες για την ταχύτητα. Με πιάνουν τα γέλια.
0: Βέβαια, πιάνουν τα γέλια.
1: Γιατί μου βγάζει, εδώ έχει κάμερα για την ταχύτητα, εδώ έχει κάμερα για την ταχύτητα. Και με πιάνουν τα γέλια γιατί.
0: Πηγαίνει σημειωτών.
1: Γέλια και κλάματα μου έχονται να με πιάσουν. Να, τέλος πάντων. Χθες ήταν πολύ ωραία όμως. Θέλω να σου πω την ώρα που κατέβαινα, κατά τις 7.30-8 παρά, γιατί προφανώς είχατε μαζευτεί όλοι νωρίς μέσα. Στη Θεσσαλονίκη, θα το πω γρήγορα, ο περιφερειακός έχει προβλήματα. Πολλά προβλήματα έχει. Στην Εγνατία κατά τόπους βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα. Η Τσιμισκή έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στα γνωστά σημεία έχει τα προβλήματα. Ο εσωτερικός περιφερειακός είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Φτού, σκόρδα.
0: Μπράβο. Η κυρία Μαρία μας λέει: εσείς τελειώνετε την εκπομπή. Εμείς αρχίζουμε την εκπαίδευση. Με το καλό.
1: Παιδιά, με καλό κέφι, μαθηματάκι.
0: Με κέφι και μπρίο.
1: Καλό μάθημα.
0: Ναι.
1: Να σας πω. Καταγγέλλω σε ένα site που έχει τις σούπες του φθινοπόρου. Δεν έχει κοτόσουπα, ρε εσύ.
0: Δεν έχει κοτόσουπα.
1: Έχει κρεατόσουπα. Ναι. Κρεατόσουπα αυγολέμονο. Βαρέθηκα. Λοιπόν. Έχει, εντάξει, τραχανά με λαχανικά.
0: Ωραίος ο τραχανάς.
1: Ωραίος, ναι, ωραίος.
0: Και με λουκάνικο είναι. Ποια λαχανικά τώρα. Και ο τραχανάς με λουκάνικο
1: επίσης,
0: πάει δίπλα.
1: Θέλω να πω ότι η σούπα με ξινολάπαθα και γαρδουμπάκια δεν είναι σούπα.
0: Τι είναι.
1: Με τα γαρδουμπάκια.
0: Τι είναι.
1: Η τσιμπούση είναι, δεν είναι σούπα. Συγγνώμη τώρα.
0: Αύριο, επειδή θα έχει πέσει η θερμοκρασία, όπως μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Τυράσκη, θα έχει πέσει κι άλλο δηλαδή η θερμοκρασία. Αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μιλώντας για σούπες.
1: Βέβαια.
0: Θέλεις.
1: Ναι.
0: Ετοιμάστε τα. Πώς το λένε, τις συνταγές σας και αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Σας φιλούμε.
0: 6 ώρα το πρωί αύριο,
1: Ναι. Καλημέρα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταχοί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Mental Energy και Metals στις νέες καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράλη.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται η Κρήτη και σήμερα Τετάρτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων θελωτών αναμνών που αναμένονται στην περιοχή. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε χθες με αντικείμενο την αξιολόγηση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία καλεί τους αρμόδιους φορείς να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Για την Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και των ισχυρών ανέμων, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Αρχίζει σήμερα στη Τετάρτη στο Μεσογειακό Οικονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και έχει προκαλέσει πανελλήνιο και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του Τριμελού Σωματείου Κακουργημάτων Κρήτης αναμένεται να καθίσουν 33 κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Η δίκη θα διεξαχθεί στη συνεδρική αίθουσα Ποσειδών του ΜΑΗΧ, η οποία διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της διαδικασίας. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για παράνομες διαδικασίες παρέμφετης μητρότητας, εμπορία ανθρώπων, διακίνηση γενετικού υλικού και οικονομικές απάτες σε βάρος γυναικών και ζευγαριών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, παραβάση νομοθεσίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς το δικαστήριο καλείται να εξετάσει το σύνολο των στοιχείων και να κρίνει την ποινική ευθύνη κάθε κατηγορούμενου. Στο πεδίο βολής Κρήτης μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένιγες και ο Γερμανός ομόλογός του Μπάρις Πιστόριους, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές προκλήσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και τεχνολογία. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν βολές των αεροπορικών συστημάτων Patriot και Left Laces Ozel Ot, καθώς και βολή πιστοποίησης των νέων συστημάτων αεράμυνας IRIS-T στο πλαίσιο της άσκησης Spartan Arrow 26 που διοργανώνεται από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο πεδίο βολής Κρήτης. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών πιέσεων προωθεί η Κομισιόν με φόντο και τις αυξημένες αφίξεις στην Κρήτη. Στόχος είναι να δοθούν στα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες για τη διαχείριση των συνόρων και των διαδικασιών ασύλου σε περίπτωση ευνίδιων ή μαζικών παράτυπων αφίξεων. Παράλληλα, η πρόεδρος Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των δράσεων διαχείρισης των συνόρων, έρευνας και διάσωσης στην Ανατολική Λιβύη, η οποία αποτελεί βασικό σημείο αναχώρησης μεταναστών προς την Ευρώπη. Στους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη στις σχετικές διεργασίες. Την ίδια ώρα προωθείται και η περαιτέρω ενίσχυση της Frontex με στόχο την αποτελεσματικότερη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων και την επιτάχυνση των επιστροφών. Στις πληγήσεις περιοχές του Ρεθύμνου βρέθηκε τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με επισκέψεις στις Μέλαμπες, τον Άγιο Βασίλειο, τον Ερυνό Μυλοπότομο και τα Νόγια. Στις Μέλαμπες ενημερώθηκε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που στήχησαν τη ζωή σε δύο πυροσβέστες και άφησε λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας. Στη συνέχεια, στο Σπύλι, μίλησε για την ανάγκη στήριξης αγροτικής παραγωγής της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Η περιοδία συνεχίστηκε στα Λιβάδια, Μυλοποτάμου και τα Ζωνιανά, όπου ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με παραγωγούς και εκπροσώπους φορέων και ενημερώθηκε για τις ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία σε υποδομές και οδικό δίκτυο. Τελικό σταθμός ήταν τα Ανόγια, όπου αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, ζητώντας αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο αλλοδαπό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τρασανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τρασανά από ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού. Ο 22χρονος παρασυλλέχθηκε από λευτικό σκάφος και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για υπάλληλο ξενοδοχείου, ο οποίος αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτηση στο πτωλιμενικό και ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού στην περιοχή έπαιρναν άνεμοι ένταση έως και 6 ποφόρ. Μια συμπλοκή και με δύο ελαφρά τραυματίες και 6 συλλήψεις αναστάτως το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από την εκκλησία της περιοχής με 2 νεαρούς Έλληνες και 6 νεαρούς από το Νότιο Σουδάν να εμπλέκονται σε αντιπαράθεση. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά οι 2 Έλληνες ηλικίας 18 και 22 ετών, οι οποίοι δέχτηκαν χτυπήματα με ξύλα και κλαδιά με αποτέλεσμα να υποστούν εκδορές. Ο 22χρονος μετέβησε στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια αναχώρησε, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν
οι 6 νεαροί από το Νότιο Σουδάν, ηλικίες 16 έως 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Στο στόχαστρο αγνώστων έχουν μπει το τελευταίο διάστημα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Πυράμφου της περιοχής Χανιόπορτα στο Ηράκλειο, με τους κατοίκους να καραγγέλουν αλλεπάλληλα περιστατικά βανδαλισμών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, εδώ και περίπου 1,5 μήνα άγνωστοι προκαλούν ζημιά σε οχήματα που είναι σταθμευμένα στο δρόμο, σπάζοντας τα τζάμια και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Με έκτακτη επιχείρηση μεταφοράς νερού αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες της Αγίας Δομέλης Φακίων μετά τις ζημιές που υπέστη το δίκτυο ύδρευσης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Από τις 5 έως τις 10 Οκτωβρίου μεταφέρθηκαν συνολικά 180 τόνοι νερού. Νέα διαδικτυακή απάτη στα Χανιά με θύμα μια 22χρονη, όπως κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία, την κάλεσε άνδρας που προσποιούμενος στον λογιστή της την έπεισε να του στείλει τα στοιχεία των τραπεζικών της λογαριασμών με σκοπό να δρομολογήσει τη λήψη επιδόματος. Η όλη διαδικασία φυσικά αποδείχθηκε απάτη και η κοπέλα έχασε από το λογαριασμό της 14.400 ευρώ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Τελευταία χρονικά διάσωση αλλοδαπών μεταναστών και συγκεκριμένα 75 στον αριθμό, 57 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης που επέβαιναν σε Λέμβο. Μια ακόμα σημαντική χρηματοδότηση για την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης εξασφάλισε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, καθώς εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ποσό ύψους 153.000 ευρώ για τη Δημοτική Κοινότητα Σακουρίων. Έγγραφο προς τους Δημάρχους και τους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφερειακής Ανότητας Χανίων, εκφράζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορών για την προστασία των λευκών ωραίων της Ασυγωνιάς, του δάσους του Αζίλικα και της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κουρνά, έστειλε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκενάκης ζητώντας τη λήψη αποφάσεων στήριξης ως τις 10 Νοεμβρίου 2026. Συνελήφθη χθες η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης δίωξης εξυγνίας εγκλημάτων και τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, 53χρονη, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1082 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 4 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, 1934 τσιγαριλίκια, 14 φιάλες υποξιδίου του αζότου, αέριο γέλιο δηλαδή, 250 παλόνια χρήσης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στο γεώφυρο Ηρακλείου με δύο οχήματα να συγκρούονται μεταξύ τους. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που στο αυτοκίνητο άνοιξαν οι αερόσακοι και από την πρόσκληση τραυματίστηκε ελαφρά. Ο ηλικιωμένος συνεπιβάτης που μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ η κόρη της που οδηγούσε το όχημα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Τη θεσμοθέτηση οριζόντιας διετούς παράτασης των ορίων ηλικίας για όλα τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ζητά ο Σύνδεσμος Ιδιοκτών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, επισημένοντας ότι οι ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας δημιούργησαν συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου. Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Special Olympics και η ΑΚΙΝΚ 2026 αποτελούν μια διοργάνωση ερώσιμο η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, στη λίμνη Κουρνά από τις 29 Οκτωβρίου στις 2 Νοεμβρίου. Άστατο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις από 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κύριε και κύριοι ολοκληρώθηκε η Πανκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα, καλημέρα από όλη την Κρήτη, Δυτική και Ανατολική, Ανατολική και Δυτική. Ερτερακλείο Αρτιχανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9. Από το σταθμό μας στο Ηράκλειο το πρόγραμμα μας εκπέμπεται από 97,5% 105,6% FM με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη, από τα Χανιά, από τους 104, από τους 100,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία παντού, σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο www.arteco.gr ή ειδήσεις και ρεπορτάζ από το www.arteco.gr. Μάνος Παπαδάκης είναι στην κονσόλα του ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια της παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Και τι δεν έχει μέρα σήμερα. Έχει κακοκαιρία, έχει σε διεθνές επίπεδο κλιμάκωση των εντάσεων. Έχει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, της κυρίας Κιλφόιλ. Στην Κρήτη ο Τσίπρας, στην Κρήτη σήμερα και ο κύριος Δένδιας. Και ξεκινά και η μητέρα των δικών, η δίκη, η περίφημη δίκη που έχει συγκεντρώσει το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από την κλινική υποβοηθούμενης μητρότητας, δύο δικογραφίες τουλάχιστον. Η μία είναι οι παρέμφερες μητέρες και η άλλη αφορά και στις ψευδείς ιατρικές πράξεις από τους λειτουργούς υγείας της κλινικής στο Σκαμνί και ο κύριος Δαφνής. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα. Πάμε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.
1: Ναι.

0: Από τις 13 Αυγούστου του 2023 που ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης γεννητικότητας με παρένθετες μητέρες, για να εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων στο οποίο μπήκαν και άλλα ζητήματα, ψευδείς ιατρικές πράξεις κτλ. Κτλ. Παράνομη διακίνηση οαρίων έχουμε τη σήμερα. Σήμερα που ζούμε τον απόϊχο των αποκαλύψεων για ιατρία που λειτουργούσαν σαν νοσοκομεία παράνομα και έχουν πει σε αυτήν τη μόδα που λέγεται και αυτά ιατρικός τουρισμός, ανεξέλεγκτα όπως αποδεικνύεται, τάζοντας αιώνια νεότητα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης. Σε αυτή τη χώρα χρειάζεται να γίνει κάτι πολύ μεγάλο για να αφυπνιστούν οι συνειδήσεις, όμως δοκιμάζεται και η επιστήμη. Η επιστήμη που έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο στο κομμάτι της στήριξης και των ασθενών και των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν παιδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος, αντιμετωπίζονται οι ασθένειες πολύ πιο αποτελεσματικά, όμως δεν ξέρουμε πού μπαίνει αρχή, μέση, τελεία, παύλα. Ξέρουμε ότι σήμερα στην αίθουσα του ΜΑΗΧ θα είναι 33 οι κατηγορούμενοι, περισσότερες από 80 οι αιτήσεις υποστήριξης κατηγορίας, πάνω από 300 μάρτυρες, σε μια δίκη που θα διαρκέσει πολύ και που ίσως μέσα από τις καταθέσεις και τις διασταυρώσεις στοιχείων προκύψουν και νέα στοιχεία. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ένα πολύ αγαπητό επιστήμονα και συμπολίτη μας, τον Χάρη Μπατάκη, γυναικολόγο με ευτήρα. Καλημέρα κύριε Μπατάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και εγώ.
0: Γιατρέ μου, θέλω να κάνω μια κουβέντα για τα όρια, γιατί προφανώς αυτό που λέγεται ιατρικός τουρισμός έχει πάρει μια πολύ λάθος ανάγνωση. Έχουμε μια δίκη στα Χανιά που έχει κινήσει το διεθνές ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι θα την παρακολουθήσουν και εκπρόσωποι άλλων μέσων ενημέρωσης ευρωπαϊκών και συνάδελφοί μας που θα είναι οι ανταποκριτές τους. Είναι μια υπόθεση που μας είχε σοκάρει, που όμως λίγο πολύ ξέραμε ότι κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, χωρίς ποτέ βέβαια να φανταστούμε ότι θα φτάσει σε αυτές τις διαστάσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατηγορούμενος είναι και ο πρώην προϊστάμενος της αρχής που υποτίθεται ότι είχε συσταθεί για να ελέγχει όλες αυτές τις υποδομές και ο οποίος συνελήφθη για παθητική δωροδοκία. Δώστε μας λίγο τη δική σας τη ματιά απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν και στο πώς το καταφέραμε να χαθεί το μέτρο. Το μέτρο στο τι αποκαλούμε ιατρική, αλλά και στο πώς εφαρμόζουμε την πρόοδο της ιατρικής στρεβλά.
1: Καλημέρα σας καταρχήν και εσάς και στους ακροατές σας. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό του ιατρικού τουρισμού από όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί και το οποίο βλέπουμε να ξετυλίσσεται μπροστά μας με τη δίκη που ξεκινάει σήμερα. Είναι άλλο πράγμα το να επιδιώκουμε και να προβάλλουμε προς τα έξω τη δυνατότητα υπηρεσιών υγείας που έχουμε και την αξιοποίηση ικανών επιστημόνων και γενικά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε άσχετα να προσφέρουμε από ένα γεγονός που αξιοποιώντας και αυτό έχει σημασία, αξιοποιώντας κενά του νόμου, ολιγορίες, νοοτροπίες κλπ. Δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα που ξεπερνάει αρκετά όρια της ειδικής και της ιατρικής διοντολογίας. Αυτά τα δύο είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Και εμείς συγχαίουμε τον ιατρικό τουρισμό με παράνομες πράξεις και με πράγματα τα οποία δεν έχουν ηθική υπόσταση ούτε διοντολογική.
0: Όχι, αλλά όταν λέμε για ιατρικό τουρισμό έχετε δίκιο, αλλά όταν μιλάμε για ιατρικό τουρισμό θα πρέπει να δούμε, να μπουν και οι δικλείδες ασφαλείας, ώστε και για τους Έλληνες αλλά και για τους αλλοδαπούς που βρίσκουν θεραπείες σε εξαιρετικής ποιότητας σε πολύ πιο καλές τιμές. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλα θα γίνονται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπει ο νόμος και όχι αυτοσχεδιάζοντας.
1: Ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν οι υπηρεσίες, οι παροχές υπηρεσιών, να μην πέφτουν θύματα άνθρωποι, όπως προηγουμένως αναφέρατε και για το ιατρείο του Κολονού, του Κολονακίου κλπ. Και να μπορέσουμε να προβάλλουμε πραγματικά μια καλή ποιότητα υπηρεσιών που έχουν. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι αλήθεια ότι μέσα από τα κενά τα οποία υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο και όλα αυτά εδώ και χρόνια έχουν καλλιεργηθεί διάφορες νοοτροπίες και αντιλήψεις όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές να αναπτύσσονται και εμπολείς, ξέρετε, να κυριαρχούν και στις νοοτροπίες και να θεωρούνται σαν πεπατημένοι, σαν μια διαδικασία δηλαδή, η οποία έτσι είναι, έτσι γίνεται. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο σημείο και για την ιατρική κοινότητα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά με τον α ή β τρόπο να περνάει νοοτροπία, έλα μωρέ και τι έγινε να πούμε, θα γίνει και αυτό. Και νομίζω ότι το όλο πρόβλημα αναδεικνύει αυτές τις καταστάσεις της αδιαφορίας, της ελαφρότητας με τις οποίες προσεγγίζονται διάφορα πράγματα και την απομάκρυνση από το αυτό που λέγεται ιατρική ηθική, η οποία δυστυχώς δεν διδάσκεται ούτε καν σε πανεπιστήμια, ούτε εστιάζεται, ούτε εστιάζουν ακόμα και για τους νέους γιατρούς σε αυτό το θέμα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Κύριε Μπατάκη, πώς νιώθετε όλοι εσείς οι επιστήμονες που έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στον τομέα σας και έχετε επενδύσει μελέτη, κόπο, ατέλειωτες ώρες, χρήματα για να βελτιώνετε τις επιδομές σας και να είστε συνεπείς απέναντι στους ασθενείς σε σχέση με όλα αυτά που δοκιμάζουν και τον κλάδο της ιατρικής, όχι μόνο τον κλάδο της ιατρικής.
1: Είναι ένα μεγάλο πλήγμα, ξέρετε, για την αξιοπιστία των γιατρών και ειδικά των συγκεκριμένων τομέων οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή βγει στο προσκήνιο και έχουν μπει στο στόχαστρο. Δηλαδή η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μια αναγκαιότητα. Είναι μια αναγκαιότητα που στοχεύει στο να αποκτήσουν παιδιά ζευγάρια τα οποία για τον ΑΒ λόγο δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί και θα πρέπει να βοηθηθούν ιατρικά για να αποκτήσουν παιδί. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός και αναγκαίο, αν θέλετε, και για τη δική μας κοινωνία, την ελληνική, η οποία πλήττεται από υπογεννητικότητα. Απέχει όμως αυτό το πράγμα από το να οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αυτή την επιθυμία, έχουν αυτή την λαχτάρα να αποκτήσουν ένα παιδί, να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης με τον α ή β τρόπο και να θυματοποιούνται και όχι μόνο αυτό, να δημιουργείται μια σειρά ηθικών προβλημάτων τα οποία φύγουν και εμάς σαν κοινωνία αλλά και ολόκληρο το ιατρικό σώμα και όσους εμπλέκονται σε τέτοιου είδους ιστορίες.
0: Επίσης κάτι που είναι θλιβερό είναι ότι στη χώρα μας είτε είναι αφορά την προστασία των ηλικιωμένων, αυτά που είδαμε σε διάφορες τέτοιες δομές που φύτρωσαν σαν μανιτάρια για να καλυφθεί η ανάγκη φύλαξης ηλικιωμένων ανθρώπων και φιλοξενίας ηλικιωμένων ανθρώπων και με ένα πλαίσιο πάρα πολύ ασαφές και χαλαρό με αποτέλεσμα να έχουμε ό,τι είδε το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση της παρέμφευσης μητρότητας και του ιατρικού τουρισμού και στην υπόθεση της ευγονίας, της αιώνιας νεότητας και όλα αυτά που γίνονται διότι βλέπουμε ότι πολλοί ευκατάστατοι, πολλές φορές μορφωμένοι άνθρωποι από όλες τις γωνιές του κόσμου τσιμπάνε σε όλα αυτά.
1: Βέβαια. Είναι δυστυχώς αυτή η ελπίδα που έχει ο άνθρωπος και την οποία ανεξαρτήτου πνευματικού επίπεδου και οικονομικής κατάστασης βλέπετε ότι, όπως είπατε τον όρο της μπάνες αυτά, βλέπει ότι είναι ικανοί να πάνε να προστρέξουν οπωσδήποτε και πέφτουν θύματα διαφόρων επιτίδιων με τους οποίους ούτε αποτέλεσμα βλέπουν και όχι μόνο αυτό, αλλά διακινδυνεύει και η ζωή τους. Γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Να σας πω όμως κάτι. Η προχώρηση της πολιτείας είναι να παρακολουθεί, εφόσον αδειοδοτεί, είναι να βρει τους μηχανισμούς εκείνους αντί να τους καταργεί, που να παρακολουθεί τα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα άνθρωποι οι οποίοι είναι προφανές ότι θέλουν τρελά κέρδη από σικέ εξετάσεις και διαδικασίες.
1: Εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει από ένα, αρνητικό σημείο η όλη ιστορία, ότι η πολιτεία για τον ΑΒ λόγο είτε δεν είναι κατάλληλοι άνθρωποι που συμβουλεύουν τους υπεύθυνους, πολύ πιθανόν, να παίρνονται μέτρα, χωρίς να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, χωρίς να ξέρουμε τι ζητάμε δηλαδή. Αναφέρατε τις προνοιακές δομές. Εάν δείτε τι συμβαίνει στις προνοιακές δομές, θα φρίξετε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τους συναδέλφους σας του Κουσουλού τις παρουσιάσεις πάνω στο θέμα αυτό. Δηλαδή, το τι συμβαίνει στις προνοιακές δομές είναι πράγματα που, αυτό και δεν αναλαμβάνει κανένας κάποια ευθύνη. Βλέπετε στον τομέα αυτό που αναφέρατε της αναγεννητικής ιατρικής, ξαφνικά ξεφύτρωσανε πράξεις και πράγματα τα οποία έχουν, δεν μπορείς να τα ελέγξεις, γιατί χρησιμοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και βλέπεις και τους αποδίδουν άλλες ιδιότητες. Γενικώς, το ίδιο και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο και δεν υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα κατευθύνουν, αν θέλετε, και θα παρεμβαίνουν και διορθωτικά, δηλαδή επιτροπές ηθικής και διοντολογίας, οι οποίοι υφίσταται. Υφίσταται τέτοια επιτροπή, αλλά δεν παρεμβαίνει κανονικά.
0: Να υφίσταται είναι άλλο πράγμα, μπράβο, και το να λειτουργεί αποτελεσματικά είναι άλλο πράγμα.
1: Και ούτε, ναι, αυτό ακριβώς. Και να μπορεί να προσλαμβάνει την πληροφορία, να την επεξεργάζεται και να βγάζει τις αποφάσεις, να κατευθύνει τους υπεύθυνους για το τι αποφάσεις θα πάρουν. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι αυτή η γενικότερη νοοτροπία που υπάρχει σε συνδυασμό με την επιθυμία του κέρδους και της έλλειψης νομοθεσίας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα.
0: Κύριε Παντάκη, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι με την όλη αυτή την αποκάλυψη και τις εκτικάσεις όλων αυτών των υποθέσεων ίσως υπάρξει μία αλλαγή και υπάρξει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων, αλλά και αίσθηση το φόβος φλάει τα έρημα, να είναι και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, με ή χωρίς εισαγωγικά, να μαζευτούν λίγο, διότι εγώ λίγο αισιόδοξη για το πώς πάντα σηκώνεται σκόνη στην Ελλάδα για ένα θέμα μεγάλο, γίνονται τεράστιες συζητήσεις και μετά σιγά σιγά παίρνει τον δρόμο της λύθης, ναι, και αυτού και από την αρχή τα ίδια γίνονται.
1: Και εγώ δεν έχω μεγάλη ελπίδα, ούτε μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξο για την εξέβρεση λύση, γιατί βιώνεται πράγματι, τα ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα, ότι οι διάφοροι πρωταγωνιστές της ιστορίας ούτε έχουν φυγεί, παραμένουν στις θέσεις και ασκούν τα καθήκοντά τους. Βιώσαμε πράγματα και πρόσφατα πάλι με διάφορα που εμπλέκονται οι υγειονομικοί σε υποθέσεις πρόσφατες και βγήκανε στον αέρα πράγματα και τελικά ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δηλαδή γενικώς δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος.
0: Είμαστε συγκρατημένα απεσιόδοξοι. Γιατρέ, με ευχαριστώ πάρα πολύ τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Πολύ, γεια σας.

0: Σε κόκκινο σε γενεβό, οι φορείς της Ελλάδας τον αποκαλούν Red Code. Δεν ξέρω ποτέ γιατί χρησιμοποιούμε την αγγλική γλώσσα. Τέλος πάντων, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό και στην Κρήτη, ειδικά σε Χανιά και Ηράκλειο, αφού προβλέπονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πολύ ισχυροί άνεμοι. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Καλημέρα κύριε Λέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δώστε μας πώς διαμορφώνεται το τοπίο του καιρού στην Κρήτη λίγες μέρες μετά τις πολύ καταστροφικές επελάσεις βροχών στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο Ηράκλειο και περισσότερο στην Ιεράπετρα.
1: Ναι, εν πρώτη βέβαια να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας το γιατί χρησιμοποιούμε τους ξένους όρους.
0: Πραγματικά,
1: είναι σε κάποια πράγματα που χάνουμε την αξία μας πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων, ήθιστε να γίνεται αυτό σε πολλά πράγματα. Να πω λοιπόν ότι πολλές φορές υπάρχει μια ειρωνία από πλευράς της φύσης και αυτό το γνωρίζουμε και εμείς πολύ από άλλες περιπτώσεις. Αλλά είναι και αυτό μια από τις αδυναμίες που έχουμε στο κομμάτι της πρόγνωσης. Και όχι μόνο τώρα, το έχουμε αντιμετωπίσει και κατά το παρελθόν πολλές φορές. Ξέρετε, όταν η φύση σου έχει κάνει ένα φαινόμενο και μετά επανέρχεται, επειδή και τα μοντέλα έχουν την ίδια ανησυχία όπως την έχουμε και εμείς, φορτώνουν θα λέγαμε καιρικά και πολλές φορές μας παρασύρουν με κάποιο τρόπο έτσι, σε καταστάσεις οι οποίες δείχνουν μια ακρότητα η οποία στην πραγματικότητα μπορεί να μην συμβεί σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Να πω ότι πράγματι αυτή η κακοκαιρία ως επιτοπλίστων θα λέγαμε ότι έδινε τη μεγάλη ένταση κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Ποράδες και στο Βόρειο Αιγαίο να πω γενικά, γιατί δεν μπορούσε εκ των προτέρων να ξέρει κανείς που θα καθίσει ο καιρός, η ένταση του καιρού. Παρόλα αυτά δεν το είδαμε. Είχανε βροχές κατά τόπους ήταν. Εδώ λοιπόν και σε εμάς έδωσε μια παρόμοια θα λέγαμε έτσι κατάσταση, πιο ήπια βέβαια, πολύ πιο ήπια, η οποία θα λέγαμε ότι σε εμάς βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη. Δηλαδή θα δούμε και στις επόμενες ώρες, μπαίνοντας στο βόρειο ρεύμα, τώρα ξεκινάει, δεν έχει μπει ακόμα δηλαδή ουσιαστικά για τα καλά. Μπαίνοντας λοιπόν το βόρειο ρεύμα θα συνεχίσει να δίνει κάποια καιρικά, αρχικά εδώ από τα καιρικά και στη συνέχεια τα φαινόμενα αυτά θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Να σας πω βέβαια ότι η διαταραχή πέρασε μέσα στη νύχτα. Αλλά δεν έγινε και ιδιαίτερα αντιληπτή, έδωσε βροχομετρικά και πάλι αρκετά καλά θα λέγαμε σε δυτικές περιοχές. Είδαμε εδώ περιοχές οι οποίες ήταν στα δυτικά τμήματα, μέχρι και τις Βουκολιές και τα νότια, αλλά τα νότια σε όλη την Κρήτη. Και μάλιστα στην Ιεράπετρα πάλι έβγαλε καταιγίδες εχθές, κάτι το οποίο πραγματικά θέλει μια διερεύνηση, γιατί πώς γίνεται με μια διαταραχή να μην επηρεάζονται τόσες άλλες περιοχές όσο επηρεάζεται αυτή. Είναι λίγο θέλει ένα ερωτηματικό, αλλά τέλος πάντων αυτό ανήκει στην έρευνα. Να πούμε λοιπόν ότι είδαμε βροχομετρικά μες τη νύχτα, τα οποία ήταν αξιόλογα. Πέρασε η διαταραχή και τώρα έρχεται η δεύτερη φάση που όπως είχαμε πει είναι η φάση του βορείου ρεύματος. Ένα βόρειο ρεύμα το οποίο θα φέρει και τις χαμηλές θερμοκρασίες, σιγά σιγά θα ενισχύσει και τους βοριάδες, κανονικά έπρεπε ήδη να τους ενισχύσει, δεν το έχει κάνει. Βλέπουμε από τις θάλασσες ότι είναι πάρα πολύ καλές, ήδη είναι στο κεντρικό έως και βόρειο Αιγαίο, γι' αυτό και εκεί θα δουν ένα καιρό βορείου ρεύματος στις επόμενες ώρες, το οποίο θα δώσει και εκεί κάποιο καιρό. Εδώ λοιπόν τώρα μπαίνοντας αυτό το βόρειο ρεύμα, ψυχρή μάζα, θα δούμε και πάλι να επαναλαμβάνονται φαινόμενα βροχοπτώσεων. Κατά τόπους, όπως δίνουν και τα προγνωστικά, θα υπάρχουν κάποιες μικροεντάσεις του καιρού. Όταν έχουμε το βόρειο ρεύμα, συνηθίζεται πολλές φορές να βλέπουμε και να κατεβαίνουν τα σύννεφα σχεδόν χαμηλά, δηλαδή να περιορίζεται σε κάποιες περιοχές ακόμη και ορατότητα. Και αυτό μπορεί να συμβεί στις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα εδώ στα δυτικά, ανατολικότερα είναι κυρίως για λίγο πιο υψηλές ζώνες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βροχές, κατά τόπους να έχουν κάποια ένταση, ας το πούμε, απόλυτα φυσιολογική, αλλά δεν βλέπουμε ακρότητες, δεν βλέπουμε ακρότητες. Προς το παρόν, τα στοιχεία δείχνουν και πάλι ότι οι μέγιστες εντάσεις βροχόπτωσης, αν το πάρουμε γεωγραφικά, φαίνεται να εκδηλώνονται προς τις κεντρικές περιοχές του νησιού μας, δηλαδή γύρω από το Ρέθυμνο, εκεί βλέπουμε κάποια μεγαλύτερα ύψη βροχών. Αυτό φυσικά πρέπει να το έχει κάποιος στην εποπτεία του, να το παρακολουθεί και να βλέπει στο κατά πόσο θα συμβούν. Πάντως, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια από πλευράς καταιγίδων, περάσανε. Το βόρειο ρεύμα, καμιά φορά, ναι, μεν βγάζει, αλλά είναι πολύ πιο τοπικές, που αυτό εκφράζεται σε ισχυρή βροχόπτωση κάποιες περιοχές, και επειδή είναι και ψυχρή μάζα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο βροχόπτωση, μπορεί να είναι και κάτι άλλο, αλλά έχει και παροδικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσει σήμερα και θα δούμε, ιδιαίτερα από το απόγευμα προς το βράδυ κυρίως και μετά, να πέφτει η δυναμική του καιρού, τα φαινόμενα δηλαδή να παίρνουν μια πιο ήπια μορφή, θα συνεχίσουν κάποιες βροχές, θα συνεχίσουν και μες τη νύχτα και αύριο το πρωί, αλλά γενικότερα σε πολύ πιο ήπιο χαρακτήρα, παροδικό, και μέχρι να φτάσουμε λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης, αναμένεται ότι θα δούμε ακόμα περαιτέρω ύφεση του καιρού, πιο τοπικά τα φαινόμενα, πιο περιορισμένα, μέχρι να πάμε σε σταδιακή βελτίωση μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, μια βελτίωση που θα γίνει ακόμα περισσότερο αισθητή την Παρασκευή, όπου η εικόνα του καιρού πλέον θα είναι πολύ καλύτερη. Βέβαια θα είναι προσωρινό, γιατί περιμένουμε κάτι πάλι το Σάββατο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, το βόρειο ρεύμα, όπως σας έλεγα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να επηρεάζει τα κεντρικά και νοτιότερα πελάγη. Θα το δούμε στις επόμενες ώρες. Εκτιμώ ότι το προγνωστικό θα βγει. Όπως είχαμε προειδεάσει, η ένταση των ανέμων, επειδή ήδη στα κεντρικά πελάγη, δεν σας κρύβω, έχει τα 7 με 8 μποφόρ και μέγιστες εντάσεις και λίγο υψηλότερες, σημαίνει ότι κατερχόμενο αυτό το βόρειο ρεύμα θα έχει σαν αποτέλεσμα, ενισχύοντας βοριάδες, θα δούμε φυσικά τη θαλασσοταραχή και τον υψηλό κυματισμό, αλλά ενδεχομένως για το βράδυ οι θαλάσσιες συγκοινωνίες να έχουν ίσως προβλήματα. Αυτοί που ταξιδεύουν, καλό είναι να ρωτάνε.
0: Βγάζουν ανακοινώσεις πάντως και από το λιμενοχείο και από τις εταιρείες ακτοπλοϊκές.
1: Ναι, αλλά αν δεν εκδοθεί το κεντρικό δελτίο από την ΕΜΗ, όπου να προμηνεί για αυτές τις εντάσεις, γιατί προς το παρόν υπάρχει μένα, αλλά είναι για κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, όπου πράγματι αυτό ισχύει. Προς το παρόν δεν έχει κάνει την εμφάνισή του στα νότια, πιστεύω θα επανεκτιμηθεί και θα βγουν ενδεχόμενα, θα βγει το δελτίο αυτό που ουσιαστικά κάνει και το
0: παγόρευμα. Άρα, κύριε Λέκα, προσοχή στους δρόμους, σήμερα δεν είναι μέρα για ψάρεμα ή για κολύμπι. Υπομονή.
1: Δεν το ρισκάρει κανείς, γιατί μπορεί να γίνει πολύ ξαφνικά η έναρξη των ανέμων. Ναι, αυτό που λέτε έχετε απόλυτα δίκιο. Προφανώς, έχοντας κορεσμένα εδάφη, οι απορροές είναι, θα λέγαμε, το πλέον σύνηθες σε αυτές τις περιπτώσεις. Απορροές οι οποίες παρασέρουν φερτά υλικά. Άρα, ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που.
0: Και πρέπει να κλείσουμε.
1: Στο ποτήρι.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά, θα ξαναμιλήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσι, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιώτα χή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι υποθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίθας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του ορμού είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
3: Γιατί, παιδί μου?
2: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
3: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
4: Fast movers. Νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
5: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
3: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
4: Fast movers και κάνεις ζωάρα.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Ολδιοδίσων από την Earth Hanion στη ρύθμιση των ήχων, ο Άντσης Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη και σήμερα Τετάρτη λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων αλλά και των πολύ θυελλωδών ανέμων που αναμένονται στην περιοχή. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε χτες με αντικείμενο την αξιολόγηση των καιρικών φαινομένων, ενώ η πολιτική προστασία καλεί τους αρμόδιους φορείς να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Για την Κρήτη, έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και των ισχυρών ανέμων, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Αρχίζει σήμερα στο Μεσαϊκό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του Τριμελού Σωφετίου Κακουργήματος Κρήτης αναμένεται να καθίσουν 33 κατηγορούμενοι, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μαρτυρίες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Η δίκη θα διεξαχθεί στην Ενδρική Αίθουσα Ποσειδών του ΜΑΙΧ, η οποία διαμορφώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της διαδικασίας. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για παράνομες διαδικασίες παρέμβασης μητρότητας, εμπορία ανθρώπων, διακίνηση γενετικού υλικού και οικονομικές απάτες σε βάρος γυναικών και ζευγαριών. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και παραβάσουν νομοθεσίες για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στο πεδίο βολής Κρήτης μεταβαίνουν σήμερα Τετάρτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένκες και ο Γερμανός ομολογός του Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση με επικέντρο της Ευρωπαϊκής Προκλήσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας στην αμυντική βιομηχανία και την τεχνολογία. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν βολές των αντιεροπορικών συστημάτων. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών πιέσεων προωθεί η Κομισιόν με φόντο και τις αυξημένες αφίξεις στην Κρήτη. Στόχος είναι να δοθούν στα κράτη-μέλη πρόσθετες δυνατότητες για τη διαχείριση των συνόρων και των διαδικασιών ασύλου σε περιπτώσεις αφνίδιων ή μαζικών παράτυπων αφίξεων. Παράλληλα, η πρόεδρος Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σημείωσε πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των δράσεων διαχείρισης των συνόρων, έρευνας και διάσωσης στην Ανατολική Λιβύη, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο και σημείο αναχώρησης μεταναστών προς την Ευρώπη. Στις πληγήσεις περιοχές του Ρεθύμνου βρέθηκε τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με επισκέψεις στις Μέλαμπες, τον Άγιο Βασίλειο, τον Ορεινό Μυλοπόταμο και τα Ανόγια. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για 22χρονο αλλοδαπό κολυμβητή που αγνοούταν από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά. Άνδρας του λιμουνικού ήταν εντοπίσαν νεκρό. Μια συμπλοκή με δύο ελαφρά τραυματίες και έξι λήψεις αναστάτωσε το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από την εκκλησία της περιοχής με δύο νεαρούς Έλληνες και έξι νεαρούς από το Νότιο Σουδάν. Στο στόχο αστρογνώστων έχουν μπει το τελευταίο διάστημα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Πυράνθου στην περιοχή της Χανιόπορτας στο Ηράκλειο με τους κατοίκους να καταγγέλνουν αλλεπάλληλα περιστατικά βανδαλισμών. Στην αντιμετώπιση της σφίγγας της Καστανιάς, ενός τόμου που απειλεί τις καλλιέργειες, προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με την εφαρμογή μεθόδων βιολογικής καταπολέμησης. Με έκτακτη επιχείρηση μεταφοράς νερού, αντιμετωπίστηκαν οι ανάγκες Αγίας Ρουμέλης Φακίων μετά τις ζημιές που υπέστη το δίκτυο ύδρευσης από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Από τις 5 έως 10 Οκτωβρίου μεταφέρθηκαν συνολικά 180 τόνοι νερού, δηλαδή 30 τόνοι την ημέρα, με τη συνδρομή δύο υδροφόρων. Νέα διαδικτυακή απάτη στα Χανιά με θύμα μια 20χρονη κοπέλα. Η κοπέλα κατήγγειλε στην αστυνομία, την κάλεσε ένας άνδρας που προσποιούμενος στο λογιστή της, την έπεισε να στείλει τα στοιχεία τραπεζικών της λογαριασμών με αποτέλεσμα να χάσει 14.400 ευρώ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, τελευταία χρονικά διάσωση αλλοδαπών και συγκεκριμένα 75 στον αριθμό.
ήταν 57 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης που επέβαιναν σε λέμβο. Με συντονισμό του λιμενικού, οι διασωθέντες εντοπίστηκαν από πλοίο με σημαία Marshall Islands, περισυνελέχθησαν από σκάφος της Frontex. Μια ακόμα σημαντική χρηματοδότηση για την ενίσχυση των αποδομών ίδρυυσης εξασφάλισε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, καθώς εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύψους 153.000 ευρώ για τη Δημοτική Κοινότητα Σακτορίων. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 150 κυβικών μέτρων, την κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης μήκους 1.000 μέτρων, καθώς και τη δημιουργία οικίσκου αντιλιοστασίου στη θέση Καμάρα. Έγγραφο προς τους δημάρχους και τους πρόεδρους των Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, εκφράζοντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από Κόρονα για την προστασία των λευκών ωραίων της Ασή Γωνιάς, του δάσους Αζίλακα και της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Κουρνά, απέστειλε ο Δήμαρχος από Κορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ζητώντας τη λήψη αποφάσεων στήριξης έως τις 10 Νοεμβρίου. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 8 αμμογεννητριών ισχύως 6,6 ΜΒ η κάθε μία με ύψος 185 μέτρων και με διάμετρο πτερυγίων 155 μέτρων για την υλοποίηση που προβλέπονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που προτίθενται στο έγγραφο, η διάνοιξη περίπου 6,5 χιλιόμετρων νέας οδοποιίας και η διαπλάτηση υφιστάμενων δρόμων σε μήκος περίπου 8,5 χιλιόμετρων με ιδιαίτερα εκτεταμένες διαμορφώσεις στις στροφές. Οι παρεμβάσεις αυτές, επισημαίνει ο Δήμαρχος, θα επιφέρουν σοβαρή αλλίωση του ορεινού ανάγλυφου, την επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε ένα τοπίο ξεχωριστής οικολογικής, ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς υποδιεύθυνση δίωξη εξνέας εγκλημάτων του τμήματος δίωξη ναρκωτικών Αγίου Νικολάου, 52χρονη, στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1082 γραμμάρια κατάργασης κάναβης, 4 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, 1934 τσιγαριλίκια, 14 φιάλες υποξιδίου του αζότου, δηλαδή αέριο γέλιο, και 250 μπαλόνια χρήσης. Τη θεσμοθέτε της οριζόντιας διετούς παράτασης των ορίων ηλικίας για όλα τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης ζητά ο Σύνδεσμος Ιδιοκτών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα καλλιέργεια αβοκάντο διοργανώνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Βουκολιών ο Αγροτικός Σύλλογος Βουκολιών με την υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά και της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου καθώς και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής. Το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Mechanics in Action και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χανίων διοργανώνουν διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα ΓΑΜΑ 2-3 του Πολυτεχνείου Κρήτης στο χώρο του πρώην γυμναστηρίου πίσω από το γαλάζιο αμφιθέατρο Μανούσος Μανουσάκης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και δεχματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της αρκαδικής εθελοθυσίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκη στο Δύο Ρεθύμνου στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Special Olympics Kayaking 2026 αποτελούν μια διοργάνωση ορόσημη η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, στη Λίμνη Κουρνά, από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου. Για πρώτη φορά τα Special Olympics Ευρώπης Ευρασίας αναφέρουν στα Special Olympics Ελλάς τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο άθλημα του καγιάκ. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου εργαστηρίων ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης γονέων με θέμα «Η γονεϊκότητα μέσα από τη δική της ιστορία, όσα κουβαλάμε, όσα επαναλαμβάνουμε, όσα επιλέγουμε». Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάιο. Στόχος του συνδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου. Με ανοιχτές εκπαιδευτικές δράσεις για εκμάθηση καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης και τη σωστή χρήση απεινιδωτή, διοργανώνει το ΕΚΑΒ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς. Στην Κρήτη, οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, τόσο στο Ηράκλειο, στον Οδό Δικαιοσύνης, δίπλα στην περιφέρεια Κρήτης, όσο και στα Χανιά, στον χώρο της Δημοτικής Αγοράς. Μουσική παράσταση αφιερωμένη στον Ελευθέριο Βενιζέλο με αφορμή την συμπλήρωση 90 χρόνων από τον θάνατό του παρουσιάζει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Άρρωστο στέλνει σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με βροχές και καταιγίδες, κατόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις από 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα ενισχύουν τοπικά ως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου εδώ και 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα ενισχύουν τοπικά ως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 18 βαθμούς.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Ερτ Χανίων από τους 104,6 FM, τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο και από το www.rteco.gr, οι δίσκοι ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 10. Κουβεντιάζοντας για τα δρόμενα της επικαιρότητας. Εκτός από όλα αυτά που αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, και σήμερα ανακοινώνουν και τα μέτρα επιδότησης και βοήθησης των πολιτών από την πολιτεία στο ενεργειακό πεδίο. Η αύξηση όχι μόνο των καυσίμων αλλά και των αγαθών και των προϊόντων, και σαν συνέπεια της ενεργειακής κρίσης αλλά και σαν συνέπεια των καιρικών φαινομένων και, και του καρτέλες χροκέρδειας και των μεσαζόντων που διαχρονικά από την απελευθέρωση από το τουρκικό κράτος μέχρι και σήμερα καλά κρατεί. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα βάσανο για τους πολίτες. Η ακρίβεια και η στέγη το ένα νούμερο βάσανο για γονείς και μαθητές, φοιτητές, οι οποίοι εχθές μέσα σε έντονη βροχή κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα ειρηνικά, θέλοντας να δείξουν το πρόβλημα έβρεσης στέγης στα περιφερειακά πανεπιστήμια που καλούνται να φοιτήσουν μετά από κόπους, έξοδα και στερήσεις της οικογένειας. Οι φοιτητές έχουν ανανεώσει ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη. Μια διαμαρτυρία κάτω από την καταρακτώδη βροχή που δεν είναι προς το παρόν έφερε αντιδράσεις ή δηλώσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε στην εκπομπή την συμπαρουσιάστρια και συνάδελφο Μαρίνα Μαντακάκη.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Μαρίνα Μαντακάκη, στον χώρο που ξεκινάει, στον χώρο του ΠΑΗ, στον χώρο που θα ξεκινήσει η πολύκροτη δίκη για το εμπόριο παιδιών, ανθρώπων, οργάνων, δεν ξέρω τι άλλο. Πρωί-πρωί στο ρεπορτάζ και όχι μόνοι της. Καλημέρα, Μαρίνα.
1: Καλημέρα Καταρίνα, από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών. Με πολύ βροχή πρέπει να σου πω, ελάχιστα έχει σταματήσει τώρα, με πολύ πολύ κόσμο να παραμένει με τις ομπρέλες τους μέχρι αυτή την ώρα, διότι είναι αυστηρά τα μέτρα, περιμένουν να περάσουν από ανοιχτή μετάλλων για να μπουν μέσα. Μια υπόθεση πολύκροτη, με παγκόσμιες διαστάσεις, 33 κατηγορούμενοι, φαντάζομαι ότι τα έχει πει. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι από γυναικεία σωματεία που ζητούν απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα, καμία αναβολή, λέει το δελτίο τύπου που μας μοίρασαν, είναι μία νίκη για τους διακινητές. Εκπρόσωπος σωματείου, η κυρία Πετράκη είναι κοντά μας και σου την παραδίδω.
0: Ευχαριστώ, Μαρίνα, πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Πετράκη. Ναι, τι κάνετε, είστε καλά?
2: Έχω διαβάσει το ρεπορτάζ που είχατε κάνει και συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου, σας παρακαλώ, λίγο το δικό σας στίγμα, το δικό σας μήνυμα, αλλά και την προσδοκία μέσα από αυτή την εκδίκαση.
2: Θα σας πω. Τα μηνύματα αυτή τη στιγμή είναι δύο. Ότι το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να αναβληθεί η δίκη, γιατί χάνονται αποδεικτικά στοιχεία. Αυτές οι υποθέσεις, με ιδιάζοντα χαρακτήρα, με πολύπλοκο χαρακτήρα, με πολλά θύματα, με θύματα που πηγαίνουν έρχονται, κονιοτοποιούν τη δικαιοσύνη, χάνονται αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό είναι βασικό. Είναι θέμα δικαιοσύνης απέναντι στα θύματα. Πρέπει να ξεκινήσει η δίκη, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει. Το πρώτο μήνυμα είναι αυτό. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι η παρένθετη μητρότητα δεν πάβει, δεν μπορεί να κρύψει το πρόσωπό της ως εμπορία ανθρώπων, ως καταπάτηση δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Δεν πάβει να είναι εμπόριο ανθρώπων. Και αυτό και όλα τα δεδομένα τα είναι συγκεντρωμένα. Δημιουργείται ένα διεθνές μέτωπο απέναντι στην παρένθετη μητρότητα. Πολλές χώρες την έχουν απαγορεύσει. Εδώ λοιπόν είχαμε το ρυθμισμένο πλαίσιο της Ελλάδας, το οποίο ήταν το πρόσχημα το οποίο τους επέτρεπε να κάνουν εικονικές εμβριομεταφορές. Συνάντησα μια κυρία πριν από λίγο, 4 εικονικές εμβριομεταφορές, 8 χρόνια βασανιζόταν και μου είπε με κατεβασμένα τα φτερά, την έπιασα εδώ και μιλάγαμε, μου είπε ότι είναι θύμα. Ότι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται ένα τέτοιο σκάνδαλο, κάθε φορά που θύματα δημιουργούνται, που δεικνύεται ότι η παρένθετη μητρότητα είναι, συνοδεύεται με φοβερή καταπάτηση δικαιωμάτων, με επίβλεψη και αυταρχικό έλεγχο των παρένθετων μητέρων, πέρα από τα προβλήματα υγείας που έχουν. Δεν ρυθμίζεται η παρένθετη μητρότητα. Μέσα από εκεί εποάζεται όλη αυτή η εγκληματικότητα, η οποία έχει επιδειχθεί και σε αυτή τη δίκη. Μια τρομακτική εγκληματικότητα. Τα χρυσά αυγά που φτιάχνουν οι κοπέλες, οι φτωχές, οι ρασιζέ, πώς να πω, φιλετικοποιημένες, είναι μια καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών.
0: Παράλληλα είναι και μια καταπάτηση και πολλών γυναικών που θέλουν και ζευγαριών, που θέλουν να τα κοινοποιήσουν και έπεσαν θύμα ψευδών ιατρικών πράξεων, πήραν θεραπείες, επανάκριβες θεραπείες με κίνδυνο για την καλή πορεία της υγείας τους, δέχτηκαν ψυχολογικό και οργανικό πλήγμα χωρίς καμία αίσθηση συνείδησης από αυτούς που φαίνεται ότι το έκαναν. Αυτή είναι άλλη μια πτυχή δηλαδή. Που πάλι η γυναίκα στοχοποιείται.
2: Υπάρχει και μια άλλη πτυχή, την οποία θα την έχετε σίγουρα υπόψη σας, ότι δίναν το ίδιο γενετικό υλικό σε πολλές φορές, χωρίς να καταγράφονται οι οληψίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οικογενειακά δέντρα, τα οποία
0: Είναι άγνωστο πώς και πού βρίσκονται και πώς θα συναντηθούν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τα οποία δημιουργούν συνθήκες επομιξίας. Γιατί ο ίδιος δότης δίνει τα οάρια του, η ίδια δότης δίνει τα οάρια της πολλές φορές πάνω από 10 που είναι το όριο και θεωρείται ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα στην γονεϊκότητα, στην συγγένεια. Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή βιολογικής συνοχής του δείγματος. Καταλαβαίνετε. Δεν είμαι βιολόγος για να σας το εξηγήσω, αλλά πάντως είναι πολύ σοβαρό.
0: Είναι απλή κοινή λογική, δεν είναι. Και μιλώντας και με ζευγάρια που είχαν πέσει θύματα, Έλληνες, Χανιώτες, Ραθμιώτες, που είχαν πέσει θύματα αυτές της απάτης, είναι και πάρα πολύ μεγάλη η ψυχολογική επιβάρυνσή τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ένιωσαν να διαψεύδονται από την επιστήμη και την πολιτεία.
2: Βέβαια, ναι.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή και να έχουμε και εμείς ένα πιο αυστηρό πλαίσιο? Γιατί είδαμε ότι και οι ελεγκτές, όχι όλοι, αλλά μεταξύ των ελεγκτών που υποτίθεται ότι έλεγχαν τη δομή, ένας είναι συγκατηγορούμενος για παθητική δωροδικία και έπαιζε και ρόλο κλειδί στις αξιολογήσεις όλων αυτών των υποδομών.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει το πλαίσιο νομιμότητας και όπως ξέρετε ο νόμος μας είναι πολύ επιτρεπτικός. Γι' αυτό κάποια στιγμή από μια γαλλική εφημερίδα είχε ονομαστεί Ντοράντο της παρανθεσίας. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι ας πούμε. Λοιπόν και τώρα φαίνεται ότι η Κρήτη γίνεται ένας προνομιακός τόπος. Ακούστε, δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα που ξεκινά promotion, τα Χανιώτικα Νέα, δεν θα έπρεπε να σας πω το όνομα της εφημερίδας, που είναι ημερήσιο φίλο. Είναι ημερήσιο φίλο. Δηλαδή θα έπρεπε σήμερα να έχει κάτι για αυτή τη δίκη pilot που έχει παγκόσμιο χαρακτήρα.
0: Εγώ δεν μπορώ να κρίνω, όπως καταλαβαίνετε κυρία Πετράκη, δεν μπορώ να κρίνω τη δουλειά συναδέλφων. Είναι εκτός...
2: Όχι, λέω σήμερα λοιπόν έχει... μια ημερήσια Χανιώτικη εφημερίδα έχει ένα μικρό κείμενο στο οποίο ενημερώνει για μια ημερίδα γονεϊκότητας. Ημερίδα γονεϊκότητας. Ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτό είναι το περίβλημα μέσα από το οποίο παράγεται η παρένθετη μητρότητα. Δηλαδή δημιουργείται το λεγόμενο δικαίωμα γονεϊκότητας.
0: Εντάξει, έχει αποδειχθεί ότι σε αυτήν την υπόθεση υπήρχε ένα κύκλωμα που δρούσε ανεξέλεγκτα, εισάγοντας γυναίκες κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τις περιουσίες ανθρώπων από τη Δύση, Καναδά, Αυστραλία, Ιταλία κλπ, προκειμένου να εσχροκερδίσει. Το θέμα είναι τι γίνεται για να σταματήσει πια αυτή η υπόθεση και δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
2: Κοιτάξτε... Εμείς πιστεύουμε και υπάρχει ένα διεθνές μέτωπο που φτιάχνεται ότι η παρένθετη μητρότητα δεν ρυθμίζεται. Θέλουμε κατάργηση. Κατάργηση των νόμων που επιτρέπουν και μάλιστα την καθιστούν τόσο αγοραία όπως είναι ο νόμος ο ελληνικός. Όμως αυτό που προέχει να δικαιωθούν τα θύματα και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Αυτό προέχει και να μην...
0: Και θα είναι και ένα ισχυρό μήνυμα σε επίδοξους πατεώνες.
2: Ακριβώς. Πάντως η παρένθετη μητρότητα και γενικά το δικαίωμα, το λεγόμενο δικαίωμα στην γονεϊκότητα δεν μπορεί να είναι δικαίωμα όταν ασκείται με τη χρήση του σώματος ενός άλλου ανθρώπου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ενός άλλου για να θεμελιώσεις αυτό που είναι μια επιθυμία, μια λαχτάρα. Αλλά για από πού και ως πού μπορεί να γίνει δικαίωμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
0: Καλά, ξέρετε πολύ καλά νομίζω, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και πολλά στοιχεία που δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Δηλαδή, αν το πάρει κανείς σε βάθος αυτό το πράγμα, υπάρχουν απίστευτες θηριωδίες σε βάρος γυναικών και ανθρώπων. Και υπάρχει και αυτό που λέμε μια προσδοκία για τεράστια κέρδη. Το είδαμε πρόσφατα και με την υπόθεση Μαγιονάκη.
2: Ακριβώς. Έτσι, να σας πείσω,
0: σε μια χώρα που λειτουργεί, λειτουργεί χήμα. Σας ευχαριστώ κυρία Πετράκη. Θα τα ξαναπούμε σε καλύτερες συνθήκες.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα. Χάρηκα που σας άκουσα.
2: Καλή συνέχεια.

0: εντός τα πουλώνει η κακοκαιρία, που ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει δώσει κάτι σοβαρό σε επίπεδο Χανίων και Ρεθύμνου, αλλά είναι οι υπηρεσίες σε συναγερμό, και αυτό είναι αυτονόητο το γιατί είναι σε συναγερμό. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Καλημέρα κύριε Τσαπάκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μονίς, για εσάς τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Είστε πάντα παρόν και ενημερώνετε όλους τους συναδέλφους με πολύ μεγάλη συνέπεια και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ξέρουμε ότι είστε και υπό συνθήκες πίεσης όταν το κάνετε αυτό.
1: Μου προσπαθώ, νομίζω ότι το πετυχαίνω σε μεγάλο βαθμό, αν όχι απόλυτα πάντα.
0: Κύριε Τσαπάκο, πώς είναι διαμορφωμένο το τοπίο? Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιες σοβαρές επιπτώσεις, έτσι?
1: Όχι, το νησί έχει χειμερινό τοπίο από χτες. Είχαμε ένταση κατατόπους σε διάφορα σημεία του νησιού, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Βέβαια ο καιρός θα κρατήσει ο ίδιος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε αναμένουμε. Εμείς είμαστε φυλακοί από χτες. Όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας είναι σε red code, οπότε αν χρειαστεί να παρέμβουμε κάπου θα το κάνουμε άμεσα.
0: Παρακαλώ για τη διαμεσολάβησή σας να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την αγγλική γλώσσα. Δεν είναι δική σας επιλογή και ξέρω και ότι και εσείς έτσι θέλετε πολύ να χρησιμοποιείτε η πολύτιμη ελληνική γλώσσα και να μην ξεχνιέτε. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού υπάρχει ελληνικός όρος και τα έχουμε κάνει οι δημοσιογράφοι, είμαστε πρωταγωνιστές. Πάμε λίγο σε break. Καταλάβατε. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Όλοι συμβάλλουμε μπροστά από την κατάσταση.
0: Ναι. Εμείς δεν θα πάμε σε break, λοιπόν, κύριε Τσαπάκο. Πείτε μας τώρα, ποιες περιοχές θεωρείτε πιο ευάλωτες και ποιες περιοχές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι στις μετακινήσεις τους και λόγω κινδύνου βραχοπτώσεων?
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όλο το νησί φαίνεται ότι θα έχει τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες με κατατόπους έντονες βροχοπτώσεις, όπως είπα και προηγουμένως. Σε τέτοια περίπτωση που έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποια σημεία, καλό είναι να αποφεύγουν οι μετακινήσεις, να περιορίζουν τουλάχιστον οι μετακινήσεις, αποφεύγουν να περάσουν από σημεία όπως είναι λαδικές γέφυρες, χήμαροι που σαρεύονται πάρα πολλά νερά. Φροντίζουμε για την ασφάλεια τη δική μας φροντίστως και των συνανθρώπων μας. Με το να εφαρμόσουμε αυτό που σας είπα, δεν απασχολούμε το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας και έτσι μπορούν να κινούνται καλύτερα στο πεδίο και να συμβάλλουν όπου και όποτε χρειαστεί.
0: Οι μετεωρολόγοι δίνουν εκτόνωση του φαινομένου από το βράδυ. Ήδη έχουμε απαγορευτικό απόβλου. Βέβαια θα πρέπει να είναι γνιασμένοι οι ταξιδιώτες, γιατί θα μπορεί να έρθει μετά τις 6.
1: Νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό.
0: Ναι, η απαγόρευση του απόβλου και να γίνουν κανονικά τα δρομολόγια. Όπως και να έχει, θα πρέπει να συμβουλεύονται τους πράκτορες ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που κλείνουν εισιτήρια. Πιστεύετε ότι θα έχουμε ένα χειμώνα με πολλά έντονα φαινόμενα και λόγω της κλιματικής κρίσης? Οι εκτιμήσεις των ειδικών ποιες είναι?
1: Κυρία Πολύζου, η κλιματική κρίση δυστυχώς είναι εδώ. Δεν είναι εδώ για την Κρήτη, δεν είναι για την Ελλάδα, δεν είναι για όλο τον πλανήτη. Βλέπετε τι συμβαίνει ανά τον κόσμο. Από εκεί πέρα, η αστάθεια του φθινοπόρου μπαίνοντας επίσημα στο χειμώνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα έρθει. Δηλαδή τα πράγματα θα είναι πιο ομαλά και δεν θα έχουμε ακρότητες. Σίγουρα ξαναλέω πάντα με τους επιστήμονες που συζητώ και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό όμως μένει να το δούμε. Να το δούμε στην πράξη. Μέχρι στιγμής τα νερά, αν εξαιρέσουμε τις πληγήσεις περιοχές που είχαμε στην προηγούμενη κακοκαιρία, είναι ευεργετικά για το νησί. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι έχουμε θετικό πρόσημο στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι, φιλοξενήσαμε τον κύριο Παδογιάννη τις προηγούμενες ημέρες, που είχαμε τις πολλές βροχές επίσης, και είπε ότι έχουν και εμείς ταμιευτήρες. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Ήταν ανέλπιστο αυτό σε σχέση με άλλες χρονιές που υδρολογικά ήταν πάρα πολύ κακές. Οπότε είχαμε για κάτι θετικό. Σας λέω, αν εξαιρέσουμε τις περιοχές που πληγήκαν, όπως είναι η περιοχή του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας, και με κορυφαίο βέβαια την απώλεια του συνανθρώπου μας εκεί, τα υπόλοιπα πήγαν πολύ καλά από την άποψη ότι έχουμε αποθέματα στους ταμιευτήρες που θα είναι χρήσιμα για την επόμενη περίοδο.
0: Ωραία, οι ευάλωτοι άνθρωποι να αποφεύγουν να κυκλοφορούν αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Προσοχή στις μετακινήσεις, δεν χρειάζονται νεύρα στην οδήγηση και γκάζια. Ηρεμία και θα περάσει και αυτή η κακοκαιρία και πάλι θα είμαστε στην όμορφη Κρήτη με τον γλυκό καιρό. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλημέρα.

Και ενώ όλα δείχνουν ότι και η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση της λειτουργίας συστημάτων από την τεχνητή νοημοσύνη, στη Γαλλία, όπου ήδη είναι άλλα πράγματα σε εξέλιξη, είναι ο εξεγερμός των σπιτών των μαθητών, όπως και στην Ισπανία και στο Βέλγιο, και εδώ η πολιτεία σκέφτεται ότι μπορεί να έχουμε αντίστοιχους ξεσηκωμούς, να λειτουργήσουν δηλαδή ως ντόμινο αυτές οι εξεγέρσεις οι ευρωπαϊκές. Την ώρα που η Φόντερ Λάιεν εισηγείται να υπάρχει το άειλο ευρώ, το αόρατο νόμισμα, που θα φέρει την πλήρη ευαλωτότητα, όπως λένε οι ειδικοί, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, διότι αν τώρα στη Γαλλία μια επίθεση hacker βραδινή που τι κάνανε, ανεβάσαν την θερμοκρασία σε ψυγεία, σε ελεγχόμενες σε σημαδεμένα ψυγεία τεχνητής νοημοσύνης, που ρυθμίζεται η θερμοκρασία, το πήγαν στους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να σμηθούν πυρκαγιές, να καταστραφούν χιλιάδες τόνων τροφίμων, πολύτιμων τροφίμων, μέσα σε ένα βράδυ. Hackers. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί αν έχουμε ένα τελείως ευάλωτο και κρεθυμένο σε τέτοιους κινδύνους και άλλους ευρωπαϊκό νόμισμα. Πάντως το μοτίβο των κυβερνοεπιθέσεων και των επιθέσεων από κάθε λογής hacker αυξάνεται και πληθύνεται και αναδεικνύει και το πώς στείνεται ένα τεράστιο ηλεκτρονικό δίκτυο χωρίς κανένα ουσιαστικό τείχος προστασίας. 9:58 η ώρα, ήρθε η ώρα να σας πούμε γεια, να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για αύριο το πρωί, πρώτα Θεό στις 8 το πρωί. Να είστε καλά και να προσέχετε σήμερα στους δρόμους, δεν χρειάζεται πολύ τσαμπουκάς, ηρεμήστε λίγο, χαλαρώστε. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή, πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Σαργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, αγιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα πάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε Ρέθυμνο και Λασίθι, σε όλη την Κρήτη μέσω των ραδιοφωνικών ραδιοκυμάτων και βέβαια και μέσα από τα μεσαία. Στους 1512 χιλιόκυκλους ακούτε από όποιο το σημείο και αν βρίσκεστε και έχετε καλή λήψη. Εμείς εδώ είμαστε. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα εδώ από τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ.

σε μια ημέρα άκρος φθινοπορεινή, όπως είναι η σημερινή, η οποία βέβαια καραδοκεί κινδύνους και εντάσεις από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, για την ώρα την έχουμε βγάλει φθηνά σε όλη την Κρήτη, η οποία θα εξελιχθεί έτσι και σήμερα και λίγο αύριο με φθινοπορεινό τρόπο. Θα τα δούμε αναλυτικά τα όσα προβλέπονται. Εδώ από το στούντιο των Χανίων εκπέμπουμε ζωντανά. Είναι ο Μανώλης Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη και βέβαια από την άλλη πλευρά του νησιού, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, οι καλοί συνάδελφοι αναμεταδίδουν τα δικά μας ηχητικά σήματα και εκπέμπουν έτσι και εκεί, στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

14 έχει ο μήνας, 14 Οκτωβρίου, στα μέσα ακριβώς του μήνα, στα μέσα ακριβώς του φθινοπόρου, θα μπορούσαμε να πούμε, βάσει των όσων ημερολογιακά κατατάσσονται στα φθινοπορεινά φαινόμενα, αλλά και βέβαια και λόγω των φαινομένων των καιρικών. Δεν είναι μόνο οι εποχές ανά ημερομηνία, είναι και το τι ζούμε, τι βιώνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχει ο Γερβάσιος, η Γερβασία και ο Ναζάριος γιορτή, και ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία, Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης μάλιστα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης και η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης.

Σαν σήμερα επίσης το 1862 ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος τότε για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Είναι η πλατεία Ομονίας συγκεκριμένα σήμερα. Επίσης το 1863, ένα χρόνο μετά σαν σήμερα, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, που απονέμει και τα ομώνυμα πασίγνωστα βραβεία για τις επιστήμες. Ενώ και στους θανάτους που στοιχειώνουν τη σημερινή ημερομηνία, 14 Οκτωβρίου του 1995 πεθαίνει η Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο ηθοποιός, πολύ σπουδαίος παρουσιαστής και μουσικός, Βλάσης Μπονάτσος.

και λέγαμε για τα καιρικά, λέγαμε λίγο για τις φθινοπορεινές επιδρομές που γίνονται τώρα το τελευταίο διάστημα, από τις αρχές βασικά του Οκτώβρη και έπειτα, και λίγο προς τα τελειώματα του Σεπτέμβρη. Έχουμε κανονικά και με τον νόμο φθινοπορεινή, έτσι, εσάνς καιρού. Είναι τώρα αυτές οι ώρες που διανύουμε το δεύτερο κύμα της επιδείνωσης της καιρικής που έρχεται σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Αναμένεται το απογευματάκι και πάλι να έχουμε μια ένταση περαιτέρω με καταιγίδες που ενδεχομένως να εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα του νησιού, αλλά θα περάσουν και στα ανατολικά οι έντονες βροχοπτώσεις, και όλο αυτό το φαινόμενο θα κρατήσει μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, αύριο 15 Οκτωβρίου. Ομοίως αυτή την ώρα βρέχει στα περισσότερα τμήματα, τα βόρεια κιόλας του νησιού. Θα εξελιχθεί έτσι ο καιρός και στις επόμενες ώρες. Πιο πολύ η ένταση, αυτό ξαναλέω, είναι υπολογίζεται στο δεύτερο κύμα του φαινομένου από τις απογευματινοβραδινές ώρες και έπειτα, ενδεχομένως να είναι λίγο πιο δύσκολες τη νύχτα. Και είναι αυτή η μέρα η οποία θα χαρακτηριστεί φθινοπορεινή 100% για όλο το νησί. Βλέπω εδώ και στις υπόλοιπες περιοχές, όχι μόνο στα βόρεια μέτωπα, και στα νότια και ειδικά και προς την ενδοχώρα πιθανολογείται ότι θα υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Είναι σε κατάσταση συναγερμού η Κρήτη συνολικά, σε red code δηλαδή, τιμότητα ύψιστη για την σημερινή ημέρα κυρίως, καθώς αναμένεται να υπάρξουν κατά τόπους φαινόμενα που μπορεί να απειλήσουν λίγο την ομαλή καθημερινότητα του καθενός και λίγο τις υποδομές και λίγο το οδικό δίκτυο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, ιδίως σε εσάς που κινείστε κοντά σε περιοχές επικίνδυνες, πληγήσεις μέχρι τώρα ή εν πάση περιπτώσει δυνητικά επικίνδυνες, και βέβαια να προσέξουμε λίγο και τις κατατόσεις, να προσέξουμε και τις κατολισθήσεις όσοι είστε σε ορεινές περιοχές ή ημιορεινές και κινείστε στους ορεινούς όγκους. Τα μάτια μας 14, την προσοχή μας λίγο παραπάνω, και ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, ας το αποφύγουμε και σήμερα, δεν πειράζει. Και αύριο μέρα θα είναι, και μεθαύριο μέρα θα είναι, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξαναλέω ότι δεν είναι αναγκαίο, έτσι, τα αναγκαστικά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πάντως με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και σήμερα, διότι από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι και πάλι δεν ξέρουν πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα, και αν εκδηλωθούν σε περιοχές που είναι ήδη πληγήσεις από την προηγούμενη κακοκαιρία ή άλλες που είναι επικίνδυνες στο να προκαλέσουν πάλι φαινόμενα και προβλήματα και ζημιές, θα έχουμε ζητήματα να συζητάμε. Για την ώρα δεν έχει σημειωθεί κάτι πουθενά, κάτι επικίνδυνο, κάτι σοκαριστικό, κάτι δύσκολο, αλλά προφανώς θα πρέπει να είναι αυτό πολύ συγκεκριμένο, μέχρι να δηλαδή.

Θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι εμείς και θα επιστρέψουμε να κάνουμε και τις συνδέσεις μας τηλεφωνικές, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη και όλα τα σχόλια επίσης που χρειάζεται να κάνουμε για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα σε όλα τα μήκη και πλάτη και όλα τα σχόλια επίσης που χρειάζεται να κάνουμε για κάθε

0: Εμείς και εσείς, και εδώ είμαστε και θα είμαστε δύο τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχω τον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα. Κλασικός τουρνάς, ωραίο τραγουδάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε η Πατμόν, έτσι. Δεν ξέρω τι κατάσταση σας βρίσκει εκεί. Η βροχή αν έχει φτάσει, αν φορτώνει ακόμα ο ουρανός.
1: Σε επιφυλακή, όχι Πατμόν, σε επιφυλακή δημοσιογραφικά.
0: Εντάξει, περιμένουμε νόρβε, αναμένουμε, ξέρω εγώ τι να πω πια.
1: Κοίταξε, μου δίνεις αφορμή τώρα να πω το εξής. Επειδή διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αλλού, ότι λέει οι δημοσιογράφοι έχουν βρει ένα καινούριο παιχνιδάκι και τρομοκρατούν, λέει, τον κόσμο με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, μόνο για όλα αυτά εμείς τώρα δεν μπορώ πια. Και
1: ναι,
0: χθες κάτι συζητήσεις.
1: Εγώ θέλω απλό να πω το εξής. Έχουμε μπόρα, βροχούλα. Η βροχούλα σαν βροχούλα είναι καλή. Βλάπτει, δεν πειράζει, δεν ενοχλεί, τα προβλήματα που δημιουργεί είναι ελάχιστα. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι χρειάζεται μια προσοχή στο δρόμο για τους οδηγούς.

0: έτσι, να έχουν καλούς ιεροκαθαριστήρες. Δεν πειράζει και να βραχίζει λίγο. Όταν όμως έχεις βροχόπτωση έντονη και έχεις ανέμους στη τάξη των 10 μποφόρ, αυτός που τα λέει αυτά, ας πάρει το δικυκλό του να βγει στην εθνική οδό.
1: Μα τώρα,
0: ας αφήσει το παιδί του να επιστρέψει μόνο του από το σχολείο.
1: Ας μην κάνουν πολεμική και ρητορική τέτοιου τύπου, αλλά να σου πω κάτι, δεν τις βγάζουν τις ανακοινώσεις, ούτε τα έκτακτα μέτρα οι δημοσιογράφοι.
0: Μα
1: τις βγάζουν οι φορείς, τις προγνώσεις κάνουν οι μετεωρολόγοι, το σου λέει ότι θα έχουμε ραγδαιότητα εκεί.
0: Και είναι και υποχρέωσή τους κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Και η δικιά μας υποχρέωση είναι να το μεταφέρουμε.
1: Και εμφατικά όταν είναι τέτοια η επικινδυνότητα, όπως τη μεταφέρουν. Τώρα, αν θα εκδηλωθεί το φαινόμενο ή όχι, πού θα εκδηλωθεί.
0: Αν έχεις από τις περιφέρειες ανακοινώσεις που καλούν τον κόσμο και τον πολίτη να προσέχει τις μετακινήσεις, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο.
1: Επίσης, να πω κάτι το οποίο είναι, θα κάνω μια έτσι επαφορμής της επικαιρότητας της υπόλοιπης. Το ότι έφυγε μια πρέσβηση εν ενεργεία από τη θέση της για οποιοδήποτε λόγο δεν το οφείλουμε σε κανένα άλλο σωματείο ή τέλος πάντων κλάδο της κοινωνίας.
0: Σε κανένα άλλο φορέα.
1: Φορέα. Ναι. Παρά
0: σε δημοσιογράφο.
1: Ακριβώς. Όπως και γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Επίσης,
1: όταν όλοι έχουμε το κινητάκι μας και εύκολα σηκώνουμε το δάχτυλο στο δημοσιογράφο. Και όπου δεν λέω ότι δεν γίνονται ακρότητες ή ηχηδεότητες πολλές φορές. Φυσικά και γίνονται. Και εδώ είμαστε εμείς για να το καταδείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ο καθένας με τον τρόπο του και με τον ρόλο του. Αλλά όταν σηκώνεσαι το πρωί, ο κάθε ο πάσα ή και ανοίγει ένα κινητό και βλέπει πέντε πράγματα, δεν τα βλέπει αυτά απλά στα social media. Δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά αυτή για τον απλούστατο λόγο ότι οφείλουν να ενημερώνουν γιατί.
0: Ναι, απλώς ο κόσμος, ο πολίτης δεν μένει σε αυτό. Είναι μια, όχι ο πολίτης, δεν είναι ο πολίτης, λάθος. Είναι μια μερίδα του κόσμου η οποία θεωρεί αυθορή, έτσι, ότι οι δημοσιογράφοι έχουν ένα ρόλο ο οποίος είναι άχρηστος. Δεν έχει, είναι φερέφωνα της εξουσίας, ξέρεις, αυτά τα κλασικά που λέγονται.
1: Όχι, έχουν ρόλο που έχει και συγκεκριμένη ευθύνη. Το να μπαίνει στη διαδικασία να δίνει την υπογραφή σου σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι καμιά φορά και έτσι σκληρό.
0: Δεν χρειάζεται να τα αναπτύξουμε πολύ, γιατί ο πολλής κόσμος γι' αυτό διώχνει.
1: Ας το υπενθυμίζουμε.
0: Αντιλαμβάνεται ότι η δημοκρατία χωρίς δημοσιογραφία δεν λειτουργεί.
1: Δεν νοείται.
0: Και σωστά ανέφερε το παράδειγμα με την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία είναι σαν πρέσβη, μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά. Το είπε και ο κύριος Τραμπ. Αλλά στα προσωπικά τη ζητήματα, αυτά που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του πρέσβεως, αυτά αποκαλύφθηκαν από τη δουλειά κάποιων δημοσιογράφων.
1: Καλά, η δημοσιογραφική έρευνα και η σκαπάνη δημοσιογραφική και για την περίοδο της διακυβέρνησης, τέλος πάντων, της θητείας της ως... Ναι, εντάξει, μου φύγε. Εν τη ρήμη του λόγου.
0: Κοίταξε, κάτι παρόμοιο ήταν
1: στην εφαγέντη. Έχει διάφορα να πει, αλλά τέλος πάντων, ας το αφήσουμε στον ιστορικό του μέλλοντος ή αργότερα, γιατί τώρα να καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός και μετά θα δούμε αναλυτικά τι έκανε και τι όχι. Ναι. Γιατί οι υπενιγμοί είναι πολλοί και για την περίοδο της θητείας της στην Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι όντως ένα δημόσιο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που έχει εξουσία και ορίζεται στη θέση, από την Αμερική βέβαια, από ένα άλλο κράτος, αλλά στη χώρα μας λόγω αρμοδιότητας είναι ενδιαφέρον, προφανώς κάπως λοξοδρόμησε. Και αυτό το έβγαλε μια δημοσιογραφική έρευνα. Και
0: δεν το ξοδρόμησε, ξαναλέω, από την πολιτική των ΗΠΑ. Κυρία Γκυλφόιλ το είπε και ο κύριος Τραμπ. Έτσι. Έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Εφάρμοσε τη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο με έδρα την Ελλάδα σε αυτά που αφορούσαν την Ελλάδα. Και προς το συμφέρον της Ελλάδας, αν θέλει.
1: Απλά για να οριστεί κάποιος πρέσβης, επειδή περνάει από ακρόαση, πρέπει να είναι τυπικός, να μην έχει χρέη, να μην έχει.
0: Να
1: μην έχει διασυνδέσεις περίεργες επίσης. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Μπράβο. Υπέπεσε σε κάποια ασφάλματα, τα οποία απάδουν τις ιδιότητες του πρέσβη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, γι' αυτό τη ζητήθηκε να απομακρυνθεί και γι' αυτό υπέβαλε την παραίτησή της. Ας βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί δεν είμαστε λόγω απόστασης πλέον αρμόδιοι να αναλύσουμε τι συνέβη ακριβώς.
1: Απλά έτσι στον παραλληλισμό της δημοσιογραφίας, το πόσο σημαντικό είναι όταν υπάρχει ένα ζήτημα να αναδεικνύεται. Και αυτό είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, η σωστή δουλειά, χωρίς υπερβολές, χωρίς.
0: Και επειδή είμαστε έτσι σε ένα πολιτικό κλίμα, να πω ότι, να το πούμε γι' αυτό, ευτυχώς πρόλαβε ο κύριος Τσίπρας.
1: Καλά.
0: Γιατί σήμερα, επειδή τον ακολούθησε και χθες. Τον ακολούθησε σχεδόν σε όλο το κεντρικό Ρέθυμνο, νότιο κεντρικό Ρέθυμνο. Ναι. Μέχρι και Ανόγια έφτασε.
1: Ναι.
0: Και προχθές μάλλον ήταν εδώ Ηράκλειο Λασίθη. Δεν θα είχε πάει καλά η περιοδία.
1: Η αλήθεια είναι, δεν σου κρύβω, ότι από το απόγευμα και μετά, δηλαδή από τα Ζωνιανά, εκεί λίγο τρομάξαμε, ναι, διότι άρχισε να κάνει κάτι μπόρες στα Ζωνιανά, που είναι η άκρος πληγήσα περιοχή από την περασμένη κακοκαιρία. Και διαπίστωσε πλέον και η δύσόμαση κανονικά το πόσο επικίνδυνα ήταν
0: τα πράγματα. Πόσο ζώρικα είναι τα πράγματα.
1: Δεν του προξένησε πρόβλημα στην περιοδία. Εκεί στα Νόγια είχαν υπολογίσει να κάνουν ένα περίπατο. Εν τέλει δεν τον κάνανε, δεν πειράζει. Κάνανε εκεί πέρα μια μάζοξη στο Περαχώρι.
0: Πώς ήταν το κλίμα εδώ, γιατί εκεί μάλλον. Γιατί εμείς, από εδώ έχουμε την εικόνα, τα είπαμε κιόλας. Και δέχτηκε μια κριτική ο κ. Τσίπρας τουλάχιστον αφορά την άφηξη του στην περιοχή ανατολικά, δηλαδή Ηράκλειο, Λασίθι, ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένοι, το επιτελείο δηλαδή, όχι ο ίδιος. Έτσι.
1: Κοίτα να σου πω.
0: Δεν ξέρω, εκεί τώρα πώς είτε, την εικόνα δώσε, γιατί πολλοί κόσμοι δεν
1: υπήρχε
0: δεν
1: μια κινητικότητα, κυρίως σε Λιβάδια, Ζωνιανά, τον υποδέχθηκαν έτσι αρκετός κόσμος από τη κάτοικοι της περιοχής, παραγωγή, αγρότες, κτηνοτρόφοι, τώρα καταλαβαίνουμε την εντοπιότητα του κάθε τόπου.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κινητικότητα, υπήρχε καλή προετοιμασία σε αυτό ως προς αυτό, δηλαδή κυρίως σε αυτές τις περιοχές.
0: Άρα ήταν καλύτερη εικόνα στο Ρέθυμνο.
1: Ήταν καλύτερη σε σχέση με.
0: Γιατί διάβαζα ότι στην Γέργερη, ας πούμε, προσδοκούσαν τα στελέχη της Ελλάς να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή.
1: Νομίζω είπες τη λέξη κλειδί. Δεν υπάρχουν στελέχη της Ελλάς. Δεν υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν σαν σχηματισμό, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Υπάρχει ο μηχανισμός.
1: Ακριβώς, δεν έχει γίνει κινητοποίηση να υπάρχουν σημαίνοντα πρόσωπα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το επιτελείο το δικό του, κάποιους ανθρώπους που το συνοδεύουν από την Αθήνα κλπ. Μεταξύ αυτών είναι και ο Θωμάς ο Μόσχος, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος που πέρυσι με τις κινητοποίησεις ουσιαστικά αναδείχθηκε πολύ εμφατικά στα τηλεοπτικά πάνελ, τα παράθυρα κλπ. Και πλέον είναι ένας βασικός πυρήνας, μάλιστα ένας εκ των παρισταμένων στην περιοδία, τον χαρακτήρισε ως τον επόμενο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι εμφατικά ότι θα έχει σχηματιστεί κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα κλπ. Και ο Θωμάς Μόσχος θα είναι υπουργός. Τώρα, εκτός αυτού, εκτός του πρώην Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κ. Ζάχαρη, αν δεν κάνω λάθος, και του Κώστα Λαγκουβάρδου, που είναι.
0: Δεν υπήρχαν άλλοι γνωστοί.
1: Δεν είχε κάποιον άλλο γνωστό προβλημένο, κάποιον να ακολουθήσει. Υπήρχε ένα σταντανέο πολύ ενδιαφέρον στα Ανόγια, στον τελικό προορισμό της περιοδίας του, με τον Βασίλη Μπόκο, που είναι περιφερειακός σύμβουλος, που ήταν έτσι από τα πολύ σημαντικά στελέχη του κρατεού ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Την καλή εποχή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πολύ κοντά με τον Παύλο Πολάκη, παραμένει, αν δεν κάνω λάθος. Νυν Περιφερειακού Συμβούλου, ο οποίος τον υποδέχτηκε και μάλιστα υπήρξε και ένα ενσταντανέ που ο Αλέξης Τσίπρας του είπε ότι πολύ καιρό έχω να σε δω.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά δηλώνοντας ότι λόγω αποστάσεων με τους κομματικούς σχηματισμούς δεν υπήρξε επαφή περαιτέρω. Και ο κύριος Μπόκος του έκανε αναλυτικά παρουσίαση των προβλημάτων του τόπου, με την αγροτική παραγωγή ασχολήθηκαν κυρίως και με το παραγωγικό μοντέλο συνολικά, τις βελτιώσεις που πρέπει να επιδιώξει ο σχηματισμός. Ήταν θερμό το κλίμα. Υπήρχαν κάποια καρφάκια, να είμαστε ειλικρινείς. Κάποιες έτσι.
0: Κομματικού τύπου δηλαδή.
1: Πολιτικού, κομματικού ας πούμε χαρακτήρα, αλλά όχι ιδιαίτερα σε πολύ θετικό κλίμα. Γενικότερα υπήρξε μια κινητοποίηση, μια σχετική ελπίδα για το επόμενο μέρος. Και στο σπίτι υπήρχε κόσμος που ήρθε να παρακολουθήσει την ομιλία. Εντάξει, νομίζω ότι.
0: Άρα, όπως το μεταφέρεις, Περικλή, ήταν καλύτερη εικόνα στο ρεκόρ.
1: Νομίζω ότι είναι σχετικά καλύτερη, ναι. Γιατί έχει να προσδοκά πράγματα. Όπως είπαν πολύ εμφατικά, είναι ο μοναδικός ενεργεία πρωθυπουργός που τα τελευταία 20 χρόνια έχει επισκεφθεί τα Ανόγια δύο φορές, τρεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τα είχε επισκεφθεί ως
1: ενεργεία πρωθυπουργός. Οπότε έχει και ο ίδιος, επειδή το είπε και ο ίδιος στις ομιλίες, ότι έχει μια πολύ βαθιά σύνδεση με τον τόπο, με το Ρέθυμνο.
0: Είχε πάει ως πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, οι Ανογιανοί όμως καταλαβαίνουν ότι είναι λίγο πιο περήφανοι σε αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό τόνισαν.
0: Είχε πολύ κόσμο τότε, αλλά μιλάμε για 10 χρόνια πριν. Έτσι. Τώρα περίμεναν ότι θα είχε κάποια κινητικότητα, αλλά δεν ήταν προσδοκούμενη, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ πιστεύω μέχρι να ανακοινωθούν υποψήφοι, στελέχοι που στηρίζουν πλέον ξεκάθαρα, να καθαρίσει το τοπίο και με το τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με όλα αυτά.
0: Όχι, το είπες εξ αρχής, όταν ανοίξαμε δηλαδή, την ενότητα Αλέξης Τσίπρας, είναι ζήτημα παρουσίας κομματικού μηχανισμού,
1: ξεκάθαρα,
0: ο οποίος αυτή τη στιγμή δημιουργείται, δεν υπάρχει.
1: Είναι στο παρασκήνιο, όχι στο περιθώριο. Είναι στο παρασκήνιο καλύτερα για την ώρα.
0: Δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει, όπως θα λειτουργούσε, ας πούμε, του Πασόκη, της Νέας
1: Δημοκρατίας. Αυτό γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, τι γίνεται με τα θα το πω έτσι όσο γίνεται
0: με
1: πιο.
0: Τα στελέχη, με τα υποψήφιους ναι, βουλευτές.
1: Με τους μη κομματικούς σχηματισμούς, ναι, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με όλο ναι, αυτό το διαμοιρασμό που έχει υπάρξει και τον κατακαιρματισμό στην.
0: Κύριο Ζαχαριάδης, πάντως διάβαζα ότι ανακοίνωσε ότι προσχωρεί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρώην στέλεχος.
1: Νομίζω το στοίχημα είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή να δούμε και άλλα στελέχη του άλλοτε ΣΥΡΙΖΑ, ναι, του Κρατεού πριν 10 χρόνια, όπως είπες ναι, και εσύ, να προσχωρούν ή όχι ναι, στον σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν αυτό γίνει και με πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εκεί που τους δημιουργεί κόλλημα και στους υφιστάμενους βουλευτές που προέρχονται γενικά από το χώρο της αριστεράς,
1: ναι,
0: αλλά και για στελέχη, είναι η θέση και η άποψη του εκφρασμένη από τον κύριο Τσίπρα, ότι όσοι έρθουν στην Ελλάς πρέπει να έρθουν να είναι φόρων. Δηλαδή δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Θέλετε να έρθετε, ελάτε, αλλά δεν σας υπόσχομαι τίποτα.
1: Και το βασικό παιχνίδι είναι στους ενεργεία βουλευτές.
0: Ναι,
1: είτε ανεξάρτητους είτε σε άλλα κόμματα. Ότι όποιος θέλει να έρθει παρετείται τώρα και πάμε εκλογές τα μπουλαράσα κάπως.
0: Γιατί η θέση του κυρίου Τσίπρα ότι δεν υπόσχομαι, δηλαδή δεν υπόσχομαι ότι θα είσαι ξανά στο ψηφοδέλτιο, αυτό βάζει φρένο σε πολλούς, έτσι.
1: Γενικά είναι τα πράγματα λίγο ρευστά. Αυτό ναι, είναι το ζήτημα τώρα. Ότι
0: αλλά
1: μετά
0: δείχνει,
1: να
0: δείχνει και την εικόνα ότι ο κ. Τσίπρας προφανώς έχει πάρει ένα σκληρό μάθημα από την προηγούμενη θητεία τους αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ότι αυτή τη στιγμή θέλει να δημιουργήσει ένα προσωποπαγές κόμμα, έτσι, στο οποίο θα είναι φυσικός αρχηγός.
1: Και να απαλλαγεί από στεγανά
0: πάρει,
1: άλλων χρόνων, έτσι, κάποια εμπόδια που μπορεί να θεωρούσε ότι είχε είτε θεσμικά είχε είτε προσωπικότητα. Αυτό,
0: ξεκάθαρα, ναι, μετά την ήττα, τη δεύτερη ήττα του 2023 το είχε πει ξεκάθαρα.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε αναδιαμορφώνεται όλο αυτό και θέλει χρόνο για να γίνει. Τώρα το πού θα καταλήξει είναι πολλά στελέχη που συζητούνται, ακόμα και στην Κρήτη έχει άλλα το κρατεά στελέχη ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε και έχει σημασία το τι θα γίνει, τι θα επιλέξουν να ασχοληθούν.
0: Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξει αυτόνομα και να μην υπάρχει σύμπραξη. Δηλαδή, ας μην βλέπουμε τα στελέχη, τα κορυφαία και κρατάνε αποστάσεις από τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η στόχευση που έκανε γενικότερα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, όπως είπε, με στήριξη απευθείας στον παραγωγό και στην την ανάγκη που υπάρχει να αλλάξει η ρότα στο πώς γίνονται και οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις και όλα τα ζητήματα. Δηλαδή
0: αλλά
1: υπάρχουν...
0: προφανώς και τώρα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη,
1: το είπε και ο ίδιος αυτό.
0: Με τις επιδοτήσεις, έτσι, με όλο αυτό το μπέρδεμα τη γραφειοκρατία, έχει δοθεί μια παράταση. Άλλο θέμα πάμε τώρα.
1: Όχι, είναι πολύ νέες.
0: 15 ημερών, ναι, είναι σημαντικό. Αφορά όλους τους αγρότες της Ελλάδας και βεβαίως εμάς εδώ.
1: Και εκεί ήθελα να πω ότι αναφέρθηκε σε όλες τις επαφές και εκεί ήταν και η αγωνία του κόσμου. Διότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που βρέθηκαν στην περιοδία, σε όλους τους τόπους, όλες τις τοποθεσίες, είναι επειδή είναι και οι ίδιοι φύση και θέση αγρότες, παραγωγή, κτηνοτρόφοι ή οτιδήποτε. Άρα η αγωνία τους είναι αυτή. Υπόθηκε ότι δεν υπήρξε καμία ανάλογη περίοδος επιδικό του ημερών η διακυβέρνησης είτε στις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων είτε γενικότερα στον τρόπο που καταβάλλονταν. Εντάξει, εκτός αλλούς βέβαια, έτσι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και έχουν αλλάξει και συνθήκες φυσικά. Έγινε πολύ μεγάλη αναφορά και στον τότε υπουργό, τον Θάουρα Ραχοβίτη, που αρκετοί του είπαν και στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά ότι θα έπρεπε να είναι μαζί του και τώρα και ήταν ένας από τους καλύτερους υπουργούς που υπήρξε, που είχε βαθιά γνώση και εξειδικευμένη για τα θέματα. Γενικότερα υπήρξε ένα καλό κλίμα που γεννάει ενδεχομένως ελπίδα για την επόμενη μέρα. Δεν αρκεί αυτό φυσικά για να διεκδικήσει μια νέα θητεία ενδεχομένως σε μια υψηλή θέση.
0: Και σήμερα επειδή είχαμε για δημοσκόπηση, δημοσκοπικά ακόμη μένει σε απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι double score. Είναι double score. Η Νέα Δημοκρατία ακόμα παραμένει στο συν μισό της εκατό, συν 50% σε σχέση με τον
0: δεύτερο. Συν 50%.
1: Σε σχέση, ναι, συν 50% σε σχέση με τον
0: δεύτερο.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Δηλαδή εδώ φαίνεται ένας διαγωνισμός ανάμεσα στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εκεί είναι το θέμα που θα κάτσει μπίλια.
0: Και βέβαια μέχρι τις εκλογές πολλής δρόμος ακόμα και οι δημοσκοπήσεις απλώς αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής.
1: Την τάση της περίοδου αυτής.
0: Την τάση της περίοδου. Ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα και για τις προηγούμενες εκλογικές.
1: Όχι, και ξαναλέω σε σχέση με τα άλλα κόμματα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακόμα δεν έχει πρόσωπα συγκεκριμένα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή να ξέρουν πάνω κάτω πολιτευτές που θα είναι σε κατατόπους. Ποιοι θα επιλέξουν να είναι, πού θα είναι. Έχει σημασία αυτό και για το μηχανικό κόμμα.
0: Είναι πράγμα δεδομένο μάλλον το οποίο παίζει σοβαρότατο ρόλο, τον πλέον κρίσιμο ρόλο. Ποια πρόσωπα πρόσωπα θα πάνε πού.
1: Ακριβώς.
0: Και γιατί τα πρόσωπα είναι που συλλέγουν τις ψήφους, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί ότι δεν επιλέγουν πρωθυπουργό ξεχωριστά με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
0: Δεν εννοώ ότι door to door ψηφίστε με.
1: Ακόμα και αυτό.
0: Κάποιος ο οποίος είναι γνωστός ή έχει, εν πάση περιπτώσει, δώσει δείγματα ότι μπορεί και λοιπά και μπορεί να τον εμπιστευτεί ο κόσμος, αυτός είναι που θα μαζέψει ψήφους.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Άσμα, λοιπόν.
1: Είδομαι.
0: Να επανέλθουμε λίγο στο καιρό για να κλείσουμε. Ναι. Δεν είναι η βροχή, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά είναι από απόψε και νομίζω ότι ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα. Θα έχουμε ανέμους όλη την Κρήτη της τάξης του 10 από 4, ειδικά στις ορεινές περιοχές.
1: Αυτό
0: γι' αυτό προσοχή, έτσι. Μη μας φυγεί κάποιος μας πει πάλι ότι μας τρομολάγνει και ότι διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις. Είναι η πρόγνωση μετεωρολογικής υπηρεσίας και υπάρχουν ήδη και συστάσεις και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και για την Κρήτη και άλλες περιοχές. 10 από 4 δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Φυσικά και όχι.
0: Μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα μαζί με τη βροχή, αλλά και ο άνεμος από μόνο στη τάξη το 10 από 4 δεν είναι παιχνιδάκι.
1: Και είναι αυτή η κατάσταση τώρα που αναδεικνύεται με την ραγδαιότητα, και το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά είναι αυτή η φάση. Εν πάση περιπτώσει, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Παπαδάκη.
0: Παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Παρακαλώ, παρακαλούμε.
1: Εσάβριον τα σπουδαία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, και από το πολύ σημαντικό θέμα, βέβαια, το καιρικό που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες, έχουμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη δίκη των τελευταίων τουλάχιστον 30-40 χρόνων, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει και τόσο μεγάλη, που ξεκίνησε πια, έχει ξεκινήσει η ανάγνωση ονομάτων και κατηγοριών. Μεγαλύτερη δίκη των Χανίων σίγουρα που έχει λάβει χώρα στα Χανιά το τελευταίο διάστημα είναι αυτή για τις παράνομες υιοθεσίες, το όλο μεγάλο κατηγορητήριο με τις παρένθετες μητέρες και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν μπει εμφατικά βέβαια μέσα από αυτής της υπόθεσης, με 33 συνολικά κατηγορουμένους και νομίζω τους διπλάσιους σε μάρτυρες και σε όσους θα κληθούν να καταθέσουν για το ζήτημα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Μαρίνα Μανδακάκη, η καλή συνάδελφος εδώ από την ΕΡΤ Χανίων, που είναι στο ΜΑΙΧ, που έχει στηθεί βέβαια, έχει τροποποιηθεί ο χώρος του Μαρίνα και έχει στηθεί αυτό το μεγάλο δικαστήριο.
1: Καλημέρα Περικλή, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, και τέτοια δίκη δεν έχει ξαναγίνει στα Χανιά. Η αίθουσα είναι ειδικά διαμορφωμένη στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ωστόσο απεδείχθη απελπιστικά μικρή για να χωρέσει τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα εδώ. Βρέχει, πρέπει να σου πω, κατά διαστήματα και με ένταση. 10 το πρωί, 9 ήταν να γίνει η δίκη, 10 το πρωί ξεκίνησε η ανάγνωση των ονομάτων. Όπως σωστά είπες, είναι 33 κατηγορούμενοι. Τώρα υπάρχει μια διακοπή, διότι όλοι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να έχουν συνήγορο υπεράσπισης. Ήταν θέμα του δικηγορικού συλλόγου. Κάποιοι από αυτούς, αρκετά μεγάλος ο αριθμός, δεν είχαν δικηγόρο και τώρα είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου ότι διακόπτω και ο δικηγορικός σύλλογος πρέπει να προσκομίσει τη λίστα. Αυτό θα πάρει ώρα, διότι μπορεί να οριστούν κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι να, λόγω άλλων υποχρεώσεων, να μην μπορούν να αναλάβουν αυτή την υπόθεση. Θέλω να σου πω ότι ήταν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας. Ο κύριος Κανέλλος ήταν εδώ και έλεγχε ο ίδιος προσωπικά τους μάρτυρες που περνούσαν.
0: Ο αστυνομικός διευθυντής, ο Κανέλλος Νικολάου.
1: Βεβαίως.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, απλά να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι, σωστά, ναι. Όμως, ενώ είχαν διαμορφώσει πολύ οργανωμένα την αίθουσα, δεν, και όρθιοι υπάρχουν και πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να πάει, διότι ήταν 290 οι θέσεις, Περικλή, είναι 20 για τους συνηγόρους, αυτές είναι ok, είναι 40 για τους κατηγορούμενους, βρίσκονται 178 θέσεις στο κύριο τμήμα και 52 θέσεις στον εξώστη, δεν φτάνουν με τίποτα. Πάνω στον εξώστη αμέσως γέμισε. Υπάρχουν βέβαια και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Υπάρχει πρόβλεψη, είναι πάλι καλά.
1: Πρόβλεψη υπάρχει, αλλά κάποιοι είναι. Γιατί μπήκαν, άρχισε και έβρεχε.
0: Ναι.
1: Γινότανε αδούσε η διαδικασία. Ναι. Και τώρα.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό, γιατί τα ίδια ζήσαμε σε μια αντίστοιχη, καλά, πολύ πιο έτσι, εμφατική δίκη για τα Τέμπη, αναφέρομαι, που ζήσαμε τέτοιες στιγμές ξανά και ξανά βέβαια.
1: Όλοι εδώ πρέπει να σου πω ότι παρομοιάζουν τη δίκη στη διαδικασία, έτσι, με αυτή των τεμπών. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μιλάμε, εδώ έξω υπάρχουν δεκάδες σωματεία φεμινιστικών, έτσι, φεμινιστικών οργανώσεων και γυναικείων οργανώσεων. Είναι εδώ με τα πανό τους, ζητούν να γίνει η δίκη. Κάθε αναβολή, όπως μας είπε η κυρία Πετράκη που είναι επικεφαλής του ΜΟΒ, κάθε αναβολή είναι μια νίκη για τους διακινητές. Είναι εδώ και καλούν και όλο τον κόσμο να βρίσκεται όταν θα γίνεται η δίκη, να στηρίξουν τα θύματα και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτοφανής η υπόθεση, Περικλή, ότι είναι με διεθνείς διαστάσεις, ότι είναι βαρύ το κατηγορητήριο και βέβαια η δικαιοσύνη αναζητά από σήμερα και στο εξής την αλήθεια. Καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια δίκη που έχει σίγουρα παγκόσμιες προεκτάσεις. Κακουργηματικές πράξεις
0: και μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στο να μπορείς να δώσεις αυτή την ελπίδα για να φέρει κάποιος στον κόσμο μια νέα ζωή, είναι από μόνο του ένα πολύ ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα. Ναι. Απ' την άλλη, είναι αυτό που λες ότι έχει τις προεκτάσεις αυτές, διότι δεν ξέρουμε καν τα γενετικά υλικά πώς στέλνονταν, πού έφταναν, ποια ήταν ποιον, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Αυτό, εκεί έχουν έρθει εξαπίνεις οι πελάτες, κυρίως οι ασθενείς που πήγαιναν στους συγκεκριμένους γιατρούς και στη συγκεκριμένη κλινική από όπου ξεκίνησε, διότι δεν είναι βάση, δεν είναι μόνο αυτοί οι κατηγορούμενοι, είπαμε, είναι ακόμα 33, είναι συνολικά 33 άτομα, άρα έχει όλες τις προεκτάσεις αυτές το να είναι μια διεθνής υπόθεση.
1: Και μεγάλο το χρονικό διάστημα, γιατί σύμφωνα με τη δικογραφία του οργανωμένου Κρήτης, δρούσε το κύκλωμα για περισσότερα από 10 χρόνια. Έτσι, λέει το βούλευμα.
0: Τουλάχιστον.
1: Δεν το λέμε εμείς, ναι. Ακριβώς. Εξυπηρετούσε πελάτες από Γερμανία, Ιταλία, 100 οικογένειες από την Αυστραλία, επίσης μοναχικούς άντρες που δεν είχαν, δεν ήταν νόμιμοι, δεν είχαν προϋποθέσεις για να τεκνοποιήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι το κόστος ανά πελάτη μεγάλο. Είναι σύμφωνα με την ανακοίνωση τότε, που πολύ καλά ξέρεις από την αστυνομία, 274 γυναίκες εξαπατήθηκαν σε 529 περιπτώσεις εικονικής εμβριομεταφοράς και εικονικής κρυοσυντήρησης. Είναι πολλές οι υποθέσεις, οι καταγεγραμμένες κλοπής και παράνομης διακίνησης
0: και
1: γενετικού υλικού.
0: Και πόσες ακόμα είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν καταγγελθεί επίσημα ποτέ, και τώρα μάλλον με το δικαστήριο θα αναζητήσουν και άλλες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα στην αστυνομία κάποιες από τις υποθέσεις, και τώρα μάλλον θα κληθούν κάπως με κάποιο τρόπο να καταθέσουν επιπλέον περιπτώσεις και ενδεχομένως αδικήματα.
1: Ναι.
0: Μήπως τώρα είναι τεράστιο ούτως ή άλλως, καταλαβαίνουμε όλοι, με τόσο βαρύ κατηγορητήριο, με τόσο μεγάλο κατάλογο ονομάτων και κατηγορουμένων αλλά και μαρτύρων καταθετών, έχουμε κάποιο οδικό χάρτη, δηλαδή ξέρουμε πώς θα κινηθούν οι ημερομηνίες, ή τώρα αυτό είναι που περιμένουμε μετά τη λήξη της διακοπής που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη?
1: Όχι, από ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από εδώ, μετά τη διακοπή θα προσκομιθεί αυτή η λίστα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, και μετά γύρω μέχρι τις 4 λένε ότι θα πάει, και μετά θα οριστεί η μέρα, η διαφορετική μέρα που θα πραγματοποιείται η δικάση μας. Ναι. Θα γίνεται δηλαδή 1-2 φορές το μήνα. Δεν ξέρουν, ακόμα δεν ξέρουν, να σου πω.
0: Καλά, είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν σήμερα, φαντάζομαι, με καμία κατάθεση ή κάτι άλλο. Πρέπει να λυθούν τα διαδικαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω πρώτα.
1: Ναι.
0: Ήταν λογικό, είχε προαναγγελθεί βέβαια και αυτό, να το λέμε.
1: Ναι.
0: Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Μαρίνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα τα πούμε βέβαια και αργότερα.
1: Ναι.
0: Και εννοείται και εσείς στο Earth News θα μπορείτε να βλέπετε την εξέλιξη του ρεπορτάζ στη τηλεόραση του Earth News, με όλα τα τρέχοντα, και φυσικά και με το www.earthnews.gr, να έχετε και τη διαδικτική ενημέρωση για τα τεκτενόμενα και σε αυτό το θέμα.

Εδώ είναι το ταξίδι και κάπου εδώ σιγά σιγά το ρολόι δείχνει ήδη ένα λεπτό πριν από τις 11, οπότε και εμείς σας αποχαιρετούμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10, γιατί η Τζιανή θα είναι κοντά σας για την προηγούμενη μία ώρα εδώ από το στούντιο των Χανίων για όλη την Κρήτη, για όλη την Ιφίλιο μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Η εκπομπή Ερτζιανή και ο Περικλής Κουκλάκης ήταν μαζί, ο Μάνος Παπαδάκης στις ηχητικές ρυθμίσεις και η Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη. Καλημέρα σε όλους, γεια και χαρά σας, αύριο πάλι, με υγεία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας η ανακοινώση για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε το Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενο στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρειο Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή κίνησης του πετρελαίου θέρμανσης είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχισε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους ιδιοεπιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αιγαίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Ο καιρός. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 11, Start News Radio συντονισμένη, 105,8 για όσους μας ακούτε γύρω από την Αττική και σε διάφορες συχνότητες στην υπόλοιπη χώρα. Πάμε για παράδειγμα στη Ρόδο, πριν από λίγο έχει εκεί το. Πριν από λίγο τέλος πάντων, νωρίτερα σήμερα το 112, η συνάδελφος Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι εκεί. Καλημέρα Μαριέτα.
1: Καλημέρα. Όχι, όντως πριν από λίγο ήχησε το 112, γιατί εκείνη την ώρα είχαμε σε εξέλιξη μια πολύ έντονη καταιγίδα, η οποία είχε και μεγάλη διάρκεια. Συνεχίζεται ακόμα, αλλά έχει λίγο μειωθεί ο ρυθμός, οπότε τώρα θα αρχίσουμε να έχουμε και μια πιο σαφή εικόνα για τα καινούργια προβλήματα που αυτή έχει προφανώς δημιουργήσει. Προβλήματα, πρέπει να σας πω σε γενικές γραμμές, έχουν να κάνουν με μεγάλο όγκο υδάτων που δεν προλαμβαίνει να απορροφήσει ούτε το δίκτυο ομβρίων ούτε και το έδαφος. Οπότε σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχουμε προβλήματα με δρόμους που έχουν γίνει λίμνες ή ποτάμια. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα ακινητοποιημένα σε διάφορα σημεία. Αυτά την τελευταία περίπου μισή ώρα, ίσως και μία, το πολύ μία ώρα. Μέχρι εκείνη την ώρα η κατάσταση πήγαινε σχετικά όμαλα, καθώς οι καταιγίδες παρουσίαζαν διαστήματα ύφεσης, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Νωρίτερα το πρωί είχαμε τον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας από την πυροσβεστική, από το αυτοκίνητό της, γιατί βρέθηκε σε ένα σημείο που είχε πραγματικά πάρα πολύ νερό. Το αυτοκίνητο σχεδόν να βυθίστηκε. Η γυναίκα όμως ευτυχώς πρόλαβε, την έβγαλε η πυροσβεστική. Έχουμε αρκετές διακοπές ρεύματος. Έχουμε κατολισθήσεις σε κάποια σημεία. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έκλεισε δρόμους που συνδέει τα χωριά Αρχάγγελος και Μαλώνα. Δεν είναι το κύριο οδικό δίκτυο, είναι ένας δρόμος στην περιοχή του Έτωνα, αλλά έκλεισε γιατί από κάποιες κατολισθήσεις. Έχουμε κατολισθήσεις και σε κάποια άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Να σας πω ότι κυρίως η κακοκαιρία πλήττει την πόλη της Ρόδου και την ανατολική πλευρά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές στις οποίες βρέχει από χθες τη νύχτα, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα έντονα φαινόμενα είναι στην πόλη και ανατολικά προς Φαλιράκι Αρχάγγελο. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για αυτό το καινούργιο, για αυτή την καταιγίδα που σας περιέγραψα, ότι ήταν πολύ έντονη και με πολύ μεγάλη διάρκεια. Πάντως υπάρχει και η σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων που έγινε νωρίς το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου, πέρα από το 112 που χτύπησε πριν από λίγο. Τα σχολεία είναι κλειστά και γενικά καλό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Προκειμένου να περάσει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τη Ρόδο, που κατά καιρούς όντως έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα. Είναι και οι διάφορες πυρκαγιές όλα αυτά τα χρόνια που δεν βοηθάνε καθόλου. Αλλά έχει υποφέρει από πλημμύρες στο νησί, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Ανέστης, καλημέρα, λέει και τα λοιπά. Κατανοώ ότι ο χρόνος μιας συνέντευξης είναι πολύτιμος, αλλά όταν έχετε ένα συνομιλητή, να τον αφήνετε να ολοκληρώνει την πρότασή του και το λογισμό πριν κάνει νέα ερώτηση και μετά γράφει κάτι ωραία σχόλια. Λοιπόν, εντάξει, ναι, εγώ νομίζω ότι αφήνουμε πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχει μια τάση σε κάποιους συνομιλητές, γενικά το έχουμε σαν άνθρωποι, να φεύγουμε από το θέμα. Λοιπόν, και τότε χρειάζεται ένα μικρό συντονισμό. Τώρα βλέπω, κύριε Ανέστη, ότι είστε από τη Δράμα και δεν λέτε τίποτα για το χωριό σας. Οι Καβαλιώτες δώσανε ρεσιτάλ πριν. Εσείς?

0: Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο στέλνει μηνύματα, όπου μεταξύ άλλων σχολιάζει και λέγαμε νωρίτερα για τον ντρόν, το θαλάσσιο, για τα πυρπολικά και τα λοιπά και το ρόλο που παίξανε στην Επανάσταση. Θα δούμε σε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Γιάννης Εγκορφόπουλος, αντιναύαρχος των αποστρατείων, είναι κοντά μας να μας πει δύο λόγια για το πλωτό ντρόν, τον πυρπολιτή. Καλημέρα, κύριε Εγκορφόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Δεν ξέρω αν σε εμάς είχε ξεφύγει ή γενικά όντως ήταν μια τόσο μυστική επιχείρηση που δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι. Γιατί είπαμε είναι ελληνικής παραγωγής και ανάπτυξης.
1: Κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα που δεν λέγονται.
0: Δεν θα έπρεπε στο στρατό, ειδικά.
1: Θα έπρεπε, λέτε εσείς, θα έπρεπε στο στρατό να τα ανακοινώνουμε.
0: Όχι, το ανάποδο. Το ανάποδο, όχι λέω, το ανάποδο, συμφωνώ.
1: Ακριβώς, χαίρομαι. Αλλά κοιτάξτε, διότι ξέρετε, κάθε μέτρο φαίνει και αντίμετρο και τα εξοπλιστικά θέματα δεν είναι τι μπορείς να φτιάξεις και να το ανακοινώσεις. Είναι το θέμα πότε θα το ανακοινώσεις, τη στιγμή που άλλος έχει αναπτύξει ορισμένα πράγματα και δεν μπορεί να σου αντιμετωπίσει αυτό που εσύ φτιάχνεις. Αυτή είναι η σημασία και αυτό είναι το κέρδος που έχουμε. Και βεβαίως το τεράστιο κέρδος, κύριε Πετρόπουλε, είναι ότι αυτό το drone έχει γίνει από ελληνικά χέρια και έχουν μπει μηχανήματα και συστήματα επάνω, τα οποία αφενός μεν το κάνουν τελείως αυτόνομο και είναι το πρώτο αυτόνομο που γίνεται στην Ευρώπη, δεν είναι τηλεχειριζόμενο. Δηλαδή, όταν λέω αυτόνομο, ποια είναι η διαφορά, να το καταλάβουμε. Του λες ότι ξέρεις, σε αυτό το σημείο είναι ένα εχθρικό πλοίο και του δίνεις την πορεία και ταχύτητα του πλοίου που πάει. Αυτό λοιπόν φεύγει από κάπου με μεγάλη ταχύτητα, υπολογίζει πού θα συναντήσει το άλλο πλοίο και από τη στιγμή που το συναντήσει με δικά του μέσα και δει ηλεκτροοπτικά, δηλαδή με παθητικά μέσα, άρα δεν εκπέμπει ραντάρι οτιδήποτε άλλο, εντοπίζει αυτόν τον στόχο και πάει και πέφτει επάνω του. Όταν οι άλλοι δεν έχουν πάρει είδηση και πάει.
0: Ό,τι κάνουν οι πύραυλοι δηλαδή, έτσι. Το κυνηγάνε μέχρι τέλους.
1: Όταν κάποιος πηγαίνει και δεν περιμένει κάτι τέτοιο, και αυτό επειδή είναι πλαστικό και είναι τύπου stealth, η αντανακλαστική του επιφάνεια, τα λέω πολύ απλά τώρα για να γίνουν κατανοητά, γιατί λοιπόν, η αντανακλαστική του επιφάνεια είναι σχεδόν πολύ μικρή, άρα κάποιος το αντιλαμβάνεται όταν θα φτάσει τόσο κοντά του που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.
0: Μάλιστα, ορατά, μόνο άμα το δει.
1: Άμα το δει.
0: Επαναλαμβάνω αυτό που είπατε, δεν είναι stealth, είναι τύπου stealth. Δηλαδή δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Ούτως ή άλλως. Κάτι τόσο χαμηλά στη θάλασσα, νομίζω δεν το πιάνουν τα ραντάρ.
1: Επειδή είναι και πλαστικό, γιατί το πλαστικό έχει τη δυνατότητα να απορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όχι να την αντανακλά. Δηλαδή ένα ραντάρ πλοίου, πώς εντοπίζει ένα άλλο πλοίο. Χτυπάει η ακτινοβολία του ραντάρ, χτυπάει το πλοίο, αντανακλάται και έρχεται πίσω στο δέκτη του ραντάρ, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα πλεονεκτήματα. Το πλεονέκτημα όμως το τεράστιο ότι είναι αυτόνομο, τελείως ανεξάρτητο από ένα τηλεκατεχειριζόμενο. Και κάτι ακόμα, αυτό το αυτόνομο έχει συστήματα επάνω τα οποία θα γίνει πλήρη διασύνδεση με όλα τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλλέα. Εμείς στην Ελλάδα, και αυτά έχουν γίνει όλα από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ο πυρπολιτής, όπως και τα άλλα που έδειξε χθες, που είδαμε χθες τις ειδήσεις και τα λοιπά, με το υποβρύχιο, το ντρόουν, είδαμε και ακόμα ένα άλλο εκεί δίπλα, ένα σκαρί το οποίο ήταν αμερικανικό ντρόν.
0: Ναι, αν επιτρέπετε, το λέμε συνέχεια σαν να είναι κάτι τρομερό ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων το ανέπτυξαν. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, να πούμε ότι διαχρονικά είναι η ελίτ που περνάνε και γίνονται αξιωματικοί.
1: Σας ευχαριστώ που το λέτε.
0: Ή τεχνικοί. Όχι, αφήστε να τελειώσω το σκεπτικό μου όμως. Είναι παιδιά που εγώ ξέρω, έχω φίλους μου που δεν μπορούσε να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο. Επέλεξε λοιπόν να πάει στην αντίστοιχη σχολή της αεροπορίας. Αλλά ήταν το μυαλό του ήταν το ίδιο με ένα σπουδαίο του Πολυτεχνείου. Και αν δεν έκανε αυτά που μπορούσε, δεν είναι γιατί αυτό δεν ήθελε, αλλά γιατί η πολιτική έκανε την επιλογή να μην δίνει σε ένοπλες δυνάμεις αυτές τις δυνατότητες.
1: Τώρα όμως η επιλογή εδώ και πολλά χρόνια είναι να δίνουν στις ένοπλες δυνάμεις και στα στελέχη τα οποία έχουν διάθεση να σπουδάσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Και αυτό που λέτε, και πληρώνει ο στρατός και το ναυτικό και
1: αεροπορία. Δεν πληρώνει ο στρατός, πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Ναι, ακριβώς. Για να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε όποιο επίπεδο θέλουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς κύριε Πατρόπουλο. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το παλιό που λέγαμε, που εγώ ποτέ μου δεν το δέχτηκα, έλα μωρέ τον καραβανά, ας πούμε, έλα μωρέ τον αυτόν, εντάξει, αυτό έχει τελείως ξεχαστεί. Εγώ το επαναλαμβάνω και το λέω συνέχεια, γιατί πρέπει ο κόσμος να το εμπεδώσει, ότι πραγματικά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Και πολύ περισσότερα. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή περισσότερο. Είναι πολιτική επιλογή αν θες να τους δώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια χρηματοδότηση. Γιατί όλα αυτά κοστίζουν, έτσι, για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους.
1: Ξέρετε όμως ποιο είναι το σημαντικό, κύριε Πετρόπουλε. Ότι το Υπουργείο Άμυνας αυτοχρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα. Ναι. Θα μου πείτε από πού? Από την αξιοποίηση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, όταν, να σας πω ένα παράδειγμα, όταν υπάρχει στην πλατεία Κλαθμόνος, υπάρχει αυτό το μεγάλο κτίριο, στο οποίο στις 100 ήταν η διοικητική μέρημνα του ναυτικού.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό είχε μέσα...
0: Αυτό το μετοχικό ταμείο στρατού.
1: Είχε μέσα 40-50 άτομα, ενώ μπορούσε να αντέξει μέσα 200 άτομα. Ήτανε φύρα. Το πήρε λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας, το αναπτύσσει και από αυτό εισπράττει πάρα πολλά ενίκια, στα οποία τα ρίχνει ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Δεν αρέσει σε πολλούς συναδέλφους μου, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η χώρα μας. Και η χώρα μας πρέπει να βρει πόρους και το ναυτικό μας να το χρηματοδοτήσει.
0: Ωραία. Τώρα, μια ερώτηση στρατιωτικής φύσης. Αυτά λοιπόν είναι σαν περιπολικά, έτσι, μεταφορικά το λέω κτλ. Είδαμε όμως ότι έφτασε εδώ και ένα ουκρανικό. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Πάμε εμείς αγοράζουμε τα καλύτερα πλοία, με τα καλύτερα αμυντικά συστήματα, τα καλύτερα επιθετικά συστήματα, ραντάρ, συνεννόηση, ηλεκτρονική πόλεμη κτλ. Και δεν μπορεί ο αντίπαλός σου να έχει καμιά διακοσαριά τέτοια και να στα ρίξει όλα μαζί επάνω και να σου αχρηστεύσει μια τόσο μεγάλη επένδυση και στρατιωτική δυνατότητα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι από τις ερώτητες ερωτήσεις που έχω ακούσει και δεν σας το λέω σαν κομπλιμέντο. Είναι διότι βγαίνουν πολλοί οι οποίοι δεν ξέρουν. Λοιπόν, οι νέες μονάδες και τα νέα συστήματα τα οποία έχουμε αναπτύξει καταρχήν είναι τέτοια που όσα και να ρίξουν επάνω αντιμετωπίζονται με πάρα πολλούς τρόπους. Όσα και να ρίξουν. Θα μου πεις κάποια στιγμή δεν γίνεται κορεσμός, δηλαδή δεν το σύστημα δεν όσα και να ρίξουν. Θα μου πεις κάποια στιγμή δεν γίνεται κορεσμός, δηλαδή δεν το σύστημα

0: υπάρχει αντίδραση. Και σε αυτά έχει προβλεφθεί αντίδραση. Και αυτή η αντίδραση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στις νέες φρεγάτες μας, η Μπαλαρά που παίρνουμε. Έτσι.
1: Επίσης, χωρίς να είμαι ειδικός όπως είστε εσείς, και αυτό το μοντέλο ναυμαχίας που έχουμε στο μυαλό μας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πάει το ένα πλοίο απέναντι από το άλλο και.
0: Αυτό να το ξεχάσουμε.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι αυτή η χρήση των πλοίων πια, ας πούμε.
0: Και ακούστε, είναι, κοιτάξτε, όταν ο άλλος μπορεί να σου σηκώσει 2.000 drone και να φταρίξει. Αμέσως. Με ένα κέντρο αποφάσεων. Τι ναυμαχία να κάνει τώρα, ποιο να κάνει ναυμαχία, ας πούμε. Ποιο θα πάει.
1: Άρα η χρήση των πλοίων υπάρχει, αλλά ο τρόπος πια είναι εντελώς διαφορετικός.
0: Ο τρόπος είναι τελείως διαφορετικός. Έχουμε μπει σε μια τελείως διαφορετική. Σε ένα διαφορετικό τύπο πολέμου από αυτό που ξέραμε παλιά, τον παραδοσιακό. Η τεχνολογία μας έχει φέρει σε άλλες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Σε άλλες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Και. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κάνουμε στην Ελλάδα είναι να φτιάχνουμε μόνοι μας πράγματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και τις απειλές που έρχονται από τη νέα τεχνολογία. Μάλιστα. Σας πληροφορώ ότι τα έχουμε καταφέρει. Παράδειγμα, φτιάξαμε το σύστημα το αντιδρόν το Κένταυρος, το οποίο πήγε και το έχουν οι φρεγάτες μας κάτω στο στενό του Άντεν, κάτω εκεί που είναι με τους Χούτης.
1: Στην Ερυθρά, ναι.
0: Έχετε ακούσει τελευταία οι Χούτης όσο επιχειρεί η ελληνική φρεγάτα να έχουν στείλει drones εναντίον ακόμα και εμπορικού πλοίου? Όχι. Γιατί ήταν τέτοια η καταστροφή που παθαίνανε τα drones από το αντιδρόν ελληνικό σύστημα που οι Χούτης σταματήσανε γιατί δεν έχουν πολλά drones. Και ξέρετε, στον πόλεμο πάντα υπάρχει η οικονομία δυνάμεων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: λοιπόν,
0: προτιμούν να τα στέλνουν στο αεροδρόμιο του Ριάντ που λέει ο λόγος,
1: ναι, ναι,
0: στην Σαουδική Αραβία, παρά να τα στέλνουν εκεί που ξέρουν ότι εκεί θα τα χάσουν.
1: Κύριε Γολφόπουλε, κρατάμε από τη σημερινή συζήτηση δύο πράγματα. Το ένα είναι το επιστημονικό απόθεμα, το δυναμικό που έχουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, γιατί συνδυάζουν τη γνώση αλλά και την
0: εμπειρία
1: και την
0: πρακτική.
1: Να μπράβο, ξέρουμε και τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς,
1: και το άλλο
0: ακριβώς.
1: Είναι ότι και ο στρατός, όπως και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, αν αξιοποιήσει σωστά την περιουσία του, μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα για έρευνα, για ανάπτυξη, για τις συντάξεις. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως, από το να τα πετάς και να μένουν άχρηστα τα κτίρια και τα διάφορα χρήματα γιατί υπάρχουν αιμονές ή ανικανότητα, δεν είναι η λύση.
0: Μου δίνετε ένα δευτερόλεπτο,
1: ναι,
0: να σας
1: πω. Ολοκληρώστε να χαιρετήσουμε. Ναι.
0: Αγοράσαμε τις φρεγάτες Μπελαρά. Και στην πορεία της αγοράς επανασχεδιάσαμε τις φρεγάτες, γιατί την πρώτη δεν μπορούσαμε τον Τίμωνα να τη φτιάξουμε όπως θέλαμε. Και την φτιάξαμε μια νέα διαμόρφωση των οπλικών συστημάτων και των δυνατοτήτων της Μπελαρά. Από τα στελέχη του πολεμικού μας ναυτικού, έτσι. Λοιπόν, αυτό το υιοθέτησε πρώτο το γαλλικό ναυτικό. Δηλαδή, αυτό που σχεδιάσαμε εμείς και θα το πάρουμε πλήρες το πακέτο όπως το σχεδιάσαμε στην τελευταία μας, την τέταρτη στο Θεμιστοκλή, το υιοθέτησε πλήρως το γαλλικό ναυτικό. Και το ωραίο της υποθέσεως. Το γαλλικό ναυτικό το πρότεινε ακριβώς αυτή τη διαμόρφωση στους Σουηδούς. Και κέρδισε το διαγωνισμό να φτιάξουν οι Σουηδοί και αυτοί τύπου Μπελαρά φρεγάτες. Γιατί τους βοήθησε η διαμόρφωση όλου του οπλικού συστήματος και των συστημάτων της Μπελαρά που εμείς σχεδιάσαμε. Αυτά πρέπει να τα καταλάβει και να τα ξέρει ο κόσμος. Και πρέπει να είμαστε υπαρήφανοι για αυτά όλα.
1: Νομίζω ότι μου είχε, και με αυτό θα κλείσουμε όμως, μου είχε πει κάποτε ένας συνάδελφός σας ότι και οι Τούρκοι, λέει, με τα πολλά έχουν αποφασίσει ότι πρώτα θα αγοράζουμε εμείς, θα διαμορφώνουμε και μετά θα πηγαίνουν να αντιγράφουν. Γιατί έχουν διαπιστώσει, λέει, ότι διαβάζουμε καλύτερα τις ανάγκες της θαλάσσης, ανάγκες της περιοχής.
0: Αυτό είναι παραδοσιακό. Οι Τούρκοι, ακούστε, μας έχουν ξεφύγει λίγο τώρα στο θέμα των drones, το οποίο βέβαια θα το καλύψουμε.
1: Τώρα μιλάω για το ναυτικό,
0: Για το ναυτικό, αλλά προσέξτε. Ποιοι πήραν πρώτοι πυραυλακά τους, 1968 η Ελλάδα. Ποιοι πήρε πρώτα υποβρύχια γερμανικά με τορπίλες, τα οποία ήταν τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια στον κόσμο, το 1972 η Ελλάδα. Ποιοι βάλανε εξωσέτ πρώτοι επάνω στις πυραυλακά τους, η Ελλάδα. Ποιοι πήρανε πρώτοι Έλλη Λίμνο φρεγάτες τύπου στάνταρ με φοβερή τεχνολογία που αυτή την χρησιμοποιούμε σήμερα οι Τούρκοι στις νέες φρεγάτες της. Τεχνολογία του 90.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα. Ποιοι φτιάξανε τα πρώτα υποβρύχια.

0: Ρίχια, εμείς φτιάξουμε τέσσερα, οι Τούρκοι ένα έχουν και αυτό έχει επιχειρησιακά έτοιμο η Ελλάδα. Θέλω να σας πω, υπάρχουν πολλά θέματα και δεν βλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κολφόπουλε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κύριε
1: Κολφόπουλε. Για χαρά, για χαρά. Αντινάμερος στον αποστατή, ο κύριος Κολφόπουλος, είχαμε έτσι ένα εθνικής ανάτασης τα έλεγα, αλλά είναι και λίγο κρίμα. Εντάξει, όλα είμαστε, σε αυτά που λες, όλους είμαστε στην περιοχή πρώτη, γιατί όπως μου είχε πει αυτό το στέλεχος, δεν έχει να κάνει, μου λέει, αν είμαστε πιο έξυπνοι, πρικισμένοι DNA, μου λέει, και κουταμάρες. Ο ναυτικός λαός πάντοτε έχει ένα προβάδισμα στη θάλασσα, γιατί από τη φύση του μπορεί και την αντιλαμβάνεται καλύτερα σε σχέση, μου λέει, με τους Τούρκους που δεν είναι ναυτικός λαός. Απ' την άλλη, τι λεφτά δίνουν για όπλα, δεν ξέρω πώς τα έχουμε κάνει. Αντί να κάτσουμε τους Τούρκους να τα βρούμε, να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τα λεφτά μας κι εμείς κι αυτοί. Και αν είναι εδώ τα πράγματα δύσκολα, στην Τουρκία είναι τρισχυρότερα, έτσι, τα οικονομικά της κοινωνίας και του κράτους.

Λοιπόν, τη θυμάμαι αυτή τη συζήτηση που είχαμε ένα παλιό στέλεχος, ας πούμε, του ναυτικού, που έλεγε ότι κανά δύο περιπτώσεις, μου λέει, προσπάθησαν οι Τούρκοι μόνοι τους να βγουν λίγο μπροστά, γιατί μου λέει, όταν παραγγέλνεις κάτι, δίνεις και κάποιες ειδικές προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες σου. Κανά δύο φορές, μου λέει, προσπάθησαν, πετάξαν τα λεφτά τους και είπαν, θα κάνουν πρώτα ένες και θα πηγαίνουν μετά, παίρνουμε τα έτοιμα σχέδια, γι' αυτό συνήθως ζητάμε και τα σχέδια. Αλλά δεν περνάει πάντοτε αυτό. Και αυτό που είπαμε για την αυτοσύνη μπορείτε να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά όταν μιλάμε και για τους εφοπλιστές τους Έλληνες, που χωρίς οι ίδιοι να είναι πια καπετανοί όπως ήταν οι γονείς τους κτλ., με κάποιο τρόπο μπορούν να αντιληφθούν την επιχειρηματικότητα της θάλασσας. Γιατί δεν είμαστε καλοί και στην επιχειρηματικότητα της στεριάς? Είμαστε τρίτοι στον κόσμο ή στεριά? Όχι, έτσι. Η δεύτερη, η πρώτη, η ναυτιλία ανεβοκατεβαίνει. Για κάποιο λόγο εκεί, ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, το έχουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολύ κάτω από τα 1,75 ευρώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την κυβέρνηση να εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Έκπτωση 0,20 ευρώ της τιμής στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, η συνεισφορά από τα διελιστήρια. Το μεσημέρι, η εξειδίκευση των μέτρων από τους συναρμόδιους υπουργούς. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρωτηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Εύβοια, Σποράδες και Ρόδο. Σε κόκκινο συναγερμό, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοια, Σποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Μερικό απαγορευτικό απόπλοιο από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψούς. Η πρόοδος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν της επηρεάζει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου. We'll be right back.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε τα μηνύματά σας.
1: Κυρία Μαριάννα λέει, θα ήμασταν πρώτοι και στην επιχειρηματικότητα της θεριάς σας όψη την κόρη μου σοσιαλίστρια, εννοείται ο συνδικαλισμός. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας όμως, αν επιτρέπετε, διότι αν δεν υπήρχε συνδικαλισμός, ήταν τόσο κακή η επιχειρηματικότητα η στεριανή, που σκεφτείτε, υπήρχαν, το ξέρετε, ότι τιμωρούσαν εργαζόμενους με το άμα αργούσαν, ξέρω εγώ, ή κάτι δεν πήγαινε καλά, τους βάζανε πρόστιμο. Ο εργοδότης έβαζε πρόστιμο στον εργαζόμενο, του κράταγε λεφτά από το μισθό. Ο κύριος Στάσος, ποιοι έχουν εθνικά πλοία, λέει, και τα εξάγουν σε τρίτες χώρες ή απέναντι και κρατήστε μόνο το όνομα. Εντάξει, δεν ξέρω τι εννοείται. Η κυρία Καρύδη, είπαμε, λέει ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε τα όπλα μας τώρα, γιατί το κάνουμε. Ναι, ναι, πρέπει να μας εξηγήσει το Υπουργείο γιατί, όντως. Και λέει ότι στις στρατιωτικές στολές πρέπει να μπαίνουν παιδιά με υψηλούς βαθμούς, όπως μπαίνουν σε όλες, πανελλήνιες. Κάνουν τους καλύτερους που θέλουν να σπουδάσουν όμως αυτό το αντικείμενο, έτσι. Θα δούμε τα μηνύματά σας σε λίγο. Η κυρία Μαστοράκου είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, την Περιφερειάρχης Υγείας. Στην Πάτρα, λοιπόν, ο Σύλλογος έστειλε στον εισαγγελέα στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής. Φαντάζομαι σε όλη την Αχαΐα. Καλημέρα, κυρία Μαστοράκου.
2: Καλή σας μέρα.
1: 42 κέντρα σε όλη την περιοχή, έτσι, όχι μέσα στην Πάτρα μόνο, έχετε 42 κέντρα αισθητικής.
2: Η αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Πάτρα. Δεν είναι μόνο κέντρα αισθητικής.
1: Ναι, δεν βγαίνει και κάτι άλλο θα είναι. Ναι.
2: Είναι κέντρα ομορφιάς, το διευθυνίζω γιατί το διευθύνισα και στη συνέντευξη τύπου. Αφορούν και κέντρα αισθητικής, αλλά και ποδολογικά κέντρα και κέντρα περιποίησης νυχιών. Διαιτολογικά κέντρα. Υπάρχει μια πλειάδα επιχειρήσεων στον χώρο της ομορφιάς που διαφημίζουν ουσιαστικά γιατρικές εφαρμογές, ανέθιμες γιατρικές εφαρμογές. Αυτός ο φάκελος παραδόθηκε στον εισαγγελέα και η σάρωση και η καταγραφή και η χαρτογράφηση έγινε ουσιαστικά με τις διαφημιστικές τους προβολές με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Και φυσικά υπήρχαν.
1: Αυτό
2: και
1: το εργαλείο, το ΜΕΤ που έφτιαξε το Υπουργείο ή δικό σας?
2: Όχι, δικό μας. Και εγχειρήσαμε και καταγγελίες πολιτών για παραμορφώσεις από ενέσιμες θεραπείες που διενεργήθηκαν σε χώρους που δεν είχαν την νόμιμη άδεια.
1: Οι καταγγελίες των πολιτών που έγιναν.
2: Ενώπιον των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών.
1: Αυτό είναι. Συγγνώμη, πήγε ένας πολίτης και κατήγγειλε στην εισαγγελία, δεν είναι μηνύσεις αυτά?
2: Ο πολίτης κατήγγειλε στον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Α, στον Ιατρικό. Α, ωραία, ωραία.
2: Κοινοποίηση στον
1: Άρα, εισαγγελέα. Χρησιμοποιήσατε καταγγελίες που έχουν γίνει στο σύλλογό σας.
2: Ακριβώς.
1: Και μαζέψατε και όλες τις διαφημίσεις που αφορούν την πόλη σας.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που επίσης διαπιστώσαμε από τις αναφορές.
1: Ωραία. Είναι τώρα, συγγνώμη, αυτοί όλοι τους, αν κατάλαβα καλά, έτσι, καταγγελία ή κατηγορία, αν θέλετε, είναι ότι ενώ λένε ότι είναι, ξέρω εγώ, κέντρο αισθητικής για ήπια πράγματα, κάνουν ενέσιμα τα οποία όταν έχουμε ένεση θέλουμε γιατρό.
2: Όταν έχουμε ενέσιμες εφαρμογές, όχι μόνο θέλουμε γιατρό, και αυτό είναι ουσιαστικά, υπάρχει και νομικό πλαίσιο που λέει ότι γιατρός, δερματολόγος, πλαστικός ή γνάθοχειρούργος έχει την άδεια, την νόμιμη άδεια να διενεργήσει ενέσιμες εφαρμογές. Πρέπει να υπάρχει αδειοδοτημένο γιατρείο από τον Οικείο Γιατρικό Σύλλογο.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει ο πολίτης να αναζητήσει την πιστοποίηση του υλικού που μπαίνει στον οργανισμό του. Πρέπει να υπάρχει barcode. Πρέπει να ξέρει την ουσία και τη δοσολογία, διότι σε περίπτωση παρενεργειών, παραμορφώσεων, αλλεργιών, θα πρέπει ο θεράπων γιατρός να γνωρίζει τι ακριβώς υλικό έχει μπει στο σώμα του. Mm-hmm. Υπήρχαν αναφορές από την Επιτροπή Εποπτείας Αισθητικών Επεμβάσεων που έχουμε στον Ιατρικό μας Σύλλογο, γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι, δερματολόγοι και πλαστικοί χειρούργοι, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχουν αναφορές, λοιπόν, για εγχύσεις υλικών μέσα από διάφορες σύριγγες που είναι αγνώστης ταυτότητας και αγνώστης ποιότητας, όπου υπήρχαν παραμορφώσεις και δεν μπορούσαν οι γιατροί να καταλάβουν ακριβώς τι έχει
1: Γιατί δεν ξέρανε τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κυρία Μαστοράκου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε εσείς. Φαντάζομαι θα σιγά σιγά όλοι οι σύλλογοι, γιατί είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας, έτσι. Πολύ πιθανό να προστατεύετε και μερικούς από αυτούς τους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν την υφυΐα, να είναι αφελείς κτλ. Και να μην καταλαβαίνουν ότι παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Το ερώτημα είναι όμως ότι όλα αυτά γίνονται τώρα με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, έτσι, ενώ αυτές οι ιστορίες είναι αρκετά χρόνια σε εξέλιξη.
2: Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος έχουμε μία επιτροπή, αυτή την επιτροπή που σας είπα, από το 2023. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και δημόσιες. Είχαμε αναδείξει το γεγονός, ήμασταν ο πρώτος σύλλογος που είχαμε αναδείξει αυτό το ότι υπάρχουν αθέμητες πρακτικές στον χώρο της αισθητικής. Είχαμε αναδείξει και ποιες ιατρικές ειδικότητες.
1: Ναι, αλλά λέτε όμως ότι το είχατε αναδείξει και σας πιστεύω, και ότι τώρα έχετε 42 περιπτώσεις μέσα σε μια τόσο μικρή πόλη.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δεν είναι αρμόδιος για τα κέντρα ομορφιάς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών είναι αρμόδιος μόνο για τα ιατρία.
1: Συμφωνώ. Άρα οι καταγγελίες που κάνατε και η ανάδειξη ήταν εκ μέρους της δικαιοσύνης, μηδέν, αδιάφορες.
2: Λοιπόν, η αναγγελία τότε το 2023 ήταν για περιπτώσεις παραμορφώσεων πολιτών και υπήρχε άφθονο φωτογραφικό υλικό από τους γιατρούς, όπου αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά δέχτηκαν ενέσιμες εφαρμογές από κέντρα ομορφιάς χωρίς ταυτοποίηση του υλικού και υπήρχαν παραμορφώσεις, υπήρχαν νοσοκομιακές
1: ουσιαστικά νοσηλίες. Το 23 και το στείλατε στη δικαιοσύνη.
2: Είχαμε αναδείξει και στις εισαγγελικές αρχές ότι υπάρχει τεράστιο θέμα, και στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι υπήρχε τεράστιο θέμα με την ασυδοσία στο θέμα αυτό όσον αφορά.
1: Και το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας και της καταγγελίας από το 23 είναι να φτάνουμε σήμερα και να έχετε εντοπίσει 42 περιπτώσεις. Πόσα είναι όλα αυτά τα κέντρα? Γιατί μήπως είμαστε στο 100% των κέντρων, να παρανομούνε.
2: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Η αναγγελία και οι διαφημίσεις αυτών των κέντρων πολλές φορές μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Δηλαδή αναγγέλουν κάποιες λέξεις, κλειδιά, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται, μπορεί να μην διενεργούνται. Τα 42 που καταθέσαμε στον εισαγγελέα είναι προς έλεγχο. Δεν σημαίνει ότι είναι 42 παραβατικά. Είναι αναγγελία ώστε να υπάρχουν επιτόπιοι έλεγχοι. Ήδη σαν περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη δεύτερη ιδιότητα σας λέω ότι έχουμε πλέον ενεργοποιήσει επιτροπές και
1: για μας τώρα που λέτε ότι ένα κέντρο μπορεί να διαφημίζει ιατρική υπηρεσία αλλά να μην την εφαρμόζει.
2: Αυτό θα προκύψει από τους επιτόπιους ελέγχους.
1: Μα και μόνο που τη διαφημίζει, περνάει νοοτροπία στον κόσμο ότι σε ένα κέντρο που δεν υπάρχει γιατρός, ακόμα και αν αυτός τελικά δεν την κάνει τη δουλειά, ότι εγώ να πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να πηγαίνουμε στον Ιχάδικο να κάνουμε μπότοξ.
2: Ναι, αυτό είναι το νόημα.
1: Η ζημιά είναι πολύ επίπεδη.
2: Είναι μόνο διάστατη. Αυτό είναι το νόημα. Απλά προσέξτε τώρα. Όσον αφορά τον νόμο, πρέπει να υπάρχει μία επιβεβαίωση της διαφημιστικής προβολής. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένας επιτόπιος έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Η περιφέρεια της Ελλάδας είναι αρμόδια μόνο για τα κέντρα αισθητικής, όχι για τα λοιπά. Άρα πρέπει να συνδυαστούν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι αστυνομικές αρχές, η περιφέρεια της Ελλάδας, να υπάρχουν μεικτές επιτροπές. Έχουμε κάνει και μία δέσμη προτάσεων προς το Υπουργείο, σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, το τι χρειάζεται ώστε να υπάρχει καταρχήν ένα μητρό, το τι, ποιες ειδικότητες, ποια μηχανήματα υπάρχουν ώστε να μπορούμε να καταγράψουμε, ποια είναι η διαβάθμιση των παραβάσεων, ποιες είναι οι κυρώσεις και ποιες είναι οι επιτροπές που θα διενεργούν τον έλεγχο. Υπάρχουν νομοθετικά κενά τα οποία πρέπει αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αναλάβει, ώστε να μπει μια τάξη σε όλη αυτή την ασυδοσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Για χαρά. Κυρία Μαστοράκου είναι η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στην Πάτρα, αντιπεριφερειάρχης υγείας. Ο σύλλογος λοιπόν μάζεψε διαφημίσεις από 42 κέντρα αισθητικής ομορφιάς, μηχάδικα, διαιτολογικά κέντρα. 42 διαφημίσεις που υπονοούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι παρέχουν ταυτόχρονα και ιατρικές υπηρεσίες, που δεν θα έπρεπε, και τώρα ζητάω από τον εισαγγελέα να τις διερευνήσει. Κυρία μας τώρα που λέει ότι το 23 με πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές είχαν κάνει καταγγελίες και ότι μέχρι σήμερα πρακτικά δεν το λέει, το λέω εγώ, είναι φανερό, δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει μια τρομερή ανοχή στην κοινωνία απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα και η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, η οποία είναι και να προλαμβάνει. Δηλαδή, παλιότερα ένα δημοσίευμα έγραφες για ένα τέτοιο κέντρο και παρενέβαινε ο εισαγγελέας επειδή διάβασε στο δημοσίευμα ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, κέντρα εισιδικής που κάνουν παράνομες διαδικασίες, ξεκινάω τον έλεγχο. Τώρα εδώ λέει ότι τους το πηγαίναμε έτοιμο και τους το δίναμε και δεν το κάνανε. Γιατί δεν το κάνει? Μπορεί να μην έχει ανθρώπους, καμία αντίρρηση. Μπορεί να μην προλαβαίνουν, μπορεί να έχει πάρα πολλή δουλειά. Πάντως πρακτικά μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει νυχάδικο να πηγαίνει να κάνει ποτοξάκια λιωρονικά, δεν τα ξέρω κιόλα, εν πάση περιπτώσει, αλλά επικίνδυνα δυνητικά, αυτός να έχει το μαγαζί απέναντι από την εισαγγελία και να μην τρέχει τίποτα, να πηγαίνουν και οι εργαζόμενοι της εισαγγελίας. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα ακόμα που δεν έχουμε διαβάσει, θα διαβάσουμε όλα. Μετά από το θέμα που θα ακούσετε τώρα, έχουμε κοντά μας την κυρία Κροκίδη, την Έμι Κροκίδη, είναι ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέος Βουτζάς, η πρόοδος. Λοιπόν, ο Νέος Βουτζάς είναι χοντρικά τώρα, για όσους δεν ξέρει καλά την περιοχή, εκεί δίπλα στην Καλλιτεχνόπολη, απέναντι από το Μάτι. Είναι εδώ Αττική, έτσι, είναι πριν από τη Ραφίνα. Και οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τα αγριογούρουνα στην περιοχή. Καλή σας ημέρα, κυρία Κροκίδη. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Είμαστε 28 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, από το Σύνταγμα.
1: Και μόνο σε 28 χιλιόμετρα μπορούμε να ζήσουμε την εμπειρία με ένα αγριογούρουνο.
2: Έτσι ακριβώς, η άγρια ζωή.
1: Αυτά είναι σαν τους τίτλους που βάζουν στα site, που λέει, ξέρω εγώ, εξωτικός προορισμός μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
2: Και κάπως έτσι θα γίνουμε και εμείς σε λίγο. Έχουμε αλεπούδες, έχουμε αγριογούρουνα.
1: Καλή, αλεπούδες είναι, έχουμε... εγώ τις θυμάμαι 20 χρόνια πριν, έτσι.
2: Διαδεδομένο το είδος. Σε λίγο όμως θα έχουμε και λύκους. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, γιατί τα αγριογούρουνα είναι μια καλή τροφή για τους λύκους και τους προσελκύουν. Οπότε το αναμένουμε και αυτό, εάν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, αν δεν ληφθούν μέτρα και αν δεν γίνουν κάποια γρήγορα.
1: Για πείτε μου, ποιο είναι το πρόβλημα με τα αγριογούρουνα για να καταλάβουμε.
2: Κοιτάξτε, αυτό παρουσιάστηκε στην περιοχή μας λίγο μετά τη φωτιά του 24 στο Πεντελικό, τη μεγάλη, mm-hmm. που έφτασε μέχρι την Πεντέλη, θυμόσαστε, και έκαψε τεράστια.
1: Που έγινε για 3 μέρες εκεί για τη φωτιά.
2: Ναι. Έκαψε όλο το Διόνυσο, δεν υπάρχει πλέον τίποτε από την πλευρά αυτή. Μετά από λίγο λοιπόν, κανένα μήνα μετά, διαπιστώσαμε ότι στις ρεματιές της περιοχής, γιατί έχει ένα γεωγραφικό ανάγλυφο ο οικισμός μας, στις ρεματιές άρχισαν να συχνάζουν αυτά τα ζωάκια, τα αγριογούρουνα, τα οποία με εκθετικό ρυθμό αναπαράγονται, όπως ξέρετε. Γεννάνε 2 φορές το χρόνο και αυτό...
1: Αλλά πολλά, γεννάνε πολλά γουρουνάκια.
2: Ακριβώς. Εμείς αμέσως, το Σεπτέμβριο του 24, του 25, συγγνώμη, ειδοποιήσαμε το δασαρχείο, τους δήμους, όλους τους υπεύθυνους, εν πάση περιπτώσει, τη Γενική Γραμματεία Δασών, τους ενημερώσαμε ότι εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λάβετε μέτρα τώρα που είναι λίγα, να φέρετε κάποιες παγίδες σαν και αυτές που έχει το δασαρχείο κλπ. Δεν έγινε κάτι. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αυτά κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, στους τύπους μας. Το βράδυ επίσης δεν είναι ευδιάκριτα λόγω της κατάστασης του χρώματος και του όγκου τους και έχουμε ήδη 2-3 περιπτώσεις όπου τρακάρουν αυτοκίνητα με τα αγριογούρουνα.
1: Όταν πάτε βόλτα τα σκυλάκια σας εκεί στην περιοχή.
2: Βέβαια, ακριβώς αυτό είναι το τρίτο.
1: Δεν φεύγουν άμα τους γαβγίζουν τα σκυλιά.
2: Τεράστια, όχι, δεν είναι μόνο ότι τα σκυλιά γαυγίζουν, είναι και επικίνδυνο να έχουμε σειράξεις μεταξύ των δύο ζώων. Δηλαδή τα αγριογούρουνα είναι πολύ πιο δυνατά από τα σκυλιά, όπως καταλαβαίνετε. Αν συμβεί και τα σκυλιά είναι χωρίς λουρί, αναπόφευκτα θα έχουμε θύματα.
1: Λοιπόν, 10 γουρουνάκια γεννάνε από 2 φορές το χρόνο, 20 στη...
2: Ναι, εμείς αυτή τη στιγμή, στη μονάδα, στη στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της European Food Safety Authority, έχουμε στοιχεία ότι από τις 100.000 που ήταν τα αγριογούρουνα σε όλη την Ελλάδα το 2019 με 2020, Σήμερα ο ορισμός αυτός, σύμφωνα με αξιόπιστες και έτσι σημαντικές παρατηρήσεις, ανέρχονται σε 500.000. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Τα τελευταία 20 χρόνια το είδος έχει ανακάμψει ταχύτητα σε όλη την Ευρώπη και μας λένε ότι οι ρυθμοί είναι της τάξης των 250 έως 400%. Με το συνολικό λοιπόν ευρωπαϊκό πληθυσμό, σύμφωνα με τα στοιχεία, να υπερβαίνει κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια ζώα, πολλές πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης αντιμετωπίζουν την εισβολή αυτή έντονα. Δηλαδή και στη Ρώμη και στο Παρίσι έχουμε και σε άλλες πρωτεύουσες. Εδώ δε στην Ελλάδα, ειδικά στην Αττική και στα βόρεια προάστια, έχουν διαπιστωθεί τελευταία αγέλες, όπως και σε εμάς πλέον.
1: Ναι, συνήθως προς την Πάρνηθα ήταν αυτό και προς την άλλη μεριά του Πεντελικού Όρους και δροσιά και τέτοια. Εδώ ακριβώς. Τώρα στα παράλια είναι καινούριο. Γιατί είστε σχεδόν παραλιακή περιοχή, έτσι, σχεδόν, να το ακριβώς, βουνό, αλλά δίπλα στη θάλασσα, μάλιστα.
2: Εμείς είμαστε 1000 μέτρα από την Ακτή, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και το ανισχυτικό επίσης είναι...
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Για την οδική ασφάλεια, δηλαδή...
1: Γιατί είστε πάνω στη Μαραθώνος, ταχεία κυκλοφορίας ο δρόμος.
2: Αν επιχειρήσουν, θα έχουμε νεκρούς, αν επιχειρήσουν να διασταυρώσουν τη λεωφόρο αυτή. Θα έχουμε νεκρούς, γιατί τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα τα αυτοκίνητα και τρέχουν νεκρούς. Να σας κλείσω με το εξής. Εμείς κάναμε μια συγκέντρωση κατοίκων, όπου καλέσαμε τους αρμόδιους. Είχε έρθει και ο πρώην υπουργός, ο κ. Βορύδης, που είναι δουλευτής περιοχής, και μας αποδέχθηκε, εν πάση περιπτώσει, ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Αποδέχτηκαν όλοι οι αρμόδιοι. Και ζητήσαμε να γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση από το Δασαρχείο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε το έμψυχο, ούτε την δυναμικό, ούτε την υλικοτεχνική υποδομή για να ανταποκριθεί σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ανταποκρίνεται σε κάτι το Δασαρχείο γενικά στην περιοχή σας?
2: Προσπαθεί, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Είναι ελάχιστη υπάλληλοι. Η περιοχή τεράστια.
1: Κυρία Κροκίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ,
1: να το παρακολουθούμε όμως. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Θα το παρακολουθούμε, γιατί είναι μέσα στην πόλη τώρα, ενός Βουτσάς. Είναι...
2: Ακριβώς.
1: Δίπλα, τίποτα, μηδέν από το αστικό περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κροκίδη. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Δηλαδή τώρα τα γουρουνάκια λίγο να χάσουν το προορισμό τους. Από εδώ πόση ώρα είναι από την ΕΡΤ αυτό τώρα? Για το αύριο γουρουνό. Κάνα δεκάλεπτο. Λοιπόν, είχα πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, αυτή η συζήτηση στο χωριό μου που είναι στην ορεινή Γορτινία. Και έχει κάποιους κατοίκους, όχι και λίγους να σας πω την αλήθεια. Ένας από όλους, ας πούμε, που δεν έφυγε ποτέ, σπάνια περίπτωση. Ποτέ. Γεννήθηκε και παραμένει ακόμα εκεί. Γιατί οι κάτοικοι που έχουν και τα χωριά είναι άνθρωποι που γυρνάνε μετά τη σύνταξη. Του λέω, εδώ έχει τα γρηγορούνα, άσε μου, λέει, μας έχουν καταστρέψει το κυνήγι. Του λέω, τι εννοείς? Τίποτα, μου λέει, βγαίνουν, έρχονται, μου λέει, στην αυλή, χτυπάει, έχω και ένα κουδούνι, μου λέει, το χτυπάνε, βγαίνουν έξω, το πυροβολάω. Πάει, μου λέει, χάλε το κυνήγι. Το κυνήγι, μου λέει, δεν είναι να σκοτώσω το αγριογούρονο. Για να πάω να κάνω τη βόλτα μου, να ερεμήσω, ξέρω εγώ, να πούμε δύο λόγια εδώ με τους άλλους. Έρχονται και παραδίδονται. Το ξαναρωτάω πρόσφατα, τι γίνεται με τα αγριογούρονα να παραδίδονται? Όχι, μου λέει, έχει εξισορροπήσει. Γιατί κάναν λίγο, λέει, τα στραβά μάτια στην κυνηγετική περίοδο και τα λοιπά, και την ισορροπήσαμε τον αριθμό. Επειδή συζητάμε για το ποιες είναι οι λύσεις. Πριν πάμε στην Ατάση για τις διεθνείς ειδήσεις, πολύ γρήγορα τώρα τα μηνύματά σας, αφού σας λέμε να τα στέλνετε, πρέπει και κάπως να προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε. Μάλιστα, κύριος Βλαδίμηρος. Και πού δεν είμαστε, λέει, πετυχημένοι. Ήδη οι Γερμανοί λένε ότι το επίπεδο στη δημόσια υγεία έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια, επειδή πάνε Έλληνες γιατροί στη Γερμανία. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τον κύριο Εγκολφόπουλο, που βέβαια έχει βρει πολλούς να συμφωνούν μαζί του. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, λέει, στη φύση που το μυαλό επιβραβεύεται. Νωρίτερα που λέγαμε ότι, λέει, ο φασισμός, ας πούμε, στη φύση επικρατεί ο ισχυρός και όχι ο έξυπνος. Εντάξει, νομίζω το τι λέει ο φασισμός το παίρνουμε εμείς μετρητής. Προφανώς, έτσι. Εδώ ο κύριος Τρεταφυλλίδης, δεν ξέρω τώρα τι λέγαμε εκείνη την ώρα, και στέλνει το μήνυμα. Ναι, λέει, αλλά ένας κοκαλιάρης νάνος με πιστόλι μπορεί να επιβληθεί σε έναν άοπλο γίγαντα με τεράστια μυϊκή δύναμη. Μάλλον το ίδιο θέμα θα ήταν.

0: Καλημέρα στην κυρία Βάλβη που φωτογραφίζει από τη Σαντορίνη, η οποία είναι βροχερή. Νομίζω τα νησιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τις βροχές. Και πάμε τώρα στην Νατάσα να δούμε τι άλλο έχουμε από το εξωτερικό δελτίο.
1: Καλημέρα σας. Ένα είναι το θέμα σήμερα στον τύπο, πέρα από τα ρουσοουκρανικά, τα ιρανικά κτλ. Στα διεθνή μέσα, το ντεμπούτο της Κέιτι Ζακαράια, της νέας εκπροσώπου τύπου του Τραμπ. Mm-hmm. Εκτός από την είδηση που μας έδωσε για την αποπομπή της Γκυλφόιλ, οι αμερικανικές εφημερίδες και ο ευρωπαϊκός τύπος τη σχολιάζουν, να σου πω Δημήτρη, όχι με τόσο καλά σχόλια. Ήταν σαν avatar τεχνητής νοημοσύνης, έγραψε ο Guardian. Με νευρικότητα και έλλειψη οπτικής επαφής. Στο ντεμπούτο της λοιπόν δέχτηκε μόλις 3 ερωτήσεις από το Breitbart, το Fox News και την Daily Mail και ανακοίνωσε την αποπομπή της Guilfoyle και μετά από 14 μόλις λεπτά εξαφανίστηκε.
0: Μάλιστα. Είναι νεαρή κυρία, έτσι.
1: Είναι 41 ετών και έχει 4 παιδιά, να σου πω, Δημήτρη.
0: Οκ. Okay. Δικηγόρος, ήταν λέει σχολιαστής στο κίνημα Μάγκα.
1: Ήταν,
0: εκπλήσω με το 41 που είπες, γιατί δείχνει αρκετά νεότερη, έτσι, μπράβο, τσάρε, μια χαρά κρατιέται.
1: Και είναι έτσι, θα λέγαμε, και στο προσωπικό γούστο του Αμερικανού Προέδρου, όλες οι εκπρόσωποι τύπου και οι γυναίκες με τις οποίες συνεργάζεται είναι έτσι μια συγκεκριμένη.
0: Υπάρχει ένα κίνημα κριτικής όσον αφορά στις γυναίκες Μάγκα, ότι είναι περίπου όλες είδες. Είναι ξανθιές, γυμνασμένες, μεγάλο χαμόγελο και πολύ έτσι και λίγο θα έλεγα πολύ αφοσιωμένες στο Μάγκα, πολύ δυναμικές. Yes.
1: Ακριβώς, να πούμε ότι τα σχόλια στο ίντερνετ είναι ξεκαρδιστικά. Η Κέιτι Ζακαράια, έγραψε κάποιος, κάνει την Κάρολάιν Λίβιτ, την προηγούμενη εκπρόσωπο, να μοιάζει με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, σχολίασε κάποιος δημοσιογράφος. Ενώ τη χλέβασε ακόμη και ο Άντων. Ότι κάνει την προηγούμενη εκπρόσωπο του Τραμπ, την Κάρολάιν Λίβιτ, να μοιάζει με τον, να θυμίζει Ουίνστον Τσόρτσιλ.
0: Ο οποίος είχε ρητορικές δυνατότητες αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και η προηγούμενη δεν ήταν πολύ.
1: Ακριβώς. Ναι. Ενώ τη χλέβασε ακόμη και ο Άντωνης Καραμούτσι, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην πρώτη θητεία Τραμπ και έχει το ρεκόρ. Απολύθηκε μετά από μόλις 11 μέρες. Uh-huh. Έγραψε λοιπόν, έκανε ανάρτηση και είπε: το ρολόι τρέχει, να δούμε πόσο θα αντέξει. Και έτσι πολύ ωραίο ήταν και το σχόλιο από τους New York Times που έγραψαν: οι δημοσιογράφοι είναι σαν τα ζώα, μπορούν να μυρίσουν το φόβο. Οπότε περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες την Κέιτι Ζακαράια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν τα πήγε πολύ καλά, έτσι. Δεν είχε άνεση.
1: Ήταν πολύ αγχωμένη, δεν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και προς το τέλος της ενημέρωσης είπε: κατά λάθος ο πρόεδρός μου, ενώ ήθελε να πει ο σύζυγός μου όταν τη ρώτησαν κάτι. Δεν απάντησε σε μια σημαντική ερώτηση για την Ουκρανία και αν έχουν σταματήσει οι ΗΠΑ να μοιράζονται πληροφορίες. Είπε ότι θα επικοινωνήσω μαζί σας για το θέμα αργότερα. Θύμιζε ρομπότ κατά κοινή ομολογία, όπως βλέπουμε στα social media και στα μέσα ενημέρωσης.
0: Θα βελτιωθεί μόνο.
1: Προφανώς.
0: Αλλά νομίζω ότι αν ήθελε ο πρόεδρος έτσι έναν εκπρόσωπο που να είναι αυτό το κλασικό, ας πούμε, τύπου Στεφανόπουλο, θα βρει και ένα. Δεν θέλει, αυτό θέλει. Αυτό το.
1: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να αποβεί δικό από μαχαίρι, θα δείξει.
0: Ξέρω ότι. Εγώ δεν θα βάζα καν εκπρόσωπο. Αφού μόνο στη συνέχεια ανεβάζει σε social media, αυτό, Twitter, social truth, ξέρω εγώ. Τι το θέλει. Απαντάει μόνο του σε όλα.
1: Αλήθεια.
0: Μόλις το πετάξει μικρόφωνο, δεν περιμένει ερώτηση, απαντάει στον εαυτό του. Ο εκπρόσωπος είναι όταν εσύ δεν εμφανίζεσαι, έτσι δεν είναι?
1: Να σου πω ότι βέβαια της έκανε ένα πολύ σύντομη ενημέρωση, λένε τα μέσα, ότι την ενημέρωσε τι ακριβώς έπρεπε να πει. Οπότε τα 9 πρώτα λεπτά από τα 14 μίλησε για τα επιτεύγματα της θητείας Τραμπ. Και στα υπόλοιπα 5 απάντησε σε ερωτήσεις. Πάμε τώρα στο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, που επίσης έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες
0: για την μπύρα.
1: Ακριβώς, ότι δεν του άρεσε καθόλου η μπύρα. Έμοιαζε σαν 10χρονο αγόρι που δοκιμάζει μπύρα για πρώτη φορά.
0: Μισό λεπτό. Όχι, δεν του άρεσε η μπύρα. Του βάλανε να πιει μια μπύρα πολύ γνωστή βρετανική, η οποία όμως έχει μια ιδιαίτερη γεύση, πικρή.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι και πάρα πολύ διάσημη μπύρα. Και προφανώς ή δεν πίνει καθόλου ή δεν έχει ξαναδοκιμάσει τη συγκεκριμένη.
1: Σε κάθε περίπτωση φάνηκε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να καταπιεί τη συγκεκριμένη πολύ
0: γνωστή. Είπα νωρίτερα εγώ ένα σχόλιο. Ωραίο ήταν στο social media. Λέει, πρώτη φορά είδα άνθρωπο να μασάει μπύρα.
1: Έτσι ακριβώς αυτό. Βέβαια η είδηση τώρα με τον Μάρκ Ζάκερμπεργκ πίσω από αυτό, από τη γνωστή μπύρα και τα σχόλια κτλ. Είναι ότι η Meta, η εταιρεία του, λάνσαρε επίσημα τα νέα της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Μνιούς λέγεται και θέλει να κοιτάξει να αντιμετωπίσει, ας πούμε, γίγαντες όπως η OpenAI και η Anthropic. Και να σου πω ότι το έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εφαρμογή AI, σκαρφαλώνοντας την κορυφή των App Stores. Το σημαντικό είναι ότι το κρατούσε στο σιρτάρι.
0: Δηλαδή ότι κατεβάζει ο κόσμος στο κινητό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι
0: τώρα,
1: δωρεάν.
0: Αν είναι καλή, όχι. Δωρεάν, τίποτα. Για αρχή δωρεάν.
1: Για αρχή δωρεάν, όπως ακριβώς το είπες, αλλά για τα πιο εξελιγμένα μοντέλα, όπως ακριβώς όπως συνηθίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, η συνδρομή φτάνει από τα 20 έως τα 100 δολάρια το μήνα.
0: Να. Έχω τεράστια. Και κλείνουμε τώρα με αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο. Απορία να δω σε λίγους μήνες πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικά σε αυτά που βάζουμε, ξέρω εγώ, έβαλα εγώ τώρα χθες να ψάξω. Τι ήθελα να ψάξω. Πώς επισκευάζουμε μόνοι μας το λάστιχο του αυτοκινήτου. Εντάξει, και σου βγάζει εκεί αυτά που σου βγάζει. Πού τα βρίσκει από τα site που γράφουν και ανεβάζανε παλιά στην αναζήτηση της Google, γιατί εγώ να διαβάσω 20 αποτελέσματα, να διαβάζω ένα. Σε λίγο που όλα αυτά θα κλείσουν, γιατί δεν βγάζουν λεφτά να έχουν συντάκτες, ξέρω εγώ, και ειδικούς. Ποιον θα κλέβει η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι το σύστημα αυτό είναι. Κλέβουν και σειρά από την καταλήλωση στα λεπτόμενα. Έχω τεράστια πορεία. Σε λίγο που δεν θα έχει απαντήσεις ή θα σου δίνει απαντήσεις, ξέρεις, ανεπίκαιρες, πλήρως, ας πούμε.
1: Αυτοτροφοδοτούνται όλα αυτά τα μοντέλα, οπότε φαντάζομαι
0: δεν
1: ότι.
0: Όχι, δεν αυτοτροφοδοτούνται. Κλέβουν. Πρέπει να έχεις κάτι να κλέψεις όμως.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, Νατάσα. Ευχαριστούμε εσένα, τον Γιάννη Πρίτεση, τον Νίκο Τσιμπλάκη που ρυθμίσαν τον ήχο, την Ήρα Παναλίδη που διάλεξε τη μουσική, τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη μεσογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, Δέσποινα Σιριοπούλου για δελτίο ειδήσεων, Ευαγγελία Μπαλτεζή για τη συνέχεια. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, από ώρα σε ώρα η ανακοινώση για την επιδότηση από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλειό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο, η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησης του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δέκατο τέταρτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Ταινίες, δημιουργοί, εργαστήρια, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις, για μικρούς και μεγάλους. Αναζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα στο khaniafilmfestival.com. Η γιορτή του κινηματογράφου στα Χανιά. 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Σε περίπου μία ώρα, φίλες και φίλοι, θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα των καυσίμων και αναφέρομαι στο πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης θα είναι κατά 30% και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες ανά περιοχή και, όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί χαμηλότερο από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλάνε για 1,60, για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρομαι, αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε, κοντός ψαλμός αλληλούια, σε λίγο θα το μάθουμε.

τώρα πολύς θόρυβος έχει προκληθεί από την απομάκρυνση από πομπή, όπως θέλετε πείτε το, της κυρίας Γκιλφόιλ από το πόστο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Η Πάβη να είναι πρέσβης πια εδώ στην Αθήνα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά, έχουμε ζήσει πάρα πολλά σχεδόν ένα χρόνο. Αν θυμάμαι καλά, 4 Νοεμβρίου ήρθε στην Ελλάδα η κυρία Γκιλφόιλ, όπου υπήρξε με αφορμή την έλευσή της ένας υπερβολικός, θα μπορούσε να πει κανείς, ενθουσιασμός, άμα τη αφήξει, από πολλούς δημοσιογράφους, για να μην αφήσω το συνάθιμο έξω, αλλά και πολιτικούς. Η κατάληξή της και η διαδρομή της όλων αυτών των σχεδόν έναν χρόνο δεν είναι κάτι που μπορεί ενδεχομένως να, όχι να ευνηδιάσει, να προκαλέσει απορία, γιατί ήταν έξω από τις συμβάσεις τις διπλωματικές. Η κυρία Γκιλφόιλ πιθανότατα δεν κατάλαβε τι ακριβώς εκπροσωπεί, τι αντιπροσωπεύει, τι, δεν ξέρω, ή μάλλον κατάλαβε ένα μέρος αυτού. Το λέω το ένα μέρος γιατί είναι σαφές από ό,τι μαθαίνουμε από αυτά που γράφονται και από αυτά τα off the record που συνήθως μαθαίνουμε. Εξέφραζε αυτό που αποδίδουμε στον πρόεδρο Τραμπ, τη συναλλακτική αντίληψη. Λοιπόν, η κυρία Γκιλφόιλ είχε μια αντίληψη συναλλακτικής διπλωματίας και αυτό προφανώς δεν το χειρίστηκε με τον τρόπο που θα έπρεπε. Υπήρξε ένα έντονο παρασκήνιο, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη. Σημασία έχει ότι η κυρία Γκιλφόιλ μας τελείωσε.

Και έτσι να πω και κάτι ακόμα για το σχόλιο που έκανα σε σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ. Είναι απόρρια μιας αντίληψης που έχω, ότι η πολιτική πρέπει να γίνεται από πολιτικούς και η διπλωματία από διπλωμάτες.

Πολύ καλό μεσημέρι λοιπόν, φίλες και φίλοι, 12 και 15 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Γιάννη Πρίεντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από το Viber, μας αναζητάτε, είμαστε το Earth News Radio 105,8 και από εκεί λοιπόν στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε.

0: Πίσω λοιπόν εδώ στα δικά μας, σας έλεγα ότι πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε. Έχουμε βεβαίως μία πρόγευση για το τι ακριβώς θα ανακοινώσει η κυβέρνηση σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ και όλο αυτό το πακέτο το ενεργειακό που όλοι ξέρουμε πια και τρομάζουμε με την εκτόξευση των τιμών. Έχουμε λοιπόν μια εικόνα περίπου, τις λεπτομέρειες και την εξειδίκευση των μέτρων θα τις ακούσουμε στη μία από τον αρμόδιο υπουργό. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, ξανά έχουμε τις δημοσκοπήσεις, όπως έχετε αντιληφθεί, μία φορά το μήνα ή μία μετά την άλλη οι εταιρείες δημοσκοπήσεων παρουσιάζουν λοιπόν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν κάνει. Και κατά τα λοιπά, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτή η σφόδρη αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που κυριάρχησε και χθες και σήμερα υπάρχει πολύ ψηλά στην πολιτική ειδησιογραφία, φίλες και φίλοι. Εμείς όμως τώρα θα καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Ο κύριος Ζαχαριάδης κάνει μία νέα έναρξη, θα πω εγώ, και θα του ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Είναι πλέον ενταγμένος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας στο πρώτο πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλά κουράγια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά κουράγια. Έμπειρος είστε, φαντάζομαι δεν θα ευνηδιαστείτε από τις δυσκολίες που φαίνεται να παράγει η πολιτική, η ίδια η πολιτική και πολλές φορές και εσείς που την ασκείτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την συνομιλία μας σήμερα, κύριε Ζαχαριάδη. Θέλω να πάρω ένα πρώτο σχόλιο. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση ανασυντάχθηκε στο θέμα των παρεμβάσεων και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης και για το ντίζελ, και φαίνεται πως αυτά που θα ακούσουμε είναι μέτρα που έχουν μια εικόνα κατανόησης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να περιμένουμε να δούμε τα μέτρα συγκεκριμένα.
0: Λέω με βάση τις πληροφορίες και ότι είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Για να μπορέσουμε πραγματικά να τα αξιολογήσουμε. Κατά δεύτερον, βάση την ενημέρωση και τις πρώτες διαρροές, δεν νομίζω ότι αυτά τα μέτρα θα μπορέσουν να είναι αποτελεσματικά, ώστε και ο οικογενειακός προϋπολογισμός να αντέξει, ιδίως στις πιο ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, ιδίως στα εισοδήματα τα οποία είναι χαμηλότερα. Θα πείτε τώρα, μα λένε θα είναι γύρω στο 1,55-1,60, είχαν ξεκινήσει από το 1,75.
0: Και είναι και η αύξηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Ναι. Και η πρόσθετη επιδότηση στην τιμή πώληση του πετρελαίου. Θέλω να πω, έχει ένα μείγμα.
1: Είναι ένα μείγμα. Εμείς λοιπόν είχαμε πει ότι χρειάζεται ένα μείγμα το οποίο... είχαμε προτείνει 4 τρόπους, 2 με δημοσιονομικό κόστος, 2 χωρίς δημοσιονομικό κόστος, προκειμένου η τελική τιμή για το πετρέλαιο να είναι στο 1,40. Τώρα αυτό δεν είναι ένας αριθμός για να τσακωνόμαστε, 1,40, 1,45, 1,50, 1,55. Είναι η δυναμική που θα δώσει το κόστος ενέργειας στην καθημερινότητα και στον πληθωρισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η ακρίβεια, κυρία Μπαλτατζή, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει σε όλα τα προϊόντα. Έχει ξεφύγει στα προϊόντα της λαϊκής κατανάλωσης. Να σας δώσω ένα
0: το ζούμε αυτό,
1: παράδειγμα.
0: Κύριε Ζαχαριάδη. Το ζούμε.
1: Άρα ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα.
0: Αυτό αυτή είναι η πραγματικότητα. Η άλλη πλευρά...
1: Να δώσω, αν μου επιτρέπετε...
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ένα σπίτι 60 τετραγωνικά στο Μαρούσι πριν από 7, 8, 10 χρόνια είχε μία τιμή 500-600 ευρώ. Σήμερα έχει 950 με 1100. Αυτό είναι μία τεράστια αύξηση για ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων. Είναι μία τεράστια αύξηση για ένα ζευγάρι συνταξιούχων. Αν πάμε στις φοιτητικές περιοχές, είναι μία τεράστια αύξηση για έναν ή δύο φοιτητές που θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν. Αντίστοιχα το κόστος ενέργειας, το σουβλάκι, κυρία Μπασταζή, δεν ξέρω αν είστε λάδι, έκανε πριν από 10 χρόνια περίπου 2,5 ευρώ, σήμερα είναι 4,5 με 5 ευρώ. Αν θες για 4 σουβλάκια 20 ευρώ.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, όλο αυτό, όλοι μας, όλοι οι πολίτες έχουμε μια βιωματική σχέση απολύτως και είναι και τραυματική με την ακρίβεια. Την ακρίβεια δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει, να την αγνοήσει. Εσείς, αυτό που σας λέει η κυβέρνηση, είναι ότι είναι... Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει, να την αγνοήσει. Εσείς, αυτό που σας λέει η κυβέρνηση, είναι ότι είναι,

0: Αυτό που επίσης γνωρίζουμε είναι ότι ορίστε έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Εκεί ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα ακρίβειας και στην ενέργεια και να δούμε τι περιμένουμε.
1: Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι εμείς από τα 4 μέτρα τα οποία προτείναμε για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα 2 είναι με δημοσιονομική επιβάρυνση και τα 2 δεν είναι με δημοσιονομική επιβάρυνση. Είναι το ζήτημα του πλαφόνα στην τιμή από τα διελιστήρια μέχρι και τα πρατήρια και της φορολόγησης των υπερκερδών. Δηλαδή κάνει ίσα ίσα από το ζήτημα της φορολόγησης των ουρανοκατέβατων υπερκερδών, κάνει δημοσιονομική εξισορρόπηση.
0: Ναι, η κυβέρνηση τι λέει, να κάνω λοιπόν εγώ τώρα το συνήγορο του διαβόλου, ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι γύρω στα 35 λεπτά, κλειδώνει λένε οι πληροφορίες, γύρω στα 35 λεπτά, 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό υπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 από τα διελιστήρια.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν οι προτάσεις μας δεν είναι ούτε ανέφικτες ούτε ανεφόρμοστες.
0: Άρα τις βρίσκεται συνετές αυτές τις προτάσεις, συμβατές με μια δημοσιονομική πραγματικότητα.
1: Τι βρίσκω και τι δεν βρίσκω. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία ξεκινάει μια προσπάθεια για να δει το πρόβλημα, δεν το καλύπτει και η άποψή μου είναι ότι τα μέτρα τα οποία παίρνονται, εγώ μια πρόβλεψη κάνω και βεβαίως πρέπει να τοποθετηθεί και το οικονομικό μας επιτελείο, το τέλος της ημέρας αυτά τα μέτρα δεν θα μπορέσουν να αναχαιτήσουν το κύμα της ακρίβειας. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις όπως τα χωριά τα πιο ορεινά. Εμένα η μητέρα μου είναι από το Λιβάδι Ελασσόνας. Υπάρχουν χωριά στην Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία που χρειάζονται. Δεν είναι ο χειμώνας όπως είναι σε εμάς.
0: Αυξάνουν και το επίδομα θέρμανσης. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα...
1: Ναι, αλλά το επίδομα θέρμανσης ξέρετε πόσο είναι, κυρία Μπαλτατζή. Εκεί είπα πάει ένα ενίκιο το πετρέλαιο. Δηλαδή η διαφορά από ένα 10 πέρσι σε ένα 55, ένα 60... είναι δομικού χαρακτήρα.
0: Άρα ούτε αυτά αυτό... λέτε ότι, για να καταλάβω γιατί.
1: Εγώ δεν λέω, εγώ δεν
0: τι λέτε δηλαδή εσείς, εάν ανακοινωθούν τα μέτρα τα οποία μαθαίνουμε ότι θα ανακοινωθούν, εσείς με αυτά τα βλέπετε θετικά, λέτε ότι δεν είναι αρκετά, λέτε ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, τι λέτε για να καταλάβουμε.
1: Αυτό θα το πει το οικονομικό μας επιτελείο. Δεν μπορώ εγώ και πριν δω καν τα μέτρα.
0: Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης εννοείται.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό όμως το οποίο πρέπει να έχουμε σαφές είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μία σειρά εξαγγελιών από την κυβέρνηση για την ανάσχεση του κύματος της ακρίβειας, οι οποίες έχουν αποτύχει. Και δεν έχουν αποτύχει μόνο λόγω της δυσμενούς συγκυρίας με τους δύο πολέμους. Έχουν αποτύχει και πάμε χειρότερα και συγκριτικά με τους άλλους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πρέπει να δούμε στο ύψος της αντλίας που θα διαμορφωθεί στο τέλος της ημέρας πώς θα πληρώνουμε εμείς και πώς θα πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αν και πάλι είμαστε στις πρώτες θέσεις και είμαστε οι πιο ακριβοί, με συγχωρείτε πολύ, αν είναι έτσι, υπάρχουν και άλλες συνταγές πιο πετυχημένες.
0: Πάμε. Θα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά.
1: Πριν δω. Αλλά περιγράφω το γενικό πλαίσιο.
0: Θα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Ζαχαριάδη. Ελάτε τώρα σε αυτό το κλίμα που διαμορφώσατε εσείς στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας το χρεώνω έτσι, θα ξέρω ότι θα αντιδράσετε μέσα από το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Είδαμε ότι ευνηδίασε και προκάλεσε λογικότατα την πολύ σκληρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε από την Κρήτη, από την συνέντευξη που έδεσε στο Κρήτη TV και στον συνάδελφο τον Γιώργο Σαχίνη, να χαμηλώσει τους τόνους και να αποφύγει αυτή την μετοπική σύγκρουση όπως είχε διαμορφωθεί, και ήταν μάλιστα μετοπική σύγκρουση, κύριε Ζαχαριάδη, με δυνάμεις θα πω ενός συγγενούς πολιτικού χώρου. Με αυτό το κλίμα θα πάτε σε όλη την προεκλογική περίοδο? Θέλω να πω, είναι το ΠΑΣΟΚ ο αντιπαλός σας? Όλα αυτά γίνονται για να διασφαλίσετε τη δεύτερη θέση? Αυτό είναι το άγχος σας?
1: Κυρία Μπαλτατζή, ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Νομίζω ότι η τοποθέτηση του αρχηγού κόμματος κλείνει το θέμα. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται όλα τα κόμματα.
0: Κλείνει το θέμα για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος πάντως.

0: Καρτερός επανέρχεται χθες. Δική του γραφίδα, δική του υπογραφή. Δεν αποσύρει αυτά που είπε.
1: Εφόσον τοποθετήθηκε ο αρχηγός του κόμματος με συγκεκριμένο τρόπο, το θέμα κλείνει. Ισχύει η τοποθέτηση του αρχηγού του κόμματος. Δηλαδή, άμα πω κάτι εγώ, μετά πει κάτι ο Τσίπρας, τι ισχύει, αυτό που λέω εγώ ή αυτό που λέει ο Τσίπρας για το θέμα του κόμματος της Ελλάς. Και θα περίμενα λοιπόν στην ίδια λογική,
0: ναι,
1: και ο κύριος Ανδρουλάκης, που έχει δημόσιο λόγο, να είχε βγει όπως βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε αυτή την τοποθέτηση,
0: ναι, για την
1: επίθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου στην κυρία Παπαδοπούλου.
0: Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, μην με προκαλείτε γιατί δεν έχω και χρόνο. Εάν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, είναι λάθος. Και το ξέρετε.
1: Δεν βάζουμε τίποτα στο ίδιο τσουβάλι. Λέω λοιπόν ότι όταν τοποθετούνται οι αρχηγοί, κλείνει το θέμα. Και όπως σωστά κατά τη γνώμη μου το κλείσε ο Τσίπρας με τρόπο κατηγορηματικό, και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, έπρεπε αντίστοιχα και ο Ανδρουλάκης να το έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα, ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Με τα κόμματα τα άλλα, τα προοδευτικά, πρέπει να έχουμε διάλογο. Εμάς ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και το βράδυ των εκλογών, εάν έχουμε μπορέσει να πετύχουμε αυτόν τον δύσκολο στόχο, που θα είναι μια μεγάλη πολιτική επιτυχία.
0: Στις δημοσκοπήσεις φαίνεται από συμπίεση έως ακινησία για την ελληνική αριστερά.
1: Ναι. Επίσης όμως φαίνεται για ένα κόμμα το οποίο είναι 5 μηνών, δηλαδή πολύ πολύ νέο, ότι είναι σταθερά στη δεύτερη θέση, και ο στόχος των κομμάτων, είτε είναι δεύτερα, είτε είναι τρίτα, είτε είναι όγδοα, πρέπει να είναι η ανωδική. Η ανωδική τροχιά. Δηλαδή πιστεύω ότι κανένας τρίτος δεν θα κερδίσει χτυπώντας το δεύτερο. Ο δεύτερος μπορεί να κερδίσει χτυπώντας τον πρώτο. Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Όλα τα υπόλοιπα ευνοούν αυτόν που είναι σήμερα δημοσκοπικά πρώτος.
0: Και αυτό θα κρατήσω από τη σημερινή μας συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης επανέκαμψε. Σας θυμίζω ότι είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον είχαμε χάσει κάποιους μήνες, εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο ένα γνωστό σας πρόσωπο, τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για το Ισραήλ που έχει εκλογές, για την Παλαιστίνη που τις μετέθεσε, για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Για πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Εύβοια, όπου υπερχείλης ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν επηρεάζει την πρόοδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, τόνισε στο Ερτ Νιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στη μία το μεσημέρι, η εξειδίκευση των μέτρων για τα καύσιμα. Πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε στο Ερτ Νιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστήρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απίφθινε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Στον Εισαγγελέα, εντός της ημέρας, ο φάκελος με τα 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

πεταθήκα τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρέ και κάνω με τα αστέρια σκουλά.

0: εδώ είμαστε. Σας έχω προαναγγείλει τον προσκεκλημένο για, για αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Τον έχουμε εδώ στο στούντιο, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Χαρίτο, γεια σας.
1: Επιτέλους στον ίδιο χώρο και στην ίδια χώρα. Στον ίδιο χώρο, στην ίδια χώρα, στο ίδιο στούντιο.
0: Ναι, άλλη μια φορά έχει συμβεί μόνο.
1: Έχει συμβεί, αλλά ευτυχώς αυτή τη φορά έχει λίγο πιο πολύ φως. Την προηγούμενη φορά ήμασταν στα σκότεινα, δεν ξέρω τι έγινε. Με την ΕΡΤ έκανε οικονομία.
0: Όχι, εγώ τα κάνω αυτά.
1: Α, εσείς κάνετε οικονομία.
0: Εγώ έχουμε πολλά φώτα τώρα στο στούντιο. Γιατί θέλω να έχω σκοτάδι. Μόνο με το σκοτάδι συγκεντρώνομαι, γιατί δεν τα έχω γραπτά. Οπότε.
1: Α, δεν το κάνετε επίτηδες, όχι ότι σας το
0: κάνω. Δεν έχω ερωτήσεις γραπτές, δεν έχω τίποτα. Οπότε το σκοτάδι με βοηθάει να συγκεντρωθώ. Έχω τόσο φως όσο.
1: Όπως μπορεί ο καθένας.
0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, κύριε Χαρίτο, θα τα προλάβουμε.
1: Για να δούμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε από αυτό που έχει μπροστά του το Ισραήλ 27 Οκτωβρίου, νομίζω.
1: Σε δύο εβδομάδες.
0: Τρίτη πέφτει, νομίζω.
1: Πάντα Τρίτη.
0: Α.
1: Πάντα Τρίτη.
0: Γιατί
1: λοιπόν, γιατί στην αργία του Σαββάτου που αρχίζει από την Παρασκευή έως το Σάββατο, εάν θα γινόταν στην αργία, οι θρησκευόμενοι δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Και δεύτερον, η Τρίτη είναι η μέρα που θεωρείται από την Παλαιά Διαθήκη και στον Ιουδαϊσμό πολύ τυχερή ημέρα. Γιατί είναι η τρίτη μέρα της δημιουργίας και στην τρίτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός είπε στο τέλος δύο φορές τι ωραία και όχι μόνο μία φορά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό θεωρείται ότι είναι τύχη.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας διευκρινίσατε το γιατί τρίτη, γιατί.
1: Είναι περίεργο.
0: Ναι, το συνδύασα λίγο μόνο.
1: Είναι όμως και λογικό ότι έτσι δεν χάνει ότι.
0: Πάμε στην ουσία. Έχει λοιπόν το Ισραήλ βουλευτικές εκλογές σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απολύτως αβέβαιο.
1: Ναι.
0: Με έναν Νετανιάχου που δεν είναι στα καλύτερά του. Με μια αντιπολίτευση, τώρα θα τα πω εγώ, εσείς θα τα εξηγήσετε όλα. Με μια αντιπολίτευση η οποία.
1: Ούτε εκείνη στα καλύτερά της.
0: Ναι, και αν έχω καταλάβει καλά και από ό,τι παρακολουθώ και από τις δηλώσεις των ηγετών της αντιπολίτευσης κτλ. Απέναντι στον Νετανιάχου έχουν μια στάση, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής, ναι μεν αλλά. Και ούτε είναι ομογενοποιημένη η αντιπολίτευση. Και βεβαίως υπάρχει και ένα μείζον θέμα, υπάρχει εκεί η ανοιχτή πληγή του πολέμου.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, για να τα πιάσουμε όλα από την αρχή, οι δημοσκοπήσεις δεν μας δίνουν μια καθαρή εικόνα. Αυτό είναι καθόλου. Κατά κοινή ομολογία. Όμως, οι δημοσκοπήσεις αυτές, κατά τη γνώμη μου και το έχω πει πολλές φορές, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, έτσι κι αλλιώς, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν. Γιατί?
0: Γιατί όταν.
1: Το κατόφλι για να εισαχθεί ένα κόμμα στην Κνέσετ είναι 3,25% επί των εγκύρων, που αυτό αντιστοιχεί σε 4 έδρες επί των 120, μιλάμε για πολλές έδρες επί των 120, και όταν όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί έως τώρα, το δημοσκοπικό λάθος είναι συν πλην 4,2% στην καλύτερη των περιπτώσεων, που σημαίνει τι, ότι όταν έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα τα δημοσκοπικά φέρνουν τη μια τον Νετανιάχου να προηγείται κατά μία έδρα ή δύο.
0: Όλο και όλο.
1: Ή τον Γκάντι Άιζενκοτ να προηγείται επίσης μία ή δύο έδρες. Και όταν αυτή η διαφορά είναι στο δημοσκοπικό λάθος, με δεδομένο και του συστήματος της απλής αναλογικής σε ενιαία περιφέρεια, όπου κάθε ψήφος έχει τη σημασία της, και όταν όλες οι δημοσκοπήσεις σου λένε ότι έχουν ερωτηθεί 3.000, 4.000 και απάντησαν οι 300 και οι 400.
0: Επί ποιου ερωτήματος απαντούν, θέλω να πω, από τι καταλαβαίνω.
1: Το τι θα ψηφίσουν, αλλά το ερώτημα όμως που εγώ κρατάω και
0: σε τι κρίνουν, με τι κρίνουν, κρίνουν τον Νετανιάχου στο σύνολο της πρωθυπουργικής του θητείας, κρίνουν τον Νετανιάχου ως πρωθυπουργό.
1: Η ερώτηση είναι απλή.
0: Πολέμου, άρα ως τον πρωθυπουργό και τις επιχειρησιακές του επιτυχίες.
1: Λοιπόν,
0: τι κρίνουν.
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή. Τι θα ψηφίζατε αν θα γίνονταν σήμερα οι εκλογές? Ένα το κρατούμενο. Είναι 39 κόμματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι
1: 7
0: το ένα.
1: Κόμματα, 9 το κόμματα ένα. Είναι αυτά που θα μπουν, 9-10. Τώρα, αναφορικά με τον... με τις δημοσκοπήσεις καθ' αυτές, εάν εγώ θα κρατούσα ένα στοιχείο, είναι ένα. Την ερώτηση για την καταλληλότητα, ποιος θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος ως πρωθυπουργός. Και εκεί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία είναι ακόμα και σε δημοσκοπήσεις, και εδώ είναι το περίεργο, που ο Γκάντι Άιζενκοτ είναι στην πρώτη θέση.
0: Εξηγήστε, γιατί δεν οφείλουν να ξέρουν οι ακροατές ποιος είναι ο Γκάντι Άιζενκοτ.
1: Ο Γκάντι Άιζενκοτ ήταν αρχηγός του στρατού.
0: Έτσι.
1: Συμμετείχε σε μία περίοδο αυτής της τριετίας του πολέμου και στην κυβέρνηση, έφυγε από την κυβέρνηση, σχημάτισε δικό του κόμμα που λέγεται Yashar, δηλαδή ευθέως, και είναι το δεύτερο κόμμα μετά από το Likud, που είναι του Νετανιάχου, στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρείται ο ανατέλων αστήρ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στην ερώτηση για την καταλληλότητα για το
0: ποιος είναι κατάλληλος για την Πρωθυπουργία,
1: όταν ερωτώνται οι Ισραηλινοί σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ή ο Νετανιάχου ή ο Άιζενκοτ, υπερτερεί ο Νετανιάχου. Όχι σε μεγάλη διαφορά, αλλά σε μικρή. Όταν η ερώτηση είναι ή Νετανιάχου ή Ναφτάλι Μπένετ, που είναι το τρίτο κόμμα.
0: Έτσι.
1: Με τον Ιαΐρ Λαπίντ, που ο Ιαΐρ Λαπίντ αυτή τη στιγμή είναι ο κεντροαριστερός ή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά σε δημοσκοπικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, με τη σύμπραξη που έχει με τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, είναι τρίτη στη σειρά στις δημοσκοπήσεις, η διαφορά υπέρ του Νετανιάχου είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι γύρω στο 60%.
0: Ναι, αλλά όλες τις δημοσκοπήσεις και τα εργαλεία των δημοσκοπήσεων δεν είναι αυτού του είδους μόνο τα ποσοστά, επί της ουσίας είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με αυτά δουλεύουν όλα τα κομματικά επιτελεία παντού.
1: Έχω την εντύπωση, ναι, ότι γίνονται δημοσκοπήσεις που δεν ανακοινώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να βγει ένα νόημα εδώ. Δηλαδή αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ θολές. Ναι. Είναι μια θολή εικόνα. Και έχουμε τα εξής στοιχεία που είναι καινούρια. Γιατί αν θα συνεχίσει, εάν όντως η εικόνα η πραγματική είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων, τότε το επόμενο σενάριο, την επομένη των εκλογών, είναι ότι δεν θα μπορέσει ούτε τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Νετανιάχου, ούτε τα κόμματα που είναι εναντίον του Νετανιάχου, να εξασφαλίσουν τις 61 έδρες που είναι της Κνέσετ, που είναι απαραίτητες για τον σχηματισμό της μιας κυβέρνησης, που σημαίνει τι, ή ότι θα χαθεί ένας χρόνος που θα μπορούσε να πάει ένας, δύο ή τρεις μήνες για να το καταλάβουν οι ακροατές, κάθε εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης έχει διάρκεια έως 28 ημέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν λοιπόν θα πάμε στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη, αμέσως είναι 3 μήνες. Αν δεν τα καταφέρουν, τότε θα δούμε ξανά αυτό που είδαμε το 18 και το 19 και το 20, επαναλαμβανόμενες, αλλεπάλληλες εκλογές.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Όμως έχουμε την πληροφορία, και είχε βγει αυτό χθες, ότι ο πρόεδρος του κράτους, ο Χέρτσοκ, έχει δώσει να καταλάβουν τα επιτελεία και του Λικούντ και του κόμματος του Άιζενκοτ ότι θα προσπαθήσει να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον Νετανιάχου και με τον Άιζενκοτ.
0: Αυτό ήταν, αυτό ήθελα αυτό, να ρωτήσω, γιατί την
1: και η απάντηση του Άιζενκοτ είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λέει, δεν αρνήθηκε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Λικούντ, αλλά ο Νετανιάχου δεν θα πρέπει να είναι στην κυβέρνηση.
0: Α, βάζουνε, ακριβώς, βάζει αυτή γιατί είδα τη δήλωση του Πρόεδρου του Ισραήλ και την αντίδραση του Άιζενκοτ. Στην ουσία λέει ναι με το Λικούντ, όμως με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου.
1: Και περίπου δεν το ίδιο είναι, λένε, δεν είναι καθόλου σαφές. Αυτό που θα πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ
0: τι
1: πέρα,
0: καταλογίζει, μισό λεπτό για να καταλάβουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Τι καταλογίζει ο Άιζενκοτ στον Νετανιάχου?
1: Όχι μόνο ο Άιζενκοτ, και όλη η αντιπολίτευση.
0: Και αυτό ήθελα να σας πω, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι. Σε αυτά τα κόμματα θα μιλήσουμε, για μάλλον για τα κόμματα συνεργασία του κυβερνητικού συνασπισμού θα μιλήσουμε μετά.
1: Λοιπόν,
0: τι καταλογίζουν στον Νετανιάχου?
1: Ακούστε λοιπόν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του πολέμου, ουσιαστικός αντίλογος δεν υπάρχει. Κανένα από τα κόμματα από την αντιπολίτευση δεν λέει ότι η γενοκτονία έγινε στη Γάζα. Όλοι έχουν μια κοινή γραμμή ότι αδικήθηκε το Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα, από το διεθνές το δικαστήριο της Χάγης. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό είναι όλοι ένα. Εξαιρώ τα κόμματα της μειονότητας της Αραβικής που κρατάνε μία στάση ιδιαίτερα προσεκτική να μην θεωρηθούν ότι αμφισβητούν ότι η επίθεση της Χαμάς ήταν τρομοκρατική. Αφήνουν το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ προσεκτικά τα μειονοτικά κόμματα, αλλά τα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υπάρχει ούτε ένα, πλην του εβραϊκής καταγωγής βουλευτή του δικοινοτικού αριστερού κόμματος Χαντάς, ονόματι Όφερ Κασίφ, ο οποίος ανήκει στον ενιαίο αραβικό συνδυασμό και είναι ο μοναδικός που είπε ότι αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν,
1: ένα
0: αυτό.
1: Το κρατούμενο.
0: Ωραία.
1: Σε όλες τις φάσεις του πολέμου πάντοτε ο Νετανιάχου είχε την ευφυΐα, να το πούμε, να ζητάει από τους ηγέτες από την αντιπολίτευση να τοποθετηθείτε.
0: Ναι.
1: Και τοποθετούν το και δεν είχαν να πούν κάτι το αρνητικό.
0: Ωραία.
1: Με λόγια, ότι ένα αυτό. Σε τι του καταλογούν. Ένα, ότι επιτρέπει τις εξαιρέσεις για τη στράτευση στους υπερορθόδοξους. Ο Γκάντι Άιζενκοτ λέει ότι όταν θα βγει η κυβέρνηση όλοι οι υπερορθόδοξοι θα πάνε στρατό. Που σημαίνει τι?
0: Οι υπερορθόδοξοι είναι κυβερνητική εταίρεια.
1: Είναι κυβερνητική εταίρεια και το 12% του πληθυσμού. Βεβαίως. Άρα λοιπόν λέει ότι εγώ δεν κάνω κυβέρνηση με τους υπερορθόδοξους. Και επίσης όλοι επιμένουν από την αντιπολίτευση ότι δεν αρκούν αυτά τα πορίσματα που έχουν βγει από τις μονάδες, τις κατατόπους για το τι συνέβη και τι δεν συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή που θα αποδίδει ευθύνες. Και με λίγα λόγια η κριτική της αντιπολίτευσης, επιτρέψτε μου, ομφαλοσκοπεί και παρελθοντολογεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί κανένας δεν λέει τι θα γίνει με τη διαχείριση του πολέμου από τη στιγμή που θα αναλάβουν την κυβέρνηση και μετά.
0: Σύμφωνη. Σε αυτές λοιπόν τις δημοσκοπήσεις η γνώμη των πολιτών αποτυπώνεται. Θέλω να πω, υπάρχουν ερωτήσεις που τοποθετούνται οι πολίτες αν είναι ευχαριστημένοι με τον Νετανιάχου, αν ορθώς χειρίστηκε το θέμα της Χαμάς, εάν ορθώς άνοιξε το μέτωπο με το Ιράν. Αυτά μπαίνουν ως ερωτήματα. Γιατί έχει ενδιαφέρον
1: γίνει,
0: όλο
1: έχουν
0: αυτό.
1: Γίνει 80 και δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν επικεντρωθεί στο τι θα ψηφίσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και το ποιος είναι πιο κατάλληλος.
0: Μάλιστα.
1: Στην Πρωθυπουργία.
0: Ωραία, το καταλάβαμε ως εδώ για να προλάβουμε, γιατί
1: ναι,
0: έχω πολλά να σας
1: πολλά.
0: Ρωτήσω. Αυτές οι εκλογές γίνονται λοιπόν 27 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Κάποιες άλλες εκλογές στην Παλαιστίνη.
1: Στην Παλαιστινιακή Αρχή.
0: Παλαιστινιακή Αρχή. Αναβλήθηκαν και μετατέθηκαν για τον επόμενο χρόνο, αν κάνω.
1: Ναι.
0: Αν καλά ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Τι παίχτηκε, κύριε Χαρίτη?
1: Ό,τι είχε παίχτη και τον Μάιο του 2021, που και τότε είχαν προγραμματιστεί οι εκλογές οι βουλευτικές για τον Μάιο του 2021, ένα μήνα πριν, αναβλήθηκαν.
0: Ναι.
1: Επαόριστον εκείνη την περίοδο. Τώρα δεν είναι πλέον επαόριστον. Θα γίνουν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, Θεού θέλοντος.
0: Έτσι το ανακοίνωσε.
1: Ναι,
0: το 27,
1: ναι, ναι. Όπου την ίδια ημέρα θα γίνουν και οι βουλευτικές, όπως και οι προεδρικές. Και για να θυμίσουμε στους φίλους μας που μας ακούνε ότι την τελευταία φορά που είχαν ψηφίσει οι πολίτες της Παλαιστινιακής Αρχής για πρόεδρο ήταν το 2005, 21 χρόνια πριν, και για το κοινοβούλιο ήταν το 2006, 20 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Το Μάιο του 2021, που είναι και το σημείο αναφοράς μας, ποιος ο λόγος που είχαν αναβληθεί τότε ήταν... Οι κακές γλώσσες έλεγαν, όπως και οι δημοσκοπήσεις από ξένα Ινστιτούτα που δρούν στη Δυτική Όχθη, είναι ότι οι Παλαιστίνοι που ζουν στη Δυτική Όχθη θα έβγαζαν τους υποψήφιους της Χαμάς για το κοινοβούλιο και η Χαμάς θα κέρδιζε τις βουλευτικές εκλογές. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της Παλαιστινιακής Αρχής.
0: Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω τώρα ότι η Χαμάς τι ρόλο θα παίξει.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω.
1: Λοιπόν,
0: άλλο είναι η Παλαιστινιακή Αρχή, άλλο είναι
1: Βεβαίως.
0: Η Χαμάς,
1: η
0: άλλο είναι το στρατιωτικό σκέλος που υποτίθεται.
1: Είναι η Φατάχ.
0: Πώς είπατε?
1: Η Φατάχ είναι η παράταξη που ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή. Η Χαμάς είναι η αντιπολίτευση και εκείνη την εποχή ήταν παρούσα και στη Γάζα.
0: Έτσι.
1: Σας μιλάω για το 1921. Λοιπόν, και τότε ο πρόεδρος Αμπάς είπε ότι δεν αρκεί να στηθούν οι κάλπες μόνο στις περιοχές που ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή, θα πρέπει να στηθούν οι κάλπες και στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, που σύμφωνα με το οργανόγραμμα, η διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής, η ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ ανήκει στην επαρχία της Ιερουσαλήμ, την Παλαιστινιακή.
0: Μάλιστα.
1: Και το Ισραήλ φυσικά με μια Ιερουσαλήμ ενιαία αδιαίρετη που την έχει προσαρτήσει από το 67 και που είναι η πρωτεύουσα της χώρας, δεν θα δεχόταν έτσι κι αλλιώς να στηθούν εκεί οι κάλπες. Και έτσι λοιπόν οι κακές οι γλώσσες είπαν ότι ο λόγος που αναβλήθηκαν οι εκλογές αυτές, ο πραγματικός, ήταν ότι η Χαμάς υπερτερούσε σε δημοσκοπικό επίπεδο. Η πρόφαση ήταν ότι υπέβαλε η Φατάχ ουσιαστικά ένα αίτημα προς τους Ισραηλινούς να στήσει τις κάλπες στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, γνωρίζοντας ότι οι Ισραηλοί θα πουν όχι, όπερ και γένετο, και έτσι δεν έγιναν. Σε αυτή την περίπτωση όμως, εδώ η Παλαιστινιακή Αρχή είναι σε δύσκολη θέση να αιτιολογήσει ποιος ο λόγος που της ανέβαλε αυτές τις εκλογές.
0: Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Τι επικαλέστηκε
1: λοιπόν,
0: για την αναβολή?
1: Γιατί αν
0: και να κλείσουμε με αυτό για να προλάβουμε να σας
1: πω τι είπε, αλλά θα ήταν παράληψή μου άμα δεν σας δώσω όλη την εικόνα. Τον Απρίλιο του 1926 έγιναν δημοτικές εκλογές χωρίς προβλήματα στις περιοχές που ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή, όχι στην ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, και μία λεπτομέρεια, για πρώτη φορά είχαν στηθεί και κάλπες στη λωρίδα της Γάζας.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα στον Ντιρ αλ-Μπάλαχ, που ελέγχεται από τον IDF. Μία έτσι αυτή. Και οι δημοτικές έγιναν κανονικά. Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει βάλει σκοπό να δείξει στο εξωτερικό ότι οι θεσμοί της δουλεύουν δημοκρατικά.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα που λέει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή στο τέλος, στην τελευταία φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, εφόσον αποδείξει ότι λειτουργούν οι θεσμοί
0: της, συνδέεται ευθέως η στάση της με αυτό.
1: Θα έχει τη δυνατότητα με τις ευλογίες της Ουάσιγκτον να ελέγξει και τη λωρίδα της Γάζας. Είναι το δόλωμα.
0: Ναι, αυτό είναι το δόλωμα, και αυτή είναι η τρίπλα που έκανε ο Αμπού Αμπάς τώρα.
1: Έγινε λοιπόν μια μακροσκελής ανακοίνωση και της Φατάχ και της εκλογικής και της Επιτροπής Εκλογών, ότι είναι η βία των επίκων, που είναι σωστό, ο Ισραηλινός ο στρατός ότι κάνει ό,τι θέλει στη Δυτική Όχθη, είναι σωστό, ότι δεν επιτρέπεται να μπουν οι κάλπες από την ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ, αν και δεν ακούστηκε η απάντηση το όχι των Ισραηλινών, εννοείται ότι αυτό έτσι κι αλλιώς θα ήταν, και αφήνει λίγο κενό το γεγονός ότι οι δημοτικές είχαν γίνει καλά.
0: Ωραία, αναβάλλονται αυτές.
1: Λοιπόν,
0: μας είπατε και το παρασκήνιο.
1: Σας λέω, η αντιπολίτευση εσωτερική έχει σημασία. Για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Μοχάμαντ, ο Νταχλάν, ο οποίος είναι αυτοεξόριστος στα Εμιράτα εδώ και χρόνια. Κόκκινο πανί για την Φατάχ, προσωπικός αντίπαλος του Μαχμούντα Μπάς, και έχει δημιουργήσει μία νέα παράταξη στη Δυτική Όχθη. Και λέγεται μάλιστα ότι είναι σε συνεννοήσεις με παράγοντες της Χαμάς και της Ισλαμικής
0: Τζιχάντ.
1: Οπότε αυτό που φοβόταν ότι θα συμβεί το 1921 με την Χαμάς, ότι θα υπερτερούσε στις βουλευτικές,
0: έχει απέναντί του τώρα
1: έχει τώρα τον Νταχλάν.
0: Ωραία. Πάμε τώρα και στο άλλο, στη μεγάλη εκκρεμότητα. 4 λεπτά έχουμε, βαριά
1: όχι,
0: σας λέω.
1: Αυτό θα το βγάλουμε γρήγορα.
0: Ναι,
1: το υπόσχομαι. Ξέρω ποιο είναι.
0: Θέλω τώρα να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε.
1: Στο
0: εμείς
1: Ιράνι.
0: Τη ζούμε από εδώ,
1: ναι.
0: Και πώς έχει παγώσει, με έναν τρόπο παγώσει, γιατί ένα άλλο μέτωπο είναι πάρα πολύ ενεργό, βλέπε Χούθη, βομβαρδισμούς και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τι λένε στο Ισραήλ για όλες αυτές τις καθυστερήσεις που καταγράφονται?
1: Αναφορικά με το Ιράν.
0: πάντα.
1: Ωραία.
0: Οι προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για εκεχηρία δεν απέδωσαν, να μην τα πούμε όλα αυτά, μην χάνουμε χρόνο.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ, τώρα έφερε κάποιους πίσω στην Αμερική, έχει στείλει το Αβραάμ Λίνκολν.
1: Ακριβώς, όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, απειλεί ότι θα κάνει γενικευμένη επίθεση,
1: ναι.
0: Οι Χούθοι είναι περισσότερο ενεργοί από ποτέ, βομβαρδίζουν Ριάντ με απώλειες ζώων.
1: Άστε
0: και
1: τους Χούθοι.
0: Άγριες ιστορίες.
1: Είναι η πρόξη του Ιράν.
0: Είναι πρόξη.
1: Λοιπόν,
0: ερώτημα,
1: τι
0: γίνεται με το Ιράν.
1: Ωραία.
0: Ένα, δεύτερον, πώς μπορεί να αντιδράσει η Σαουδική Αραβία, αν μπορεί να αντιδράσει σε όλα αυτά τα χτυπήματα που δέχεται.
1: Η Σαουδική πλευρά.
0: Αλλά
1: για
0: πάμε
1: να σας
0: για
1: αρχίσω,
0: το κύριο.
1: Λοιπόν, θα σας αφήσω για το εύκολο. Η Σαουδική πλευρά αναμένει να καταλάβει τι σημαίνει η συμφωνία της Μέκας που έχει υπογράψει. Μιλάμε για αμυντική συνδρομή, αμοιβαία κλπ. Ούτε την Τουρκία είδαμε, ούτε το Πακιστάν έχουμε δει ακόμα να έχουν μία παρουσία, ένα ρόλο σύμφωνα με τη συμφωνία της Μέκας. Αυτό το αφήνουμε. Αναφορικά με το Ιράν, ζούμε ένα διάλειμμα το οποίο σε λίγο τελειώνει. Το Ιράν, όπως μεταδίδουν από την Wall Street Journal και από τις αεροφωτογραφίες, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μία επίθεση κοινή των Αμερικανών και
0: αυτή
1: των Ισραηλινών.
0: Ναι.
1: Οι Αμερικανοί συνεχίζουν να φέρνουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι Ισραηλινοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι ενδείξεις είναι ότι δεν θα συμβεί αυτή η επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών πριν από τις ενδιάμεσες. Η εικόνα που έχει σχηματιστεί είναι ότι μετά από τις ενδιάμεσες,
0: μάλιστα,
1: που είναι στις 3 του Νοέμβρη, ύστερα από αυτό θα προχωρήσει ο πρόεδρος Τραμπ σε μια επίθεση.
0: Με τι στόχο, τι στόχο, μισό λεπτό.
1: Ο στόχος.
0: Γιατί έχουμε εξεστρατήσει, έχουμε κάποιο στον εγκέφαλό μας.
1: Ναι.
0: Θυμίζω τον τριπλό στόχο στην έναρξη αυτού του πολέμου.
1: Ναι.
0: Και τώρα διαβάζω σε διεθνή μέσα ότι επανακάμπτει ο στόχος της αλλαγής καθεστώτος. Ήταν ο πρώτος στόχος τότε, ο οποίος εξαφανίστηκε
1: εγώ εντελώς. Θέλω να σας πω μία πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει χθες από μέσα αντικαθεστωτικά του Ιράν, ότι 6 νεκροί είχαν σημειωθεί σε ανταλλαγή πυρών στο Βελουχιστάν, και τώρα θα πρέπει να επιστρατεύσουμε τη γεωγραφία
0: δεν
1: μας,
0: θα πείτε
1: νότιο-ανατολικά.
0: Ναι, Βελούχι στο Πακιστάν, μια κοινότητα, εθνοτική κοινότητα, και άλλη μια κοινότητα
1: ίδια,
0: στο Ιράν.
1: Στο Ιράν.
0: Ίδια. Μάλιστα.
1: Νοτιοανατολικό Ιράν.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το οποίο, και να υπενθυμίσω ότι ο εφιάλτης του καθεστώτος και του Ιράν του νυν και του καθεστώτος του Σάχη του τότε,
0: ναι,
1: ήταν και είναι πάντοτε η πορεία των εθνικών μειονοτήτων εντός του Ιράν.
0: Των εθνοτήτων,
1: λοιπόν,
0: οι οποίες είναι πολλές.
1: Εάν κάτι θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες, είναι το θέμα το μειονοτικό.
0: Άρα,
1: που δεν είναι μόνο
0: εδώ
1: στο Βελουχιστάν. Είναι οι Κούρδοι, είναι οι Αζέροι, είναι
0: οι Κούρδοι δεν μπορεί πάλι, λοιπόν, γιατί τους Κούρδους ο Τραμπ τους έκαψε για πολλωστή φορά.
1: Εντάξει.
0: Άρα αντί Κούρδων τώρα έχουμε τους
1: Βελούχους. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Εγώ σας έδωσα ένα στίγμα.
0: Στο Ισραήλ, κύριε, τελευταία ερώτηση,
1: ναι,
0: κύριε Χαρή, το προλαβαίνω να
1: το
0: ρωτήσω.
1: Για να δούμε.
0: Στο Ισραήλ υπάρχει αγωνία για κτυπήματα τα οποία μπορεί να παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Σας το συνδυάζω αυτό με το Fly. Με αυτό Fly
1: Dubai,
0: Dubai. Με αυτό που
1: Άξτε,
0: έγινε, όπου εκεί αν δεν.
1: Ακούστε, το Ισραήλ είναι σε επιφυλακή εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσει να είναι. Η αίσθηση είναι ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει εδώ. Ούτε η συμπολίτευση του Νετανιάχου, ούτε η αντιπολίτευση δεν δίνουν ένα φως στο
0: Μάλιστα.
1: τούνελ. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τελειώνει ο πόλεμος έτσι. Κανένας δεν υπόσχεται ότι θα τελειώσει ένα πόλεμο.
0: Εγώ υπόσχομαι ότι τέλειωσε η εκπομπή. Τρέχοντας, έχουν ενδιαφέρον.
1: Αν δεν υπάρχει ένας νικητής, ένας ηττημένος, αυτός
0: εννοείται,
1: ο πόλεμος δεν
0: Χαρίτο,
1: τελειώνει.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και μπορέσαμε και συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε. Φίλες και φίλοι, βλέπω τα πολλά σας μηνύματα, δεν προλαβαίνω να αναφερθώ τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Άντε πάλι, αύριο θα τα πούμε. Θα πούμε άλλα αύριο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από την κυβέρνηση, σε λίγη ώρα οι δηλώσεις από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα διελιστήρια. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ η τελική τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια χωρίς να ρισκάρει να έχει επιπτώσεις η χώρα είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στις αγορές, ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον με μεγάλες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως είπε, θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, θα συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, βλέποντας το μήνα-μήνα. Θα συνεχιστεί γενικότερα η στήριξη όσο υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα βαρύ ενεργειακά χειμώνα, σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Σε πλήρη εξέλιξη το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση, κακοκαιρία, πλημμύρα σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές υποβροχή, περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο ιατρικός σύλλογος της περιοχής, το μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου Λίντου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαρη και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού, πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και το 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, μάλιστα σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Νούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των βορείων σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ακριβώς ναι. Έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της προχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα ιστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε ο κάβος του, ευτυχώς όμως και οι διαπηβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε ναι. Και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σαλονίσου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο είχε η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές. Εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας.
0: Δόξα
2: τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν, δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου και καθώς τροφιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασίας τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει να βρέχει επίσης και στην Κρήτη. Εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα. Αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές. Δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα θα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους. Φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ με ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χονδρικά μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν. Απλά θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα που νωρίς το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησαν να το διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναζητεί δικηγόρους από λίστα. Όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν, ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκεύης, του Αμαρτωλού Γεροκομείου, αν θυμάστε,
0: ναι, ναι, ναι.
4: Και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στομάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν να εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπως, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος του εισήχθη εκτάκτως στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών, εξωσωματικές δηλαδή επεμβάσεις, και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Από το Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν τουλάχιστον 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στον τομέα της αφαίρεσης οαρίων και παρένθετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών.
0: Μάλιστα.
4: Το όφελος που αποκόμιζε η κλιματική οργάνωση ένα πρόγραμμα παρέμφετης μητρότητας κειμενότανε συνήθως από 70 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
0: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
4: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα.
4: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες οαρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω προγράμματος παρέμφετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή για απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκληση σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών το 21, το 22 και το 23. Αναμένεται να αρχίσει η δίκη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου.
0: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση
4: μια
0: με
4: μεγάλη
0: πάρα πολλές διαστάσεις.
4: Είναι μια υπόθεση η οποία δυστυχώς έδωσε αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και αντιπεριφερειάρχη υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις αγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχύει με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμιγώς ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊόντα, και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του, καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Τρίκαλα και στο συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς είχαμε κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ορεινά μετά από κρούσμα ευλογιάς. Καλό σου μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Δυσάρεστες πραγματικά μνήμες. Του Αυγούστου του 2025 επέστρεψαν στον νομό Τρικάλων. Έρχονται να απασχολήσουν την τοπική κτηνιατροφία. Και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι ο νομός Τρικάλων παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ωστόσο, είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές των Τρικάλων και της Θεσσαλίας, θα λέγαμε ευρύτερα. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη μοναδική σταυλική εγκατάσταση προσώρας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κοινότητα και θανατώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 201 συνολικά ζώα. Από την κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων τομολογήθηκαν όλες οι προλοιπόμενες διαδικασίες, καθώς και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Και να πούμε ότι γύρω από την εστία έχουν οριστεί ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, η οποία ήδη έχει ελεγχθεί χωρίς να έχουμε άλλο κρούσμα, αλλά και μια ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη περίπου 40 χιλιόμετρων, με την περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί δεύτερο κρούσμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννη Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμπο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία, προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση του.

0: του τσέκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς. Ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών είναι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τιμέλη γενέστερο όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
1: Μάλιστα, είναι έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περίληφθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό σύμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ηρωνικά να πάρει ένα χάπι όταν εκείνη εξέφρασε τις ηθικές της αναστολές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σήκωσε το γάντι, τονίζοντας ότι συμφωνεί πως τον τελικό λόγο έχει δικαιοσύνη, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη μνήμη της πρώην συνεργάτη Δάστου. Εμφάνισε στοιχεία, ένα χειρόγραφο σημείωμα της πρώην αντιδημάρχου για τον προϋπολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, η οποία πρότεινε να ανέλθει στο ποσό των 845.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέρριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνον πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού 2 ημέρες πριν για την απόφαση της θέως αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Πήγε το 2ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της

0: Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφέας στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην κατοχή, στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών να απολογηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε τον φίλο, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
1: Ενώ αναφέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοπτικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντονα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσεις θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας αυτή. Είναι η πρώτη θέση του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
3: Κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι απαγορευτική για τους κατοικούς της Λέμνος, που ήδη όπως είπες και εσύ έχουμε ανάψει εδώ και μία εβδομάδα τα ατάκια, τις τόπες και τα καλωριφές και τα κατακλείσουμε τον Μάιο, όπως ήθιστε, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρα τα καλωριφές μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 1,60 λεπτά να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τρατηριούς υγρών καυσίμων, οι οποίοι, όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα οι ενδεκαμενίτες για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, εν αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανσης στην περιοχή, ωστόσο όμως δεν είναι ικανοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμαθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
4: Θα δούμε πόσο θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35+. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμασης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στους 600.000. 224 εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι αναπομείνοντες τους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφίξεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας, ο οποίος προσφέρθηκε, έφερε 4 καρότσες κλειστές. Οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η Ερμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ερθού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγιά των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγιά, να λιγοστέψει ο κόσμος.
0: Ήταν
1: μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερθό Σταυρό, όπου τα δίνουν μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση.
0: Και φροντίδα βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρες, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζεται η αποσυφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, μένει 20 προς το Προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το Προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίες. Επισημαίνεται δε πως η κατάσταση είναι λόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα, έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηξη κατάσταση που μας οδήγησε στα επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας, είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο λοιπόν πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο, αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Βρέθηκε χθες Τρίτη ο Υπουργός Υγείας. Πρόκειται να επικοινωνήσει ένα
0: κείμενο. Ακούμε με διακοπές, Λίνα. Με συγχωρείς, ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου. Συνομίλησε με το προσωπικό και να δηλώσει τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγγενιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δηλώσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνεψε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικό υπουργός για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε λοιπόν πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένεται να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του Νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι ξέφρασαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέριας τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: «Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει». Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλάδες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδες στις Κυκλάδες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα.
0: Χατζικώστα, ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και κατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές τομογραφίες. Η διοίκηση του Χατζηκώστα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός τομογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου, που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στα ναι. στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το ακτινολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιαστούν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο σχεδιασμό, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη μελέτη του έργου και ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις τόσο για αυτή την αλλαγή, όσο και για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαμβάνη του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζητά να γίνουν και άλλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το περιστατικό, καταλαβαίνετε, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω και του χρονικού σημείου, στο οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια των νέων υποδομών του νοσοκομείου.
0: Μα φυσικά και μιλάμε και για νέες υποδομές, όπως ακριβώς το είπες εσύ, Αλεξάνδρα. Ναι, ναι.
4: Ναι, και πλέον αναμένεται η αποκατάσταση αυτής της υδραυλικής βλάβης και ο τεχνικός έλεγχος του χώρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επειγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα ναι. αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα «Μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς».
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γαλλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ, με την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του το σχέδιο περιλαμβάνει ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεσή του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο αυτές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαϊδάς δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υφιστάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Επίσης, αυτό το έργο έρχεται να το εγχείρημα όπως παρουσιάζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους ερευνητές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το αντίστοιχα έργα επαγωγικής φόρτισης παραμένουν περιορισμένα. Μόνο να ολοκληρώσω ότι εάν προχωρήσει, η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα διαθέτει αντίστοιχο σύστημα μετά τη Σουηδία, την Ορβηγία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
8: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη. Πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Τι είναι εξωτική αποζημίωση? Είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούγλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η Ειρήνη υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή πολύ αμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα σε check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, Ειρήνη, μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση, επομένως παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβρίλιωτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε, είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο να υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα, δύσκολες ώρες πραγματικά, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής, να μην έχουμε άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις. Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ, Μαριέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα του πολιτισμού μαζί με τη Φωτεινή Παλογιάννη. Μία μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση ενδόξως άσομεν τους εν το Αρκαδίο στευτής αθλήσαντας αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η Χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαιακό αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό. Για αύριο στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοιας, Κιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβερας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια στα καύσιμα με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χείμερο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέα στην Εύβοια, μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστήρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλοιό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι Εύβοια και οι σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην όπου λέτε αμέσως την Αμαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι Εύβοια και οι σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και η εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα, ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντοδίο έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυρέως. Είναι το ποτάμι ο Κυρέας που έχει βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυρέα, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερικής Ενότητας Ευβοίας, απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112, όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο. Σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, την πολύπαθη Εύβοια, και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστεί η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας μάλλον νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του, στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός. Βρέθηκε έξω, πρέπει να το πω, μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο ernews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ Μαριέτα Γαβιλιώτη για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ. Την ίδια ώρα η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις σποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, για να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο, σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023. Πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη, τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις, καλλιέργειες, τα μήλα και τα προεκπαιδευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος του Καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει συγκομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινή, τις ειδικοί συνάδελφοι βάζουν και κυπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημία, 95%. Τα κατέστρεψε τελείως τα οπορκυπευτικά. Φασόλες δηλαδή και λοιπά που είχαν φυτέψει. Επίσης η Δράκη που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφουδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στη αγορά, στο Πύλιο γενικότερα, βρέχει σταμάτητα από εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
0: Πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
8: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επιπτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Διαμάντι έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
3: Ήταν πολύ έντονα,
8: τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
0: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Γιατί νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερτ Νιουζ, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένσεις των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
9: Λοιπόν, από το εξής, το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο, αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
0: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
9: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, δούμε ότι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον οροπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου οροπού προχώρησαν νωρίτερα ρεμόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην ενημέρωση που είχαμε από τις Αττικές. Mm-hmm. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου. Mm-hmm. Τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου. Το παραλιακό δρόμο που, που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος κύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και βέβαια το φέρνει και εκεί. Θεώ, ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο, δεν περνάει τίποτα από εκεί. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή στην περιοχή. Κρατώνται πολύ ισχυροί άνεμοι. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο από ισχυροί άνεμοι που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερη προσοχή, τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας, αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Μέχρι στιγμής ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει εκτροπές πτήσεων. Δεν κατάφεραν δηλαδή να προσγειωθούν στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προσγειώθηκαν αλλού. Και έτσι υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
0: Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Ερτ Νιούς.
11: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το Λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαβρίο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαβρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων και αναλόγως θα κινηθεί το Λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
12: Earth News Radio 105,8.
11: Αναλόγως θα κινηθεί το Λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.

0: για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν, αναλύτρωση στο πετρέλαιο Θέρμανση, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα κινηθεί, πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμβλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την μπλε κερόσινη.
0: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
1: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι.
0: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
1: Ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ και σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800, με εξαίρεση όπως είπαμε αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%, προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσοι τερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας.
0: Θα είναι μεγαλύτερο και, και η αύξηση μεγαλύτερη.
1: Και να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με τη διαδικασία
0: Γρηγόρη. Το επιδόματος, ναι.
1: Ναι, πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Και ένα νοικοκυριό, Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ, θα πάρει φέτος 1.040 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα.
1: Η πλατφόρμα, να το πούμε.
0: Πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
1: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και αυξάνεται και η προκαταβολή κατά 30%.
0: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί αύριο στην αγορά στο 1,55 ευρώ λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια, ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
0: Ακριβώς.
2: Είναι διπλή.
0: Ναι.
2: Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
0: 40
2: λεπτά το λίτρο, έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον δίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβδη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβδης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την ελεύθερη.

0: Energy, την Παρασκευή. Σε ό,τι αφορά τη Motor Oil, ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση της επιδότησης αυτής. Άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή, αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αγγλία μία μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβδη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα μέτρα αυτά στήριξης θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Βάζουμε μια ανατελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
2: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
4: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
1: Ναι.
4: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
1: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Ευγενία Λούζου έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
5: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε, ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δεν απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα, ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
1: Ευγενία Λούση, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμινο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Ανεπαρκή χαρακτηρίζεται από τη Βουλή τα μέτρα στήριξης ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
7: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
1: Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
8: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19, παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανσης 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα τώρα. Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Επισημαίνεται μάλιστα πως σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάθμη Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο, με το κάθε του διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
10: Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία, υπενθυμίζουν, για τον κάθετο διάδρομο, υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπασταύρου με την αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η κυρία Guilfoyle στην Αθήνα. Οι δε αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίες σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της, τώρα στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας, και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρησή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ, και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
1: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
10: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρη, που στήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική, όπως θα έλεγε, διπλωματία.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
11: Η συζήτηση για την κυρία Γκυλφόιλ είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
12: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
1: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίαμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και, όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
13: Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόιλ, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε? Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά? Μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόιλ υπηρέτησε την πολιτική του καθέτου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση δηλαδή, τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης, αποδίδει Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
14: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
1: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κίμπερλι Γκυλφόλη αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
15: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
1: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε με την αποχώρηση της Γκυλφόιλ, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Την ομαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα βατράχια.
16: Αλλά.
8: Η Ελλάδα,
16: ναι, ναι.
8: Η πατρίδα μας,
16: ναι.
8: Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
1: Σφοντρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
17: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
1: Μείζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόιλ, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
18: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
1: Λοιπόν, η θητεία της Κίμπερλι Γκυλφόιλ κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας ο Ντίνα Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας. Νατάσα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 ημέρες στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει, Γρηγόρη, την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει $100,000 στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω, Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκάς Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκυλφόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα
1: ή έστω
19: να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, πάντως καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της, γιατί να σου πω τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
1: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Μάρκετ των Αντένα και άλλα γκάλωπ για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, από τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων. Νότι, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι σε όλοι και κύριε, κυρίες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού, απλώς καταγράφω. Και όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή, δηλαδή τρεχαγύρευε. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των εδρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή, όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, ναι, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ναι, θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα και η Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν, όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός προβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντή γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω ερωτηματικό.
1: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσει.
16: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στα δέντρα παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπενθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού για τον οποίο μιλάμε έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κύριου Τσίπρα στη Ελλάδα. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
1: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, που έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια αντιρροπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ΕΡΤΕΚΟ. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιωργαντάς.
1: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.
21: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας την ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, λοιπόν, Έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ErtEco. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή την δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
0: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει στη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
1: Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες φοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
2: Πρόκειται για μία από τις φοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν. Ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά ουσιαστικά την αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 drones από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Sberbank.
1: Και όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων και η εξελίξη στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
2: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος των Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ, δηληστήριο στο Ριάντ αλλά και τα αρχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Θυμίζουμε εδώ και χρόνια λόγω του πολέμου οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν στο ουδέτερο έδαφος στο Λονδίνο. Περίπου πάνω από 8 με 10 χιλιάδες παλέτες ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Οπότε πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είπαμε 10 η ώρα το παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον Δικέφαλο. Χτες ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μέν Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια έδωσε 102-97 στην παράταση, όμως ήταν 28 πόντους πίσω στο σκορ, κατάφερε όμως τελευταίο δεκάλεπτο, ανέτρεψε τη διαφορά και στην παράταση πήρε τη νίκη. Εξίσου εντυπωσιακός και ο Παναθηναϊκός στη Σερβία. Βαρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72 για ένα ακόμα παιχνίδι. Εξαιρετικά καλή αμήνα για την ομάδα του Μπράντοβιτς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με ένα υπέροχο τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα, το The Show Must Go On. Ένα υπέροχο τραγούδι βέβαια, έγινε και μεγάλη επιτυχία, ακούστηκε πάρα πολύ στα παγκόσμια ραδιόφωνα. Και αυτή εδώ είναι η εκτέλεση της Celine Dion, έτσι όπως το τραγούδισε η Celine Dion το 2016. Ένα τραγούδι με πάνω από 100 διασκευές. Στον ήχο έχουμε σήμερα την Φωτεινή Περβολιανάκη, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Βλαζάκης. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση βέβαια του κάθε κομματιού. Και αυτοί εδώ που ακολουθούν είναι οι Γερμανοί Metallium, ένα heavy metal ουσιαστικά συγκρότημα, και για να ακούσουμε τον τρόπο που διασκεύασαν το The Show Must Go On τη χρονιά του 2007.

Αυτή ήταν η διασκευή των Metallium, ένα συγκρότημα από τον χώρο του Metal βέβαια, γερμανικό. Το 2007 διασκευάσαν το The Show Must Go, ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 100 διασκευές και η πρώτη εκτέλεση βέβαια ανήκει στους Queen, ήταν ένα κομμάτι των Queen, ένα από τα τελευταία που ηχογράφησαν, το κυκλοφόρησαν στο Innuendo, το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1991, μερικούς μήνες πριν από τον θάνατο βέβαια του Freddie Mercury. Σίγουρα ένα από τα ομορφότερα των Queen, έτσι κι αλλιώς η Queen ήταν ένα συγκρότημα που αγαπήθηκε ιδιαίτερα σε ολόκληρο τον κόσμο. 1991, η Queen, The Show Must Go On, από το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει λίγο πριν τον θάνατο, μερικούς μήνες πριν τον θάνατο του Freddie Mercury, το άλμπουμ Innuendo.

Από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Queen, όσο ζούσε βέβαια ο Freddie Mercury, 1991, το Innuendo και το The Show Must Go On, ένα κομμάτι με πάνω από 100 διασκευές. Πάμε σε ένα από τα κλασικότερα blues, ένα από τα πιο όμορφα blues, The Thrill Is Gone. 2000 το διασκευάζει ο Willie Nelson, ζωντανός θρύλος της country, κυρίως βέβαια ο Willie Nelson, 93 ετών σήμερα.

Είμαστε στην χρονιά του 2000, τότε που ο Willie Nelson διασκευάζει το The Thrill Is Gone, και αυτός που παίζει κιθάρα βέβαια και τραγουδάει μαζί του δεν είναι άλλος από τον BB King. Ο BB King που τη χρονιά του 2000 συνεργάστηκε έτσι με διάφορους καλλιτέχνες και ηχογράφησε το The Thrill Is Gone σε διαφορετικές εκτελέσεις βέβαια, με διαφορετικούς καλλιτέχνες παρέα του. Έτσι την ίδια χρονιά, την χρονιά του 2000, ο BB King μαζί με την Tracy Chapman τραγουδούν το The Thrill Is Gone, σίγουρα μία από τις ομορφότερες διασκευές βέβαια του κομματιού, μιας και το κομμάτι ουσιαστικά δεν είναι του BB King, παρόλο που έγινε γνωστό με τον BB King.

Είμαστε στη χρονιά του 2000, ο BB King παρέα με την Tracy Chapman, την υπέροχη φωνή της Tracy Chapman, στο The Thrill Is Gone, ένα κομμάτι από τα κλασικότερα βέβαια των blues, ένα κομμάτι που έχει γύρω στις 150 διασκευές. Το κομμάτι αυτό έγινε για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία και ίσως η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του BB King όταν το τραγούδισε το 1969 και όταν το κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του Completely Well. 1969, μόνο στο BB King, στην εκτέλεση που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε, και εμπορική.

Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες Σερχανίων. Αυτό το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Παρουσιάζουμε αυτόν τον καιρό ένα αφιέρωμα σε μερικά από τα πολυδιασκευασμένα κομμάτια της ιστορίας της μουσικής. Ακούμε 2 με 3 διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση. Άλλες φορές η πρώτη εκτέλεση είναι πιο γνωστή από όλες τις διασκευές. Άλλες φορές κάποιες διασκευές είναι πιο γνωστές από την πρώτη εκτέλεση, όπως αυτή εδώ η περίπτωση, The Thrill Is Gone. Το έκανε διάσημο, θα λέγαμε, το 1969 ο B.B. King. Παρόλα αυτά, το κομμάτι δεν ήταν δικό του. Ήταν ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1951 από τον Roy Hawkins. Ήταν και δική του σύνθεση. Ένας blues καλλιτέχνης που δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία. Ούτε το κομμάτι γνώρισε, πέρασε στην αφάνεια τότε, μέχρι να το πάρει στα χέρια του, βέβαια, περίπου 19 χρόνια μετά, 18 χρόνια μετά, ο B.B. King. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση. 1951, ο Roy Hawkins, ένα κλασικό τραγούδι, ένα από τα κλασικότερα των blues, The Thrill Is Gone, με γύρω, όπως είπαμε, στις 150 διασκευές. 51, Roy Hawkins.

Λίγο διαφορετικό βέβαια από την εκτέλεση που το γνώρισαν οι περισσότεροι, την εκτέλεση του BB King το 69. Αυτή όμως ήταν η πρώτη εκτέλεση, 1951, από τον Roy Hawkins. Καμία σχέση με τον Dale Hawkins ή τον Screamy Jay Hawkins. Ένας καλλιτέχνης που πέρασε στην αφάνεια, ίσως να μην τον ήξερε και κανείς αν δεν είχε τραγουδήσει, όπως είπαμε, την πρώτη εκτέλεση αυτού του κομματιού. Κάποια στιγμή μετά το αφιέρωμα στα πολυδιασκευασμένα κομμάτια θα κάνουμε ένα αφιέρωμα βέβαια στα blues, να δούμε την εξέλιξή τους από την αρχή του 20ου αιώνα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι με πάνω από 500 διασκευές. Τι να λέμε τώρα, The Sound of Silence. Το 2015 οι Disturbed το ξαναφέρουν έτσι στην επικαιρότητα με αυτή την υπέροχη διασκευή.

Μια φοβερή και τρομερή διασκευή βέβαια από τους Disturbed το 2015, ένα κομμάτι που το ξανάφεραν έτσι σε αυτή την εκτέλεση στην επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν πέθανε, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι με πάνω από 500 διασκευές, ένα από τα κλασικότερα βέβαια. Και πάμε στην χρονιά του 2013 να το ακούσουμε από τους Celtic Thunder, ένα συγκρότημα από την Ιρλανδία. Έπαιζε κέλτικα, έπαιζε ιρλανδέζικη παραδοσιακή μουσική, διασκεύαζε και έτσι και pop κομμάτια. 2013, οι Celtic Thunder.

με λίγο κέλτικο στυλ βέβαια, η Celtic Thunder. 2013 διασκεύασαν αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, ένα κομμάτι από την Ιρλανδία, έτσι με αυτό το μουσικό στυλ. Μια πολύ όμορφη και απλή διασκευή, έτσι κι αλλιώς το κομμάτι αυτό, τι να πούμε τώρα, δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ, να μην το πω, για να χαλάσεις αυτό το κομμάτι. Πάμε στη χρονιά του 1968 για την Carmen McRae, μία από τις πολύ αγαπημένες μας φωνές, κυρίως από τον χώρο της jazz βέβαια. Carmen McRae το διασκευάζει το 1968.

Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή της Κάρμελ Μακρέι, από τον χώρο της jazz κυρίως βέβαια, η οποία διασκευάζει το 1968 το κομμάτι αυτό. Ένα κομμάτι βέβαια που έγραψε ο Πολ Σάιμον και το πρώτο ηχογράφησε με το ντουέτο του, του Σάιμον Γκαρφάνκελ, το Πολ Σάιμον με τον Αρ Γκαρφάνκελ. Το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία για πρώτη φορά το 1965, όταν ήδη ο Πολ Σάιμον είχε προσθέσει σε αυτό το κομμάτι drums, μπάσο και όλα αυτά. Στην ουσία όμως η πρώτη φορά που το ηχογράφησε ο Πολ Σάιμον μαζί με τον Αρ Γκαρφάνκελ ήταν το 1964, μόνο με μία κιθάρα και τις φωνές τους, στο ντεμπούτο του άλμπουμ τους τότε, το 64, το άλμπουμ Wednesday Morning 3 AM. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε, 64.

Είμαστε στη χρονιά του 1964, έτσι όπως πρώτο κυκλοφόρησε το κλασικό βέβαια The Sounds of Silence. Ένα χρόνο αργότερα ο Paul Simon και ο Garfunkel προσθέτουν έτσι drums, basso και όλα αυτά και γνωρίζει τεράστια επιτυχία το κομμάτι. Πάμε σε ένα κομμάτι που λίγοι ίσως ξέρουν την ή ίσως έχουν ακούσει την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Ένα κομμάτι που δεν έχει πολλές διασκευές, γύρω στους 50 έχει, είναι όμως κλασικότατο και έχει ακουστεί και πάρα πολύ βέβαια. Dazed and Confused. Πάμε να τα ακούσουμε πρώτα από ένα ιστορικό συγκρότημα βέβαια αμερικάνικο, έτσι από τα πρώτα ψυχεδέλο hard rock συγκροτήματα, τους Vanilla Fudge, οι οποίοι ξαναδημιουργήθηκαν, διαλυόντουσαν, ξαναφτιαχνόντουσαν και όλα αυτά. Το 2007 οι Vanilla Fudge κυκλοφορούν το album Out Through The In Door, μια παράφραση του τελευταίου άλμπουμ των Zeppelin, του the out, Through The Out The Door. Και σε αυτό το διασκευάζουν, σε αυτό το άλμπουμ διασκευάζουν In Through The Outdoor, το είπαμε το Zeppelin, και σε αυτό διασκευάζουν κομμάτια που έχουν παίξει Zeppelin. 2007 η Vanilla Fudge.

Είμαστε στη χρονιά του 2007, τότε που το ιστορικό συγκρότημα των Vanilla Fudge διασκευάζει το Days and Confused. Όπως είπαμε, γενικά οι Vanilla Fudge στη χρονιά του 2007 κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ αφιερωμένο στο Zeppelin, με κομμάτια που είχαν παίξει και οι Led Zeppelin. Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει γύρω στις 50 διασκευές, δεν έχει και πάρα πολλές. Αλλά απλά θέλαμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση, γιατί η πρώτη εκτέλεση δεν είναι των Led Zeppelin. Αυτοί βέβαια το έκαναν γνωστό και αυτοί ίσως έχουν κάνει την καλύτερη διασκευή το 1969, όταν το παρουσίασαν στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, Led Zeppelin 69.

είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες Ερτχανίων, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, το απόγευμα. Αν θέλετε, η Φωτεινή Πρεβογεννάκη είναι σήμερα στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης, παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το αφιέρωμά μας σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε 2 με 3 από τις καλύτερες, πιστεύουμε, που επιλέγουμε διασκευές τους, καθώς και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Αυτό είναι το Dazed and Confused, έτσι όπως το διασκεύασαν οι Led Zeppelin το 1969, ένα συγκρότημα που είχε κατακλέψει τους πάντες βέβαια, κυρίως τα blues, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Όπως σας είπαμε, θα ετοιμάσουμε και ένα αφιέρωμα μετά το αφιέρωμα αυτό στα πολυδιασκευασμένα, ένα αφιέρωμα στα blues, για να δούμε έτσι την πορεία τους και την εξέλιξή τους από τις αρχές του 20ου αιώνα. Τι άλλο, ας ακούσουμε το κομμάτι των Zeppelin και θα ακούσουμε μετά ποια είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Ένα κομμάτι που πέρασε τελείως απαρατήρητο βέβαια όταν πρωτοηχογραφήθηκε, μέχρι να το αναλάβουν οι Led Zeppelin.

1969, Led Zeppelin, και το κομμάτι βέβαια ανήκει στον Jake Holmes, αυτός το πρωτογράφησε, αυτού ήταν, δική του ήταν η σύνθεση, ένα κομμάτι που πέρασε όπως είπαμε απαρατήρητο το 1967 όταν το πρωτογράφησε. Jake Holmes, καθόλου γνωστός θα λέγαμε, κυρίως ανήκε στον χώρο της pop, έκανε κάποια πράγματα στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 και εξαφανίστηκε. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού, εντελώς διαφορετική, 1967, ο Jake Holmes. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε με την επόμενη εκπομπή μας την Παρασκευή 3 με 4. Γεια σας.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος νεκρός όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τα Ψαχνά, όπου υποχώρησε το οδόστρωμα από Προκόπη προς Μαντούδη, καθώς υπερχείλης ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και προβλήματα ηλεκτροδότησης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου Μαλακάσας προκάλεσε η υπερχείληση ρέματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ισχυρά φαινόμενα έως το βράδυ σε Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Μετεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Επιβάτες για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους ακτοπλοϊκά γραφεία. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση με την μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτους και δηληστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενεργοποιούνται τρεις κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά πάντως υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για κάθε άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το μήνυμα εστάλησε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και περιείχε, όπως αναφέρεται, ανυπόστατους υπαινιγμούς για πιθανές οικονομικές συναλλαγές. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικειών και καταλυτών οχημάτων αλλά και απάτες και δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου όταν παράθυρο μαζί με το πλαίσιό του αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή της πρώτης λυκείου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίφθηναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και περίπου 600.000 κατοίκους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αγνοεί το κάλεσμα του Αμερικανού Προέδρου για εκεχηρία σε επιθέσεις αυτού του τύπου, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

1965, συνέχεια. Γρήγορα γρήγορα, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα και να συζητήσετε κάτι από αυτά που ακούτε σήμερα ή στις εκπομπές από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και την Κυριακή στο Κόσμος, ΕΡΤ News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα ασχοληθεί με ένα άλμπουμ μιας αγαπημένης τραγουδίστρια.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μουσικούς δημιουργούς, αγάπησα τον Ζαμπέτα, τον Άκη Πάνου, τον Χιώτη, μελέτησα τον Τζιτσάνη, τον Χατζηδάκη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης, φίλες και φίλοι, σπούδασε μουσική με την κυρία Κλέλια Τερζάκη και πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Με τη Λίνα Νικολακοπούλου, την οποία γνώρισε στην Πάντιο και με την οποία είναι συνδεδεμένο πάνω από το 80% του συνολικού του έργου, συνεργάζονται από το 1980 με κορυφαίες στιγμές το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. 1985, Μαμά Γερνάω, το 1988, Ανθρώπων Έργα, το 1993. 1993, συγγνώμη.

0: Κι αντυχείς.
1: Άλλο δεν μπορώ. Τώρα να σταματήσουμε λίγο.

και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λίγα το βράδυ αυτό του νου τη βέργα. Λες και η στάθμη της αγάπης πάει να βρει πως κρύβονται στη λάσπη θησαυρή, πως κοπήκαμε στα δάχτυλα οι σταυροί.

φωτιά και φερμουάρ κατεστραμμένο. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζήσεις

φανταστικού έργου. Έχει συνεργαστεί με τις σημαντικότερες λαϊκές φωνές και με σημαντικούς ερμηνευτές του θεάτρου και έχει αναδείξει εξαιρετικούς νέους ερμηνευτές. Από το 1990 συγκεντρώνει ελληνικά έργα που επιδέχονται μουσική ανάπτυξη και τα επεξεργάζεται, ενώ παράλληλα βλέπουν το φως της δισκογραφίας εσωτερική μουσική μονόλογη, νέες τεχνικές, τραγούδια με μεγάλες μουσικές εισαγωγές, γενικότερα μουσική που δηλώνει την εικόνα της. Συγχρόνως δοκιμάζει με όλους τους σημαντικούς νέους σκηνοθέτες εφαρμογές εικόνας ή μελοποίηση κλασικών κειμένων, κυρίως κωμωδία, που είναι η μεγάλη του αγάπη. Το 1997 πηγαίνει καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διπεθέ Καβάλας. Ανεβάζει 3 εφαρμογές ελληνικού λόγου με μουσική, Χτίστες του Χειμωνά, Γκροπλάν του Μανιώτη και Πλούτο του Αριστοφάνη. Μέσα από σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού που οργάνωσε στο θέατρο ΡΟΕΣ, σχηματίζεται από τους μαθητές του η ομάδα ελληνικού μουσικού θεάτρου Σπύρα Σπύρα. Με την ομάδα αυτή παρουσιάζουν παραστάσεις. Και πάμε τώρα στα βραβεία. Κρατικό βραβείο μουσικής κινηματογράφου στο 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη μουσική της ταινίας «Αυτή η νύχτα μένει».

Βραβείο τηλεοπτικής μουσικής 2000 για τη μουσική στην τηλεοπτική σειρά «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες». Βραβείο Αρίων 2002 για το soundtrack «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Πάμε να ακούσουμε το ορχιστρικό με τη μουσική του Σταμάτη Καραουνάκη μέσα από το άλμπουμ «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» το 2002 από την ομώνυμη ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Βραβείο τηλεοπτικής σειράς 2004 για το σύριαλ 7 πεθερές. Βραβείο μουσικής τηλεοπτικής σειράς 2006 για το σύριαλ Μαρία η Άσχημη και το τραγούδι των τίτλων «Πόσο σ' αγαπώ».

ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις ποιματάκια με τα κινητά ατάκες και στιχάκια. Μου λέγει η καρδιά αν βρεις αγάπη χτύπα. Στο είπα μια βραδιά που είχα γίνει σκνήπα. Πόσο

ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω. Και θα κυλιγμή στα μάτια λίγο λίγο. Έρωτας μπορεί να τέξει αυτή τη γυμνιά.

Τον Μάιο του 2005, ο Σταμάτης Κραουνάκης συνέθεσε και δίδαξε χωρικά του ειδίποδα στους τελειόφοιτους της RAIDA, Royal Academy of Dramatic Arts, το Λονδίνο, για την παράσταση Installation 496. Το καλοκαίρι του 2006 υπογράφει τη μουσική για την παράσταση «Θεσμοφοριάζουσες» του Εθνικού Θεάτρου. Το καλοκαίρι του 2009 υπογράφει τη μουσική για την παράσταση «Νεφέλες» του Αριστοφάνη, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, η οποία παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Το καλοκαίρι του 2010 ενσάρκωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δικαιόπολη στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη, παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, πραγματοποιώντας παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Παράλληλα, έγραψε και τη μουσική της παράστασης. Το καλοκαίρι του 2014 ενσάρκωσε το ρόλο του Σοκράτη στην αληθινή απολογία του Σοκράτη του Κώστα Βάρναλη, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης με την ομάδα ελληνικού μουσικού θεάτρου Σπύρα Σπύρα έχει ανεβάσει τα εξής έργα. «Όλη μαύρα και ένα πιάνο» παρουσιάστηκε στο κοινό από τον Οκτώβριο του 1999 και μέχρι το τέλος του 2000 σε διαφορετικούς χώρους και σε διαφορετικές πόλεις. Η παράσταση ξεκίνησε από το υπόγειο του Χιτηρίου, ενώ από τον Νοέμβριο του 2000 ως τον Ιανουάριο του 2001 η παράσταση παρουσιάστηκε σε μια βελτιωμένη εκδοχή της στο Θέατρο Χώρα. Συνολικά 250 παραστάσεις. Sold out 2001-2002, μουσική θεατρική σκηνή Αθηναής. Κλασική συνταγή 2002-2004, μουσική θεατρική σκηνή Αθηναής. Μπιμπερό 2004-2006, η συνωμοσία των Λουκουμάδων. Χωρικά 2005, αιωνία θητεία στο Κάλλος, μουσική θεατρική σκηνή Αθηναής. 22 χωρικά από την τραγωδία και την Αττική Κωμωδία, σε επιλογή και μετάφραση Μύρη, μελοποιημένα από 9 σύγχρονους συνθέτες. Παρουσιάστηκε στο κοινό από τις 21 στις 27 Ιούνιου του 2005 και από τις 25 Σεπτεμβρίου στις 2 Οκτωβρίου 2005. Δουλάρες 2006-2007, Πόσο σ' αγαπώ, Επιθεώρηση 2007-2008, All That Buzz, Τελευταία νύχτα του κόσμου 2008-2009, Μουσική θεατρική σκηνή Αθηναής, Ένα σπίτι παραμύθια 2009-2010-2011, Παιδική παράσταση, 5 μουσικά παραμύθια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Σίγα τα αίματα, Δε μασάμε, Η αγκαλιά η μεγάλη, Σπύρα σπύρα με σπυρούνια, Όταν έχω εσένα, άλλες παραγωγές, Νέα γυναίκα μόνη τραγουδά, Λαϊκό ρεσιτάλ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη με τη Δήμητρα Παπίου, που παρουσιάστηκε στο House of Art το 2001 και στη μουσική θεατρική σκηνή Αθηναής της περιόδους Ιανουάριος μέχρι Μάιο 2002 και Ιανουάριο μέχρι Μάιο του 2003. Αυτή η νύχτα μένει, καλοκαίρι 2002, κλασική συνταγή, Έπεσε έρωτα, Σπύρα εναντίον Σπύρας, Το ραντεβού της Τετάρτης, Λαϊκό ρεσιτάλ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη με τη Δήμητρα Παπίου, On the Road 2005, καλοκαιρινό θέαμα με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Σπύρα Σπύρα, σε ιδέα και διδασκαλία Σταμάτη Κραουνάκη, Τα λόγια της αγάπης, ένας μουσικός μονόλογος του Σταμάτη Κραουνάκη με τη Μελίνα Τανάγρη, Χωρικά, Αιωνία θητεία στο Κάλλος, που παρουσιάστηκε στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στις 7 και 8 Ιουλίου του 2006. Πόσο σ' αγαπώ, για έναν έρωτα, Αριστοφάνους 11, πρωτότυπο λαϊκό μουσικό θέαμα σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη, βασισμένο σε μελοποιημένα χωρικά του Αριστοφάνη, τα οποία συνέθεσε ο ίδιος. Αριστοφάνης Now, το χρέος της κωμωδίας, Όταν έχω εσένα μουσική παράσταση, Μπε, μουσική παράσταση με την ομάδα Σπύρα Σπύρα, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 2014-2015, Αβάντι Ντάριο, μια ανατρεπτική γιορτή του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου προς τιμήν του Ντάριο Φω και της πολύχρωμης ζωής και δράσης του. I Love You, σύνθεση γυναικείου λόγου από έργα της Λούλας Αναγνωστάκη. Όλοι ένα, Φίλα με Σταμάτης Κραουνάκης, Τρεις γενιές τραγούδια, Βίκτορη, Τα παιδιά στην εξουσία, του Ροζέ Βιτράκ, το μουσικό έργο Λιμπρέτο και μουσική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Φίλα με».

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Τεράστιο το έργο του Σταμάτη Κραουνάκη, του καλλιτέχνη Σταμάτη Κραουνάκη. Τι να πρωτοπούμε, φίλες και φίλοι. Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα προς τα Ελληνόπουλα. Τα παιδιά της Σφίγγας, η τεράστια κοινωνική σημασία των Βλάκων. Ντουέντε, ο Σταμάτης Κραουνάκης μελοποιεί Λόρκα. Στέλλα του Ιάκωβου Καμπανέλη, μουσική και τραγούδια για την παράσταση. Απέλπιστο, μουσική και τραγούδια για την παράσταση του Λάκη Λαζόπουλου με τη Σοφία Φιλιππίδου, 2017. Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, του Γιώργου Σεφέρη, στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, σε σκηνοθεσία Αναστασία Ζαρεύη, ο Κραουνάκης στο πιάνο. Εκκλησιάζουσε στο Αριστοφάνη, λαϊκή οπερέτα, λιμπρέτο, μουσική με το Θέατρο Τέχνης και τη Λυρική Σκηνή, Σεπτέμβριος 2019. Ηρώδιο και περιοδία. Ο Σταμάτης Κραουνάκης, φίλες και φίλοι, με τα ειδόνια του Θέρους εμφανίζεται απόψε, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, στα Χανιά, στις 9 το βράδυ. Η παράσταση περιλαμβάνει τραγούδια από τον κύκλο «Τα ειδόνια του Θέρους», με έργα του Κραουνάκη, του Μοντεβέρντι, της Πιάφ και του Ρεϊνάλντο Χαν, καθώς και άλλα τραγούδια που αγαπήσαμε.

της φωτιάς, της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή μας αντιγράφει. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει.

όταν έχω εσένα. Μπορώ να βάψω με ασύνητη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω.

0: Πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής σε άλλη στράτα, στην ΕΡΤ Χανίων, και θα κλείσουμε με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, φίλες και φίλοι. Η σωτηρία της ψυχής, ζωντανή ηχογράφηση, στίχη Λίνα Νικολοκοπούλου από το άλμπουμ Σταμάτης Κραουνάκης με επίσημο ένδυμα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ τον Μανώλη Παπαδάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια, όλες και όλους για την ακρόαση. Μέχρι την άλλη Τετάρτη, 4 με 5 πάλι το απόγευμα, σε άλλη στράτα. Κυρίες και κύριοι, από εμένα την Άρτεμη Κατράκη, στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.
1: Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά.

Απλώναμε εκεί τη ζωή μας το μήνα. Και δεν πειράζει που τόσα φίλια πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να

0: μέχρι να τους πω όλους. Ήταν μια μεγάλη βραδιά της περιφέρειας με τη Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία με ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, χαρακτήρισε την κατάσταση στο νησί ιδιαίτερα σοβαρή και γνωστοποίησε ότι στις 4.30 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως το αρμόδιο συντονιστικό όργανο προκειμένου να γίνει αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους. Προβλήματα καταγράφονται και στην Εύβοια με μηνύματα του 112 στα Ψαχνά και σοβαρές δυσχέρειες στον άξονα Προκόπη Μαντούδη λόγω υπερχείλισης του ποταμού Κυρέα. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλιείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η καταγραφή έγινε μεταξύ άλλων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ όπως διευκρινίζει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, οι 42 περιπτώσεις τίθενται προς έλεγχο και δεν σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις σε όλες. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη κι αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά από τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς επιπλοκές, ενώ ο 70χρονος Ποντίφικας αναρρώνει στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης, όπου αναμένεται να παραμείνει για μία εβδομάδα.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δέκατο τέταρτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Ταινίες, δημιουργοί, εργαστήρια, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις. Για μικρούς και μεγάλους. Αναζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα στο khaniafilmfestival.com. Η γιορτή του κινηματογράφου στα Χανιά. 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Αυτό ήταν το Paradise, Τζόρτα Ροκέ, και θέλω να μιλήσουμε για κινηματογράφο. Τώρα θέλω να σας πάω στην επόμενη Τρίτη στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, γιατί έρχεται μια σημαντική Ινδή σκηνοθέτρια. Έρχεται λοιπόν στη χώρα μας. Η ταινιοθήκη της Ελλάδος και η πρεσβεία της Ινδίας στην Ελλάδα παρουσιάζουν σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια την ταινία Abhas του 1997 της Μπιτζάγια Τζένα. Την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στην ταινιοθήκη για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με το wift.gr, και θα ακολουθήσει και η συζήτηση με την σκηνοθέτρια και πρωταγωνίστρια της ταινίας, την Μπιτζάγια Τζένα, και τον ιστορικό τέχνης και επιμελητή κινηματογραφικών αφιερωμάτων Ίγκο Στάρς. Η ταινία που λέτε διαδραματίζεται το 1955 στην Ορίσσα με φόντο μια φεουδαρχική δομή που καταραίει, ωστόσο τα ίχνη της παλαιάς μεγαλοπρέπειας και δόξας είναι ακόμη ωραία. Και ο φεουδάρχης Ρέι Σαχέμπ είναι γνωστός για τη μεγαλοψυχία και την καλοσύνη του, όμως σε μια στιγμή αδυναμίας επιβάλλεται στην Κοκκύλα, μια νεαρή χείρα ξαδέλφη του. Το φιλμ διαγωνίστηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, προβλήθηκε από το BBC και αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας και σε πανεπιστήμια, ενώ η αποκατάσταση της ταινίας της Κόπιας έγινε από την ταινιοθήκη της Ινδίας. Η Μπιτζάγια Τζένα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές στον ινδικό κινηματογράφο και έχει αρκετό ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτήν την ταινία του 97 την επόμενη Τρίτη στην ταινιοθήκη στις 6 το απόγευμα. Και τώρα ήρθε η ώρα για να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο παρελθόν.

Σαντιάγο Μοράες, Λος Χαλκόνες. Από τα πολύ δικά μας, τα κόσμου στα τραγούδια, ξέρετε. Λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Στη Ρόδο είναι στραμμένα τα μάτια σήμερα. Πάμε να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις και μετά τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση σφοδρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν 62χρονο νεκρό που παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και

0: Αττική, μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελωδών ανέμων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα, προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: ...25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και έτσι γυρίσαμε, μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ήρθε και ο Μπάμπης Ντούκαρος τώρα στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζουγλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 6. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Τα λέγαμε και χθες ότι κυκλοφόρησε αυτός ο ύμνος από Fontaine's DC και Ρωσαλία. Και είναι η νέα μας αδυναμία, το νέο κόλλημα να το πεις. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Where is gone? Εντελώς ατμοσφαιρικό και χειμωνιάτικο κάπως, φθινοπορεινό, στο πούμε έτσι. Θα το πάρουμε και το χειμώνα μαζί μας, το τραγούδι δεν υπάρχει.

Lose Your Soul από τα παλιά. Και να πούμε τώρα, λίγο πριν φύγουμε, να πούμε για το τριήμερο που έρχεται, το τριήμερο της γιορτής του κόσμου μας, που κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σας περιμένουμε, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, και θα έχουμε live εκπομπές, θα έχουμε DJ sets, θα έχουμε προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με η Μάνη την Κυριακή, τη Y που λέγαμε και νωρίτερα την Παρασκευή, και Αλκιόνι επίσης την Κυριακή. Το Σάββατο υπάρχει αυτή η πολύ ενδιαφερούσα συζήτηση AI or not AI, αυτή η ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων που θα καταπιαστούν με αυτό το θέμα που μας απασχολεί όχι μόνο εδώ στο ραδιοφώνο, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικά, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πώς έχει μπει στη ζωή μας και τι σημαίνουν όλα αυτά για τη μουσική και τη δημιουργία. Και μετά το Σάββατο, μετά από αυτή τη συζήτηση, θα υπάρχει και το πάρτι, θα γίνει και το πάρτι με DJ sets από τους παραγωγούς του σταθμού. Όλα αυτά λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε 25 χρόνια στον αέρα του κόσμου μας. Station de toi, tu es à mille heures de moi. Je te dirai ne m'attends pas. Αν θέλετε, δυναμώστε το ραδιόφωνο, θα με θυμηθείτε, είναι πολύ ωραίο.

Ηλφό και τη Ματάν, περίμενε με, πρέπει να με περιμένεις, έτσι λέει αυτό το τραγούδι του Johnny Jane, που είναι ένα από τα νέα ονόματα στην γαλλική indie pop σκηνή, θα το λέει κανείς. Και μάλιστα το καλλιτεχνικό το όνομα αυτό, το Johnny Jane, για το πραγματικό το όνομα είναι Emilian Κιαχνής. Το καλλιτεχνικό το όνομα το έχει εμπνευστεί από το τραγούδι του Gainsbourg από το 1976, La Ballade de Johnny Jane. Μάλιστα. Μια Florence τώρα, για να πάμε για φινάλε.

Florence and the Machine και το My Love για το τέλος. Όχι, έχουμε ένα τραγούδι ακόμα, συγγνώμη, για το προτέλος. Λοιπόν, με καλή διάθεση σας αφήνουμε. Η Κλάουντια Μάτολα έρχεται για το επόμενο δίωρο. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελπίδα Παπουτσί και τον Παμπιδούκαρο που φρόντιζαν τον ήχο. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε εδώ στην παρέα του απογεύματος, συντονισμένες και συντονισμένοι για τα καλά λόγια και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Αύριο πάλι. Lauryn Hill για το τέλος. Αυτό είναι. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Seven Nation Army Grand About, το remix Nostalgia 77, Alice Russell φωνή. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Είναι η Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Τετάρτη απογευματάκι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με ένα γκρίζο σύννεφο στον ουρανό εδώ στα βόρεια προάστια, πάνω από το ραδιομέγαρο, που φαίνεται αγριεμένο. Λέτε sunshine το τραγούδι, κανένα sunshine.

the sunshine. Βροχή εμείς έχουμε, sunshine δεν έχουμε. Φθινοπορεινό, γκρίζο τοπίο και δροσιά πολύ. Ευτυχώς τα πράγματα στον καιρό φτιάχνουν την Παρασκευή που θα συναντηθούμε σε ένα τριήμερο φοβερό, σε ένα γιορτινό τριήμερο στο κέντρο πολιτισμού Δήμα Σταύρος Νιάρχος, όπου εκεί θα βρίσκονται όλοι οι παραγωγοί του κόσμου, μουσικές, ο Τιουάιο, η Μανή, η Αλκαιόνη, live DJ sets, βινίλια, συζητήσεις για το AI, όλα μέσα σε τρεις μέρες θα γίνουν και θα ακούσουμε και εκπομπές δικές σας. Βέβαια, έκλεισε ο διαγωνισμός βέβαια. Όσοι στείλατε, στείλατε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας. Και θα τις ακούσουμε ζωντανά Σάββατο και Κυριακή και θα είμαστε δίπλα να σας κρατάμε το χέρι, να μην αγχώνεστε. Ζωάο Σέλβα, Φουτούρο στη Βραζιλία. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο rtk.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Για εσένα, όπου και αν βρίσκεσαι. Viber, η παρέα η σωστή εδώ στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματα, τα διαβάζουμε καθημερινά. Messenger, social media, like, follow, κάνεις όλες τις σελίδες, μαθαίνεις πολλά και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με όποιο τρόπο.

Φουτούρο στη Βραζιλία, Ζωασέλβα στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Βίβαρα Λιμπερτά Τζοβανότη από τη Βραζιλία στην Ιταλία.

Σάρα Τζάρος στο When Doves Cry του Prince σε αυτή τη folk εκτέλεση Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Υπέροχη φωνή η Σάρα Τζάρος, Sky Newman στα ωραία τραγούδια του 2026. Και εντάξει, το άλμπουμ το Outsider του TY είναι από τι

Sky New Man από τα ωραία άλμπουμ στο 26. Πλησιάζει η μέρα που θα τα ακούσουμε και θα τα ψηφίσουμε παρέα. Το Outsider είναι από τα αγαπημένα μας, είναι φοβερή παραγωγή. Είναι Adrian Quesada από πίσω, ο οποίος βρήκε άλλο ένα ταλέντο, τον DIY-o, και έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε μέσα από το Party Cosmos, από το τριήμερο φεστιβάλ για τα 25 χρόνια Cosmos στα ραδιόφωνά σας 93,6. Και ο DIY-o είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθει στην Ελλάδα για πρώτη φορά και έχει κοινό που αγάπησε τόσο πολύ το άλμπουμ του και ακούμε παρέα τα τόσα τραγούδια του, ακούγεται όλο έτσι νεράκι. Είναι από αυτά τα άλμπουμς που πατάς play και παίζει όλο με άνεση. Your house, my house is your home. The Wire, θα το ακούσουμε. Και παίζει όλο με άνεση. Your house, my house is your home. The Wire, θα το ακούσουμε αυτό.

House is your home, ο Τιουάιο λοιπόν ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Φάρο. Και μετά θα είμαστε παρέα με ένα DJ set με μουσικές, κόσμο για χορό. Σας περιμένουμε την Παρασκευή όλα αυτά και ζωντανά η εκπομπή. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Σάββατο όλη μέρα με εκπομπές που θα ακούσουμε και τις δικές σας και την Κυριακή. Συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και η Μανή και η Αλκιόνη την Κυριακή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με την προσωπή αγροτών, τόνισε ότι ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινάει νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένο.

0: Δήλωσε στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί με απόφαση του Δημάρχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελωδών ανέμων. Νεφός με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Basketball, Bruno Mars. Ωραιότατος Bruno Mars από το Romantic. 7:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Βροχερό συννεφιασμένο με άγρια σύννεφα να βλέπω στον ουρανό εδώ στην Αγία Παρασκευή. Κόσμος 93,6, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Άνε Μπρουν και η Άρη. Παρέα δύο γυναίκες από την Νορβηγία.

superb, Benjamin Biolay. Όταν λες δεν ξέρω, λένε οι ερευνητές, αυτό μελέτησαν ότι οι άνθρωποι που λένε έτσι με ευκολία βέβαια ότι δεν ξέρουν κάτι, η έρευνα έδειξε ότι η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα όρια της γνώσης σου, το intellectual humility, συνδέεται με υψηλότερη νοημοσύνη, καλύτερη λήψη αποφάσεων και οι πιο σίγουροι είναι συχνά λιγότερο ενημερωμένοι όσοι είναι σίγουροι για αυτά που ξέρουν. Τροβαίρ, εκτός και αν ξέρεις κάτι στα αλήθεια καλά.

Κόσμος 93,6, φθινοπορεινό το απόγευμα. Το φθινόπωρο που μας κάνει τα κόλπα, έρχεται και φεύγει. Φαίνεται σαν να έρθει για να μείνει. Έλα, το τριήμερο καλό θα ήταν να φύγει για λίγο. Το τριήμερο να είναι όσο πιο καλοκαιρινό γίνεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροζνιάρχος που σας περιμένουμε. Όλοι οι παραγωγοί θα κάνουν τη βόλτα τους, θα κάνουν ζωντανές εκπομπές. Και ο Βασίλης Σταματίου, ο Μαρία Μαρκολή, ο Γιώργος Μουχταρίδης, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, η DJ Sets, ο Γιώργος Πολυχρονίου θα παίξει μουσικές με βινίλια, ο Προκόπης Δούκας. Θα συναντηθούμε όλο αυτό το τριήμερο. Όλη η παραγωγή του κόσμου και όχι μόνο. Εσείς που θα κερδίσετε με τις προτάσεις που στείλετε για εκπομπή θα κάνετε το ντεμπούτο σας. Αυτό θα ανέβει στο Ερτέκο και μπορούμε όλοι να το ακούσουμε. Εμείς θα είμαστε εκεί να σας κρατάμε συντροφιά.

0: στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η VKB Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy Κηφισιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.

Burn It Down. Σαμπούζο και Λέων Μπρίτζες, αυτό το ντουέτο, αυτή η ωραία συνεργασία. Ο Λέων Μπρίτζες έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες αυτή τη χρονιά. Λίγο μετά τις 7 είναι απογευματάκι φθινοπορεινό, βροχερό, συννεφιασμένο, φουλ με τα γκρίζα σύννεφα σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Η Ελπίδα Παπουτσί φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής. Σοκολατάκια τρώμε γιατί ο Γιώργος Μουχταρίδης γιορτάζει. Χρόνια του πολλά, να τον χαιρόμαστε, τον ακούτε καθημερινά. 12 με 2. Bob Dylan έρχεται στον αέρα μας. Beyond here lies nothing. Και νομίζω σαν χθες ήταν που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ και έγινε ένας χαμούλης. Έπρεπε να γραφτούν άρθρα και άθρα και πράγματα για να πιστεί ο κόσμος ότι ναι, ο Dylan παίρνει Νόμπελ άνετα.

0: It's nothing, Bob Dylan. Ο Leonard Cohen, λέγαμε πριν για το Nobel του Dylan. Ο Leonard Cohen είχε πει λίγο πριν φύγει, όταν κέρδισε το βραβείο Nobel, ο Dylan είχε πει ότι το να δίνεις Νόμπελ στον Dylan είναι σαν να δίνεις μετάλλιο στο Everest επειδή είναι το ψηλότερο βουνό. Εννοείται ότι ένας καλλιτέχνης σαν τον Dylan, γιατί υπάρχει λογοτεχνία γύρω από το έργο του, έτσι διδάσκεται το έργο του και σε πανεπιστήμια, στη λογοτεχνία, υπάρχει αυτοβιογραφία, ποιητική συλλογή. Εννοείται ότι ο Dylan 50 χρόνια, μισό αιώνα, έχει δώσει μια απίστευτη κληρονομιά σε αυτό τον πλανήτη και γι' αυτό βραβεύτηκε. Βέβαια ο Dylan δίνει πίσω τα λόγια στον Leonard Cohen και έχει πει ότι λατρεύει τα τραγούδια του Cohen, έχει επηρεαστεί και από τον Dylan, εννοείται φανερά ο Cohen σε πολλά σημεία του. Μου αρέσουν όλα τα τραγούδια του Leonard, είχε πει σε μια συνέντευξή του. Το αγαπημένο του θα τα ακούσουμε, είναι το Going Home. Το Going Home, το Show Me The Place και το Darkness είναι αγαπημένα τραγούδια. Και λέει αυτά τα τραγούδια έχουν βάθος, είναι αληθινά. Έχουν απίστευτη αλήθεια και είναι πολυδιάστατα. Σου προκαλεί φοβερή έκπληξη η μελωδία τους, έλεγε ο Dylan, και είναι τραγούδια που αξίζουν, γιατί είναι τραγούδια που σε κάνουν να σκέφτεσαι και να νιώθεις. Τέτοια τραγούδια γράφει ο Cohen. Να ακούσουμε λοιπόν το αγαπημένο τραγούδι του Dylan από τον Leonard Cohen, Going Home.
1: He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows

0: Going home, Leonard Cohen. Και όπως πολύ σωστά είχε πει κάποτε, ότι δεν υπάρχει κακό τραγούδι στον πλανήτη ολόκληρο, γιατί οποιοδήποτε τραγούδι έχει αγγίξει έναν άνθρωπο.
1: In a suit.
0: Είναι ένα σημαντικό τραγούδι. Οποιοδήποτε τραγούδι έχει συνοδέψει εμπειρίες, συναισθήματα για κάποιον. Το έχει συνδέσει ένας άνθρωπος με κάτι δικό του ή τον έχει βοηθήσει στη ζωή του. Αυτόματα αυτό το τραγούδι είναι σημαντικό, έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, και δίκιο είχε, και πολύ ωραία το έβαλε το θέμα στο τραπέζι. Το ίδιο είχε πει και με ένα τρόπο παρόμοιο ο Μπρους Σπρίγκστιν. Έλεγε ότι δεν κοιτούσε πολύ θετικά την Τέιλορ Σουίφτ, μέχρι που μία μέρα που πήγε να πάρει την κόρη του από ένα ταξίδι από το αεροδρόμιο και μπήκε η κόρη του στο αυτοκίνητο, την είδε να ουρλιάζει, να τραγουδάει, να το ζει στο πετσί της όλο της το σώμα το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ που είχε βάλει στο αυτοκίνητο. Και όταν έβλεπα, λέει, έλεγε ο Μπρους Σπρίγκστιν, την κόρη μου να κάνει έτσι, είδα το impact, όλη αυτή την επίδραση που έχει η μουσική της Taylor Swift σε ένα νέο κορίτσι, σε πόσα νέα κορίτσια έχει, όχι μόνο στην κόρη του Bruce Springsteen. Τότε ένιωσα ότι κάτι καλό κάνει αυτή η γυναίκα, αφού συγκινεί τόσο πολύ, τόσο κόσμο, και κάπως έτσι συμπάθησε την Taylor Swift.

This Fire of Autumn, λοιπόν. Αυτό το φθινόπωρο που τελικά άργησε, αλλά κάπως ήρθε. Η Tinder Sticks είναι στον αέρα μας. 14 Οκτωβρίου, απογευματάκι Τετάρτης, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και στο Moon Dance. Του Van Morrison, ο Michael Bublé.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

Just don't know what to do with myself. Dusty Springfield. Και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, ήταν του Freddie Mercury. Αυτό ήταν στη λίστα του με τα καλύτερα τραγούδια. Μέσα είναι και το τον Άφρικα, το Κασμίρ, το Led Zeppelin, Get Around, Beach Boys, το Careless Whisper του άρεσε, τον Wham, Jelly House Rock. Πάρα πολλά τραγούδια και τα περισσότερα ήταν hits που ήταν τα αγαπημένα του. 8:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό για λίγο ακόμη. Είμαστε παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Προσοχή εκεί έξω με βροχή. Πολύ βροχή από ό,τι διαβάζω. Leon Bridges, Illusion. Άλλο ένα, άλλη μια ωραία στιγμή και στο 2026 για τον Leon Bridges.

need you. I want you. Gotta have you. Great God in heaven, you know that I love you. Vehicle, ακούσαμε από τη Shirley Bassey. Αν Κάρσον που κέρδισε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026 λέει για τον έρωτα τι επιθυμεί ο ερωτευμένος τον άλλον ή έτσι νομίζει. Στην πραγματικότητα, λέει Αν Κάρσον, ο άλλος είναι απλά ένα τέχνασμα που χρησιμοποιεί ο έρωτας για να φανερώσει τον ερωτευμένο έναν προηγουμένως άγνωστο εαυτό του. Λέει Αν Κάρσον αυτό κάπως πιο τολμηρά, θα λέει κανείς ότι το έχει πει ο Φερνάντο Πεσόα. Και πολύ πολύ πιο τολμηρά. Ο Πεσόα έλεγε ότι ποτέ δεν αγαπάμε κάποιον straight κατευθείαν στο τραπέζι. Τα λέει ο Πεσόα. Αγαπάμε, τα έλεγε. Αγαπάμε απλώς την ιδέα που σχηματίζουμε για κάποιον. Τελικά αυτό που αγαπάμε είναι μια δική μας έννοια και ο εαυτός μας. Straight forward, Πεσόα.

Η Bond, κορίτσια στο Λιμπερτάγκο του Άστρο Πιατσόλα. Και αφού μας πήγε αυτό στην Αργεντινή, θα κάτσουμε στην Αργεντινή για λίγο. Θα μεταφερθούμε στο 1940 για να δώσουμε ένα βραβείο στίχου σίγουρα και έτσι απλόχερα σε ένα από τα ωραιότερα τάγκος όλων των εποχών. Ο Μιλασιόν μιλάει για τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Σαφέστατα φοβερός όρος υπάρχει, και έτσι όπως το περιγράφει είναι φοβερό να το βλέπεις έτσι, πως το περιγράφει τόσο ωραία, τόσο απλά, τόσο συγκεκριμένα τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Μιλάει για τους έρωτες λοιπόν αυτούς οι οποίοι σε υποβαθμίζουν, όπως χρησιμοποιώ ωραιότατα αυτή τη λέξη, καταπληκτική λέξη εδώ σε αυτό το σημείο για να τη χρησιμοποιήσει κάποιος, ότι υποβαθμίζεται κανείς ως άνθρωπος όταν ο σύντροφος, όταν βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση που σε υποβαθμίζει, γιατί ουσιαστικά βρίσκεσαι σε ένα σημείο να παρακαλάς για λίγη ζεστασιά, για αυτό που αξίζει ένας άνθρωπος να πάρει, για τον έρωτα, για την αγάπη, για την ανταπόκριση στον έρωτα. Να φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο που η τοξικότητα και η συναισθηματική κακοποίηση, ας πούμε, που λαμβάνει κανείς, να είναι σε σημείο που υποβαθμίζει την οντότητά σου την ίδια, λέει εδώ Έκτορ Μαουρέ, αυτό το υπέροχο αηδόνι. Ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο. Ξύπνησα, λέει, μια μέρα, κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και άρχισα να ακούω τις κραυγές των ανταρτών του εξευτελισμού μου. Πώς άφησα τον εαυτό μου, λέει ο Μαουρέ, να φτάσω σε αυτό το σημείο, να γονατίζω για λίγο συνέστημα, για λίγη προσοχή, δεν θα το επιτρέψω ξανά στον εαυτό μου, και ακούω τα ουρλιαχτά των ανταρτών του εξευτελισμού μου. Ουμιλασιόν, Έκτορ Μαουρέ, ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο.

στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Προσοχή εκεί έξω με τις βροχές. 14 Οκτωβρίου, βράδυ Τετάρτης έρχεται. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Grande Amor, Stan Getz και Ζωάζ Ιλμπέρτο για το τέλος. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε εδώ στον κόσμο μας. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: cosmonaut.gr. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

Έψαχνα σήμερα το πρωί έτσι να φτιάξω λίγο τις μουσικές για να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έξω έβρεχε. Και πέφτω επάνω στην Γκάμπι Μορένο. Στην Γκάμπι Μορένο το 2009 ή το 2010, διότι Γκάμπι Μορένο εκείνο τον καιρό έκανε περιοδίες, έγραφε κομμάτια για άλλους. Δεν είχε βγάλει ακόμα δίσκο και ήταν και το τελευταίο tour που είχε κάνει. Το είχε κάνει, φίλες και φίλοι, με την Tracy Chapman. Και πέφτω επάνω στο Ζωμάτλι και λέω: κοίταξε να δεις, λέω, πόσα χρόνια έχουμε να ακούσουμε το Ζωμάτλι. Και πρωτοχρονιά του 2005, φίλες και φίλοι, έχουν κυκλοφορήσει αυτό το εξαιρετικό live στο Fillmore, μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1995 στο Los Angeles. Εξαιρετική, βράδυ, μέσα τη σάλσα, τη φάνκ, τη ρέγγε, το hip hop, φυσικά τη rock. Και ήταν και μια μπάντα που θυμίζει λίγο τους Μάλλο, τους Ελτσικάνο και γενικά τον ήχο του νοτιοανατολικού Λος Άντζελες δεκαετίας του 70. Και έτσι πάει εδώ να ξεκινήσουμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 18 Οκτωβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8, πάντα όπως και χθες. Η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, 8 η ώρα εδώ σταθερά. Ελπίδα Παπουτσή λοιπόν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού λέμε για την Γκάμπι Μορένο, δεν είναι δυνατόν να με την ακούσουμε. Από τον Πολέρος Ψυχεδέλικος, παρέα με τον Αντρία Κεσάδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

0: De mi.
1: Ευτυχώς που έχουμε πάρα πολύ καλούς ακροατές, είδατε, για αυτόν τον λόγο είστε εσείς όλοι απ' έξω και μας ακούτε, για να προσέχετε και τι λέμε και τι κάνουμε. Λοιπόν, άκουα, άρεσε, ελπίδα τι με πήρε η ακροατής τώρα και μου είπε. Μου λέει, μπράβο, πάρα πολύ ωραία, όλα καλά, εξαιρετικό intro, εξαιρετικά τα πρώτα δύο κομμάτια. Βρε Πέτρο, δεν είναι 18 Οκτωβρίου, είναι 14. Γυρίσαμε, γελάς και εσύ γελάω κι εγώ. Είπαμε 18 Οκτωβρίου. Λοιπόν, δεν είναι 18 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, είναι 14. 18 Οκτωβρίου είναι προς το τέλος της εβδομάδας. Και ξέρετε τι θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου. Και στις 18 και στις 17 και στις 16. Δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα γίνει το πάρτι. Πού τρέχει το μυαλό μας. Το μυαλό μας, φίλες και φίλοι, τρέχει στο πάρτι. Στο πάρτι του κόσμου που κλείνει φέτος 25 χρόνια. Και μη ανησυχούν, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν όλα στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχει μουσικές, θα έχει τις εκπομπές που πρέπει να τις έχετε στείλει μέχρι το μεσημέρι σήμερα, για να δούμε ποιοι θα είναι οι 10 που θα ηχογραφήσουν Σάββατο και Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με την υποστήριξη ημών και των τεχνικών, βέβαια, εδώ της ΕΡΤ. Την 30-λεπτή εκπομπή που θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ, όπου εκεί είναι τα 5 τραγούδια για το θέμα το δικό σας, για την κατάσταση τη δικιά σας, το γεγονός το δικό σας, το πρόσωπο, το όνειρο, την εμπειρία, τα πάντα. Αυτό είναι, το έχετε επιλέξει εσείς, το έχετε στείλει με 150 λέξεις μέχρι σήμερα το μεσημέρι στη μία. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε live. Έχουμε live το DIY την Παρασκευή. Έχουμε το Σάββατο ένα εξαιρετικό στρογγυλό τραπέζι που θα μιλήσουμε και θα πούμε πράγματα για το AI. Αφορά πολύ κόσμο, ξέρετε, και αφορά και εμάς. Και το AI που είναι, αν θέλετε, έχει μπει μέσα στην ζωή μας. Και έχει μπει μέσα στη ζωή μας και στη μουσική και σε όλα τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες, με εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και μετά έχει πάρτι. Έχει πάρτι με μουσική, με pick-up, με CD, με στικάκια, με όλη την τεχνολογία, τα πάντα. Και την Κυριακή έχει την Ιμάνη. Έχει την Ιμάνη και μετά έχει την Αλκιόνη. Και πάλι μουσικές. Και ζωντανές εκπομπές στην αγορά κάτω. Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, έτσι φαντάζομαι ότι ο καιρός δεν μας τα χαλάσει. Αλλά και να τα χαλάσει ο καιρός, υπάρχει plan B. Μου κάνει ελπίδα ότι δεν θα τα χαλάσει ο καιρός και εμείς βλέπουμε ότι ο καιρός δεν θα μας τα χαλάσει. Περιμένουμε λοιπόν όλους εσάς να γιορτάσουμε, να περάσουμε όμορφα και να κλείσουμε 25 χρόνια και να συνεχίσουμε. 16, 17, 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο, το λέμε αυτό, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιατί το κόσμος γιορτάζει και γιορτάζει με όλους εσάς.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, αλλά και από την γωνία, από το, και από το σπίτι σας. Ακόμα μας ακούτε. Μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Εκεί που θα ανέβουν οι 10 καλύτερες εκπομπές στο Ερτέκο του κόσμος, και θα μπορούμε να ακούμε και τις εκπομπές των ακροατών, οι ακροατές που γίνονται μουσική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ιδέα να εκφράσετε κι εσείς απόψεις σας, ιδέες σας, και 10 καλύτεροι με τα δικά σας τραγούδια, να ανεβάσετε μια ιστορία μισή ώρα και να ακουστεί μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Όπως και από τηλεόραση μας ακούτε, έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Και φυσικά από το Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, επικοινωνούμε online. Ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Με ρωτάτε τι θα κάνει η Μάνη πάνω στη σκηνή. Η Μάνη πάνω στη σκηνή θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα κάθε φορά. Θα βγει και θα τραγουδήσει με τη συνοδεία ενός μουσικού, με μια κιθάρα. Έτσι κι αλλιώς γιορτάζουμε, είπαμε, το Κόσμος, ένα τρίμερο Radio Sounds Festival. Γιατί εγώ κάθε φορά που κάνουμε τώρα αυτές τις μέρες το αφιέρωμα και μιλάμε για τις συναυλίες, έχω στο νου μου πάντα αποτυπωμένο το Cosmos Festival και αφήνω το Radio Sounds. Είναι Radio Sounds Festival λοιπόν αυτό, και θα είναι ένα ωραίο radio show με την Imani ακουστικό. Έτσι κι αλλιώς η Imani το υποστηρίζει απόλυτα και θα παίξει τα κομμάτια που η ίδια έχει αγαπήσει ιδιαίτερα, και τα κομμάτια τα οποία, όπως μας έχει πει χαρακτηριστικά, μιλάγαμε πέρυσι τέτοιο καιρό με την Imani που ήταν να έρθει να κάνει, ή πρόπερση αν θυμάμαι, ήταν να κάνει μια συναυλία. Μην είχα πετύχει τότε στο τηλέφωνο στο Παρίσι, ομοίως σε βροχή, και μας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι αν η επιτυχία μου οφείλεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα, οφείλεται στο ραδιόφωνο, οφείλεται σε εμάς και πολύ περισσότερους ακροατές, όπου έκαναν γνωστή πρώτα στην Ελλάδα και δει στην Πολωνία, αυτό ακριβώς που σας λέω, την Imani γνωστή στην Ευρώπη. Μετά έγινε στις υπόλοιπες χώρες και κάποια στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα αν η Imani είχε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ήταν ένα μοντέλο. Αν την έχετε δει από κοντά, θα καταλάβετε απόλυτα τι εννοώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο την Imani. Δεν θα το παίξει έτσι, αλλά μπορεί ίσως μέσα σε όλα τα κομμάτια να κάνει ένα κλικ και να διασκευάσει η Jasmine Sullivan. Έτσι κι αλλιώς το κομμάτι το είχε παίξει με τα τσέλα και στην Αθήνα, αλλά και στο δίσκο. Περιμένουμε λοιπόν την Imani, τον Τιουάιο και την Αλκιόνη να τραγουδήσουν για όλους εσάς το πάρτι μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Μάνη, την περιμένουμε την Παρασκευή, όχι την Παρασκευή, λάθος, την Κυριακή. Στις 8, στις 7.30 κάπου εκεί θα δούμε λίγο το time schedule. Είναι κάπου εκείνη την ώρα πάντως θα εμφανιστεί η Μανή για ένα ακουστικό εξαιρετικό live set για άλλη μια φορά στη χώρα μας. Η Αλκιόνη με ρωτάει, θα παίξει? Η Αλκιόνη θα παίξει κυρίως κομμάτια που έχει αγαπήσει η ίδια, αλλά θα γκρουβάρει επάνω στη σκηνή και θα έχει ομοίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τιουάιο. Πρώτη φορά θα τον δούμε, πρώτη φορά θα τον ακούσουμε στη χώρα μας. Ούτως ή άλλως είναι ανερχόμενος Τιουάιο και έχει βγάλει 2-3 πολύ καλά άλμπουμ. Στο τελευταίο άλμπουμ έχει βάλει το χέρι του και έχει κάνει και την παραγωγή και ο Άντριαν Κεσάδα. Είναι ανερχόμενος και κρατάει πάρα πολύ ψηλά την soul μουσική το 2026. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 8.30 και κατά την ωρίτερα να ακούσουμε το... Έχουν βγει 2-3 καινούρια κομμάτια αυτές τις μέρες και θέλω να τις ακούσουμε. Το ένα είναι το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε να βγάλουν οι Nouvelle Vague. Nouvelle Vague κάνουν ένα αφιέρωμα στους Depeche Mode. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ, με 12 διαφορετικές γυναικείες φωνές μέσα στο άλμπουμ τους, αλλά καινούριο τραγούδι και προφανώς ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Έβγαλε μάλλον πριν από μερικές εβδομάδες και ο Μαρκ Άντονι. Μαρκ Άντονι, Como en el idilio, με την Αθ Πελούσο. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6. Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό λοιπόν είναι το Enjoy the Silence. Αυτή είναι η Nouvelle Vague. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 34 λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, πάντα η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Και είπαμε, οι Nouvelle Vague επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, ένα άλμπουμ αφιέρωμα στους Depeche Mode, εδώ με τη Sky, με τη Sky Edwards στα φωνητικά. Και μια πληθώρα άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών για να παρουσιάσουν αυτό το άλμπουμ αφιέρωμα. Εδώ ακούσαμε και τον Larry Love βέβαια για τις ανάγκες του τραγουδιού και την διασκευή, το cover του Enjoy the Silence. Οι Nouvelle Vague που επιστρέφουν και με καινούριο άλμπουμ, αλλά επιστρέφουν και το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στο Fuzz για μια συναυλία που συνδυάζει αφενός με τις αγαπημένες τους διασκευές με το νέο τους μουσικό εγχείρημα, ένα άλμπουμ αφιερωμένο αποκλειστικά στους Depeche Mode. Πάνω από 20 χρόνια πορείας είχαν έρθει οι Nouvelle Vague και είχαν γιορτάσει και τα 20 χρόνια στην Ελλάδα. Φωτογαλλικό σχήμα που έφερε την αισθητική της Bossa Nova στον κόσμο του New Wave και φυσικά στον κόσμο του Post-Punk, και καταπιάνεται με το έργο ενός συγκροτήματος σε έναν ολόκληρο δίσκο. Και κοιτώντας λίγο το tracklist, το άλμπουμ, το A Date With Depeche Mode κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 13 διασκευές, με το Enjoy the Silence φυσικά, με το Never Let Me Down Again, με το Personal Jesus, το Just Can't Get Enough, με όλα τα τραγούδια που βέβαια οι Nouvelle Vague πάντα τα προσεγγίζουν με μια δικιά τους γλώσσα, με μια διαφορετική αισθητική, βάζοντας φυσικά την Bossa Nova, το New Wave και αυτό που ονομάζουμε φυσικά και ονομάζουν και οι ίδιοι, γαλλική φινέτσα.

Καμάρα με αυτός είναι ο Χουάνες εδώ παρέα με την Μον Λαφέρτε. Ήταν ηχογράφηση που έκαναν στο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε. Ήταν καλεσμένος ο Χουάνες και βέβαια συνεχίζουν και οι δύο. Ο Χουάνες δεν πιστεύω να μένει, μάλλον δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μένει ακόμα στην Κολομβία. Είναι superstar στην κυριολεξία και ρόκερ, ανεξάρτητα αν έχει παίξει μπατσάτης, αν έχει παίξει πολλές κούμπιες, και έγινε φυσικά γνωστός το 2004, μιας και λέμε και κάνουμε τώρα για έναν απολογισμό των 25 ετών, όταν είχαμε πρωτοπαίξει εδώ στο ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι. Το ακούγαμε πάλι καλή ώρα με τον Γιώργο Μουχταρίδη. Και το λέω και τον λέω τον Γιώργο, γιατί εκείνο τον καιρό ο Γιώργος Μουχταρίδης, ο Γιώργος ήταν διευθυντής. Και ακούγαμε πάντα πολλές φορές και όλη η παραγωγή, και το κάνουμε ακόμα έτσι. Ακούμε, κάνουμε ακροάσεις πολλές φορές στα άλμπουμ για να δούμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει περισσότερο, τι μπαίνει στο ραδιόφωνο, τι ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει, με το κλίμα και με την εποχή. Και ακούω κάποια στιγμή αυτή την κούμπια και βάζω το Λαγάμισα Νέγρα. Και ήταν τόσο ωραίο και τόσο καλοκαιρινό. Μετά μάθαμε, μετά το έφερε και θυμάμαι Universal έβγαλε και μια συλλογή που έβαλε μέσα το Λαγάμισα Νέγρα, γιατί δεν υπήρχε το άλμπουμ, ήταν εισαγωγής, φανταστείτε, και το έφερε στην Ελλάδα. Μετά παίχτηκε παντού. Παίζονταν και στα Καλλιστεία, παίζανε το Λαγάμισα Νέγρα και όλο το καλοκαίρι και στη Μύκονο, Σαντορίνη, στα νησιά. Ήταν μια εξαιρετική κούμπη. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστός ο Χουάνες στην χώρα μας. Κολομβιανός που είναι κυρίως ρόκερ, αλλά βέβαια με όλους Λατινοαμερικάνους και δίκες στο Λος Άντζελες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη και φυσικά στη Λατινική Αμερική, έχει κάνει φοβερά πράγματα εκεί και πάρα πολύ καλός κιθαρίστας. Τώρα τελευταία έχει βγάλει και ένα άλμπουμ με παλιές ραντσέρες και παλιά κομμάτια της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι πάντα στην επικαιρότητα, όπως φυσικά και η Μον Λαφέρτε. Και μιας και λέμε για τέτοιες εποχές και ωραία πράγματα και νέα αφορμή πάντα το πάρτι και τα λοιπά, τέτοιες μέρες, τέτοια μέρα μάλλον, είχε κυκλοφορήσει το 2007 το πρώτο μεγάλο ντοκιουμένταρι που έβγαλε, τετράωρο παρακαλώ, ο Πίτερ Μπογκδάνοβιτς, και βγάλει στη Νέα Υόρκη στο New York Film Festival, που είναι φημισμένο και γίνεται τέτοιες μέρες στην Αμερική, στο Madison Square Garden κυρίως. Είχε βγάλει και στο Radio City Music Hall, είχε βγάλει το αφιέρωμα για το ντοκιουμένταρι για τη ζωή του Tom Petty, το Running Drown a Dreams. Tom Petty με τους Heartbreakers θεωρούνται και είναι, και λέω είναι, οι Heartbreakers, γιατί ο Tom Petty έχει φύγει από τη ζωή το 17, ένα από τα πιο επιδραστικά και σημαντικά συγκροτήματα στην ιστορία της αμερικάνικης rock, αν θέλετε, διότι εστιάζει την ικανότητα να γεφυρώσουν το παραδοσιακό rock and roll με τη σύγχρονη pop ευαισθησία. Αυτό το έκανε με την μπάντα και συνδύασε, αν θέλετε, την ενέργεια των Birds και των Beatles με τη δυναμική της τότε σύγχρονης σκηνής. Και αυτό ήταν ένα πράγμα μοναδικό. Οι Heartbreakers, η μπάντα του, αλλά και ο ίδιος επιστήθη φίλοι με τον Dylan. Ξέρουμε ότι έβγαλαν μετά και το super group, τη super μπάντα, με όλους τους υπόλοιπους, τους Traveling Wilburys. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε κάτι από αυτό το αφιέρωμα, από αυτόν τον καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στη μουσική.

εξαιρετικός και πάρα πολύ σημαντικός ο Tom Petty, Tom Petty and the Heartbreakers, στην μελωδία που είχε γράψει το Infidels, που είχε κυκλοφορήσει το 84, το 83 νομίζω, το 84 το είχε βγάλει ο Dylan. Έτσι κι αλλιώς είπαμε πάρα πολύ φίλος με τον Bob Dylan και πάρα πολύ σημαντικός στην μουσική ο Tom Petty. Και να φανταστείτε λίγο, κάνω συνειρμούς με αυτό ακριβώς το πάρα πολύ σοβαρό και σπουδαίο ανοιχτό τραπέζι που θα γίνει στο φεστιβάλ στο Radio Sounds του Κόσμος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα μιλήσουν για το AI or not AI, που γίνεται μεγάλος λόγος βέβαια, και το λέμε και το έχουμε ξαναπεί, εγώ το είχα πει αυτό στο Athens Music Week, όσον αφορά το τι γίνεται για την πνευματική ιδιοκτησία, για τα μηχανικά δικαιώματα, για όσα τραγούδια έχουν ή δεν έχουν αυτή τη στιγμή και ανεβαίνουν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα υπάρχουν άνθρωποι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή της μουσικής βιομηχανίας και ραδιοφωνική παραγωγή και άνθρωποι της δουλειάς που σίγουρα θα εξηγήσουν και θα πούνε λεπτομέρειες. Αλλά μου κάνει αυτό πάσα και για τον Tom Petty και πολύ περισσότερο για τον Prince. Φανταστείτε, γιατί τον λέω ότι είναι κορυφαίος, ήταν κορυφαίος ο Tom Petty και έμεινε κορυφαίος απέναντι στην ιστορία για την ακεραιότητά του απέναντι στη μουσική βιομηχανία, διότι το 1981 αρνήθηκε, φίλες και φίλοι, να αφήσει την εταιρεία του να αυξήσει του Hard Promises, το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, κατά $1. 1898 έκαναν στην Αμερική και ήταν να το πάει 1998. Και προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους θαυμαστές του. Και ο ίδιος ακριβώς στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε κηρύξει πτώχευση για να σπάσει ένα άδικο συμβόλαιο, ανοίγοντας έτσι τότε το δρόμο, καθολικά το δρόμο, για τα δικαιώματα και άλλων καλλιτεχνών. Αυτό μετά το έκανε και ο Prince, αλλά το ξεκίνησε ο Tom Petty. Γι' αυτό έχει μείνει πολύ σπουδαίο στην ιστορία της μουσικής, μεταξύ άλλων γιατί ποτέ δεν περιορίστηκε σε μια συγκεκριμένη δεκαετία ή πολύ περισσότερο δεν περιορίστηκε σε μια υποκουλτούρα. Πάμε ακούσουμε την Αλκιόνη.

Αυτό λοιπόν είναι το Genesis, αυτή είναι η Αλκιόνη. Δεν ξέρω, εγώ θα τη ρωτήσω πάντως και αν την πετύχω στο soundcheck θα της πω να παίξει το Genesis, γιατί σίγουρα είναι ένα κομμάτι που θέλει ο κόσμος πολύ να το ακούσει. Και αυτό είναι ένα από τα τέσσερα νέα κομμάτια από το Extended Play, από το Songs and the Key of Life, όπως ακριβώς τα μίξαρε και τα επεξεργάστηκε ο ίδιος Stevie Wonder για τα 50 χρόνια του Songs and the Key of Life που κλείνει φέτος από το 1976.

άλλος λοιπόν είναι ο Stevie Wonder. Stevie Wonder στο επαιτειακό, 4 extended play τραγούδια, 4 τραγούδια που δεν μπήκαν στο Songs in the Key of Life και τα επεξεργάστηκε ο ίδιος. Δεν ήταν καν μονταρισμένα τα κομμάτια, όπως έχει πει ο Stevie Wonder. Είναι 4 τραγούδια τα οποία δεν είχαμε ακούσει ποτέ, αλλά είχαν ηχογραφηθεί, δεν είχαν μονταριστεί, δεν είχαν ειδηταριστεί αυτά τα τραγούδια για να μπουν τότε στο Songs in the Key of Life το 1976. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα είχε ο Stevie Wonder. Τα επεξεργάστηκε τώρα και έχει βγει ούτως ή άλλως σε επιλεγμένες πόλεις περιοδεία για να γιορτάσει τα 50 χρόνια αυτού του τόσο εμβληματικού δίσκου.

0: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαρίας παρέα με τον Σέρτζιο Μεντόζα στο Αλαδίδα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού και μας κάνει τα κρόαση. Σήμερα μετά τις 9 παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γερμανία. Πάμε να συναντήσουμε τον γερόλικο της blues, τον Big Daddy Wilson, να ερμηνεύει και να διασκευάζει τι άλλο.

Unchain My Heart, λοιπόν, από τον γερόλυγο της Blues, από τον Big Daddy Wilson, που εξαιρετικός πραγματικά συνεχίζει να ηχογραφεί στην Ευρώπη, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος γεννήθηκε και δραστηριοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάει στρατό στη Γερμανία, στην κλασική αυτή γερμανική βάση που είχε πάει και ο Elvis και ο Jerry Lee και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Έφυγε, ξαναπήγε πάλι στην Αμερική, τώρα μιλάμε πριν από 50 και πλέον χρόνια, 60 χρόνια και βάλε, ήταν να παντρευτεί, δεν παντρεύτηκε, ξαναγύρισε στη Γερμανία, γιατί οι Γερμανοί πάρα πολύ από εκείνη την εποχή ακούγαν rock and roll και blues, και έτσι έμεινε και όλες του ηχογραφήσεις γίνονται από την Ευρώπη και από την Γερμανία. Και κάνουμε πάσα σε αυτό, ένας πολύ μεγάλος μπλουζίστας, μην τον χάσετε, βρίσκεται στην κυριολεξία legend, από Chicago Blues Living Legend, έτσι, ο John Breyer Primer έρχεται στην σκηνή που αγάπησε, έρχεται στο Half Note Jazz Club, έχει ξανάρθει από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Έχετε υπόψη σας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε το Πάρτι του Κόσμος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο όμως θα παίξει και θα βρεθεί και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Μην τον χάσετε, ένας εξαιρετικός μουσικός με αμέτρητες βραβεύσεις. Ήταν ο band leader κιθαρίστας του Muddy Waters, του Willie Dixon, του Magic Slim. Ανήκει σε αυτήν την μικρή ομάδα των ζωντανών θρύλων που μεταλαμπαδεύουν τον ήχο του αυθεντικού blues στις νέες γενιές. Και βρίσκεται και ένας φοβερός αρμονικίστας, βιτουόζος, ο Guy Robson, μαζί του, ο οποίος έχει παίξει στο παρελθόν και με τον Peter Green και με τον Clapton. Εξαιρετική μουσική, μην το χάσετε αυτό το τετραήμερο στο Half North. Θα βρισκόμαστε και εμείς εκεί. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο.

Αυτός είναι Who Loves The και το άφησε έτσι. Ο Matt Berninger, ο frontman των National, με το Who Loves The Sun. Εδώ παρέα με την Roseanne Cass, την κόρη του Johnny Cass. Έχει βγάλει άλλο ένα single καινούριο. Δεν το είχε παίξει αυτό τον Ιούλιο που μας είχε έρθει στην Αθήνα στο T-Center, στο ACA, στο Open Air, στο P5, με τους Cure και τους Nothing But Thieves. Παρ' όλα αυτά όμως ο Berninger ήταν πάρα πολύ καλός και παρουσιάσει ένα ωραίο solo πρόγραμμα με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και επιλεγμένα κομμάτια φυσικά και από τους National, αλλά δεν πάβει να είναι πάντα στην επικαιρότητα και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Matt Berninger, ο frontman των National. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1969 δέχεται ο Φρανκ Σινάτρα μια κλήτευση. Μια κλήτευση για να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα, βασικά να βρεθεί στην εισαγγελία, ούτε καν στο αστυνομικό τμήμα, για να τον καλέσανε για να μιλήσουν και για να δώσει μια κατάθεση, γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης για τη σχέση του με τη μαφία. Φυσικά ο Φράγκη πήγε, αυτό λοιπόν να μην πήγαινε, μίλησε, πέρασε πολύ καιρός μέχρι ότου βγουν οι αποφάσεις. Φυσικά δεν βγήκε καμία απόφαση καταδικαστική για τον Φρανκ Σινάτρα όσον αφορά το θέμα της σχέσης του με την μαφία. Ξέρουμε ότι σχετιζόταν και με τους προέδρους των ΗΠΑ και με τον Κένεντι και αργότερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Ρίγκαν και με πολλούς άλλους. Φρανκ Σινάτρα ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, αλλά πολλοί τον είχαν άρρηκτα συνδεδεμένο με την αμερικάνικη και την ιταλική μαφία. Τότε λοιπόν, σαν σήμερα το 69, του ήρθε το χαρτί στο σπίτι για να παρουσιαστεί ως ένταλμα σύλληψης.

This down. Από το Frankie, από τον All Blue Eye. Και πολύ σωστά λέει ένας φίλος ακροατής ότι δεν είχε πάει στο New Jersey. Ναι, στο New Jersey έγινε η κλήτευση για τον Sinatra, γιατί ήταν μια επιτροπή εκείνη την εποχή που ερευνούσε, και μιλάμε τώρα για το 69, που στην Αμερική ήταν το λεγόμενο Age of Anxiety. Ήταν λίγο πριν το Woodstock, γενικά ήταν και ο πόλεμος του Βιετνάμ, σκάλιζαν διάφορα πράγματα, ήταν ο Νίξον. Τον είχαν κατηγορήσει, ναι, και στο New Jersey είχε βγει η κλήτευση. Ο ίδιος δεν πήγαινε, γιατί έλεγε τότε ο ίδιος ότι είναι ένα σόου των μέσων ενημέρωσης και ότι ήθελαν, λόγω της ιταλικής του καταγωγής, γιατί καταγόταν από το Hoboken, από το New Jersey ο Sinatra, δεν πήγε λοιπόν εκεί, γι' αυτό του έστειλαν μετά το ένταλμα σύλληψης για περιφρόνηση και δεν πήγαινε στο New Jersey για να μην το συλλάβουν. Βέβαια πήγε έγινε έφεση, έχασε το δικαστήριο, πήγε και κλεισμένον των θυρών, τώρα μιλάμε για το Sinatra, έτσι, απάντησε για τις σχέσεις με τους γνωστούς μαφιόζους, δεν καταδικάστηκε ποτέ, η αλήθεια είναι. Ωστόσο όμως είχε πάντα στο FBI ένα φάκελο, όπως καλή ώρα πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ναι, όπως λέει ο Παπισδούκαρος, να, είχε ένα φάκελο, ναι, πολύ μεγάλο, περίπου 2.500 σελίδες, γενικά για τις επενδύσεις στο καζίνο, για τις σχέσεις με τον Λάκη Λουτσιάνο, με τον Σαμ Τζανκάνα που ήταν αρχηγός της μαφίας στο Σικάγο και για όλους αυτούς. Φυσικά βέβαια είπε κάποια στιγμή, θυμάμαι, σε μια συνέντευξη που τον είχε ρωτήσει κάποιος και τολμήσει και του είχε πει του Sinatra τι έγινε τότε με όλους αυτούς, λέει, ακούστε να δείτε κύριοι, εγώ υποστηρίζω ότι οι σχέσεις είναι πάντα καθαρά κοινωνικές και επαγγελματικές. Όταν έρχεται κάποιος στο νυχτερινό μου κέντρο, εγώ που δεν θα μπορούσα ποτέ να μην τον καλησπερίσω και να μην πέσω ως θύμα προκατάληψης. Κάτι βέβαια ανάλογο είχε πει και ο Τζον Λένον, όταν κάποια στιγμή του είχαν ένα τεράστιο φάκελο στην Αμερική και δεν τον άφηναν και να αλλάξει πικότητα και να μείνει μόνιμα, να του βγάλουν κάρτα διαμονής. Και μιας και λέμε για κάρτες διαμονής και όλα αυτά, γιατί αυτό είναι και καινούρια είδηση, η Τζόνι Μίτσελ έγινε Αμερικανίδα επίκος. Μετά από 60 χρόνια, φίλες και φίλοι, έγινε Αμερικανίδα επίκος. Το διάβαζα στο Rolling Stone σήμερα. Μετά από τόσα χρόνια Καναδέζα, έγινε Αμερικανίδα επίκος. Πήρε χαρτιά επίσημα. Μένει στην Αμερική, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Και μάλιστα περιμένουμε και την ταινία που είναι biopic και θα παίξει η Meryl Streep. Όλα αυτά για την ιστορία, για τις κλητεύσεις, για τη δράση του υποκόσμου, για τον Frank Sinatra, για όνομα του Θεού. Dancing with myself, μέχρι τις 9.30.

0: 93,6.
1: Χρόνια ο Νέαρ και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτές λοιπόν είναι οι Womack Sisters και το If I Let You, από την οικογένεια του Bobby Womack. Έτσι είναι οι κόρες της Cecil Womack και Cecil Womack και Linda Womack, έτσι αυτό το ντουέτο. Και μάλιστα είχαν παππού, αν δεν κάνω λάθος, τον μεγάλο Sam Cooke. Όλα αυτά θείο τον Bobby Womack. Είπαμε οικογένεια, μουσική, όσο δεν παίρνει. Αυτές λοιπόν οι Womack Sisters και το If I Let You. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και δεν ξέρω, ακούγοντας έτσι αυτό το ρυθμό και αυτή τη μελωδία που μας παραπέμπει εντελώς στα 70's, πήγαμε, πάω λίγο στον ήχο εδώ, στον ήχο εδώ, στον ήχο της δεκαετίας του 70. Σε αυτό εδώ. No words. Η Bahamas Soul Club.

Αυτός είναι ο Ντιάντζελο. Πέρυσι, φίλες και φίλοι, τέτοια ώρα εδώ στον αέρα είχαμε μάθει την είδηση ότι έφυγε ο Ντιάντζελο, ένα χρόνο ακριβώς. Και νεότατος, Ντιάντζελο έφυγε στα 51 του πέρυσι, βραβευμένος με Grammy. Καθόρισε γενικά την νέο soul, έβαλε πάρα πολλά στοιχεία μέσα στην μουσική και φυσικά στην rhythm and blues. Δυστυχώς ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο και δεν τα κατάφερε. Ένα λαμπρό αστέρι, και το λέμε ότι είναι λαμπρό διότι όλα τα στοιχεία που είχε δείξει πάνω στην μουσική και με τον Brown Sugar το 95 και με το Voodoo το 2000 και με τον Black Messiah ακόμα με τους Vanguard το 2014 ήταν, αν θέλετε, μια σπάνια χαρισματική φιγούρα πάνω σε αυτό που έκανε ακριβώς, και ήταν και ένας από τους λόγους που γενικά καθόρισε το κίνημα της νέο soul μέσα στη δεκαετία του 90, ένα ρεύμα που ανανέωσε και τη soul και το R&B της δεκαετίας του 60 και του 70. Πάμε να ακούσουμε το ολοκένουργιο τραγούδι στο άλμπουμ των Fontaines DC, εδώ παρέα με τη Ροζαλία. Το Mind Chamber, το άλμπουμ των Fontaines και Where's Is Gone.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο single, το Where It's Gone, από τους Fontaines DC και την Ροζαλία. Οι Fontaines DC αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα rock group αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και οι Ιρλανδοί. Και είναι το πέμπτο τους άλμπουμ, το Dopamine Chamber, που θα κυκλοφορήσει επίσημα μεθαύριο στις 16 του μήνα. Πάντα Παρασκευές έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και μέσα στα τραγούδια έχει και μία συνεργασία. Έχει τη συνεργασία λοιπόν σε 11 νέα τραγούδια και το Where Is Gone με τη Ροζαλία. Μου κάνει ένα πράγμα μόνο αίσθηση και εντύπωση, και εδώ βλέπουμε τελικά πόσο ευρηματική και πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι η Ροζαλία. Όταν η Ροζαλία μέσα σε ένα χρόνο και σε ένα διάστημα μερικών μηνών κάνει δύο μεγάλες συνεργασίες σε δύο εμβληματικές μπάντες. Το ένα είναι η Fontaines DC, που είναι το μέλλον αν θέλετε της rock, και το άλλο είναι στο καινούριο άλμπουμ των U2, γιατί έχει και μία συνεργασία η Ροζαλία και σε αυτό το άλμπουμ, στο καινούριο άλμπουμ του Bono, του Edge και της παρέας τους. Όλα αυτά για την Ροζαλία σε ένα άλμπουμ το οποίο περιμένουμε να το ακούσουμε με προσοχή από την Παρασκευή και μετά. Wycliffe Jean και Lil Wayne, 1997.

God bless the child, Wycliffe Jean, παρέα με τον Lil Wayne και την Andra Day. Πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα από την Οξφόρδη, από την Ελλάδα, δεν ξέρω, από τον, από την, στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά, στην Ελένη, στο Σταύρο, στο Δημήτρη και στην Ιρίδα. Να είστε όλοι καλά, όπως και πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη και πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Μας λέγατε ότι έβριξε πάρα πολύ και εδώ έβριξε, φίλες και φίλοι. Θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες μέχρι να φύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και να μην έχουμε προβλήματα, απώλειες, ανθρώπινες ζωές και πολλά άλλα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Εγώ θα σας αφήσω σήμερα με το Σαμπούζι και με τον Λίο Μπρίντζες στο Burn It Down, από το τελευταίο άλμπουμ του Σαμπούζι, The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales. Έρχεται η Ρουμπίνη μέχρι τις 12, 12 με 2, η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

white streaming and the native steaming.

Welcome to Greece για να τη βρεις. Κωστής Μαραβέγιας. Welcome to Cosmos, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Κάνουμε σήμερα βόλτες, βεβαίως ξεκινήσαμε με Αμέρικα-Αμέρικα. Γιατί, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Αλλά θα πάμε στη Ρωσία. Θα ακούσουμε την Ιμανή. Θα την ακούσουμε και live όμως αυτή την Κυριακή. Μην ξεχνάτε, 25 χρόνια Κόσμος, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σας περιμένουμε. Μπάπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Welcome to Greece. Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα. Και το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Β' στη μάχη του Μπάιλαντ και γίνεται ανεξάρτητη Σκωτία. Έχουμε πολλά ωραία να πούμε, κυρίως για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Όλα αυτά σε λίγο. Ρουμπίνε Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή ακρόαση.

Η Μανή, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Σε ένα μοναδικό ακουστικό radio show με συνοδεία ενός μουσικού, μόνο κιθάρα θα είναι. Με καταγωγή από τις Κομόρες, το λέγεται και χτες. Θα μας τραγουδήσει You Will Never Know, Don't Be So Shy, Voodoo Cello, Woman Deserve Rage. Μα αυτή την καταπληκτική φωνή. Αυτό είναι το Human. Live, ένα εξαιρετικό άλμπουμ αυτό τη Σημανή. Live at the Casino de Paris, Casino de Paris. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, η Αλκιόνη. Που τραγουδάει στα ελληνικά και στα αγγλικά, που γεφυρώνει indie, pop, cinematic, μουσικές Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ήπειρος, Βόρεια Ελλάδα, ποτάμια, δάση, μια φωνή. Και την Παρασκευή, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Σόλμαν Τιγουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παραγωγή Outsider στο νέο του άλμπουμ, ο βραβευμένος με Γκράμι Αντριάν και Σάντα, τον Black Pumas. Εκεί πήγε και το έφτιαξε. Ένας Γάλλος του κόσμου με καρδιά bluesman, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30. Η Κλαούντια Μάτολα, ο Πέτρος Αδάμ και εγώ θα κάνουμε την Παρασκευή live εκπομπές από εκεί. Άρα λοιπόν, βεβαίως οι εκπομπές θα μεταδίδονται ζωντανά και στα σπίτια σας, αλλά περάστε μια βόλτα. Θα είμαστε εκεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με DJ sets, με προβολές, με συζητήσεις, με τρεις συναυλίες, με αγκαλιές, με φιλιά και με δώρα. 25 χρόνια είναι αυτά.

0: 93,6. Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

Το 1976 σήμερα ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Δεν ήταν αστείο αυτό?

το έφερνε λέει από την Go με βιτιοφόρα. Ήταν ιαματικό και στις γειτονιές της Αθήνας και στην επαρχία κάνανε ουρές. Γονείς 18 παιδιών που νοσηλεύονταν τότε με λευχαιμία και κακοήθεις όγκους στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού σταμάτησαν τη θεραπεία και έδωσαν στα παιδιά το νερό του Καματερού. Αποτέλεσμα, καταλάβατε. Είναι ότι όχι μόνο το νερό αυτό βεβαίως δεν διάτρεφε τον καρκίνο και ήταν ψεύτικο, αλλά ήταν και επικίνδυνο, περιείχε ραδιενέργεια.

φωτιά στον κόσμο. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες στην Αλβανία. Κλιμακώνονται διαδηλώσεις κατά του Ράμα. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους των τυράννων. Συγκρούσεις συνεχίζονται για δεύτερη μέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά έρευνα για τις καταγγελίες αστυνομικής βίας. Στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις αποκτούν πολιτικό πρόσημο. Αναμενόμενο, έχουμε προεδρικές εκλογές και όλο μεγαλώνει και ο κατάλογος. Δεν ξέρω πώς θα είναι υποψήφι τελικά. Εμείς εδώ, Wanda Sa, Celia Vaz, Αντώνιος Κάλλος Ζουμπίμ, νεράκι να πίνουμε, Agua de Beber. Γιατί νερό είμαστε και πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Εδώ μου του λέει συνέχεια ο Μπάμπης Δούκαρος, ο ηχολήπτης μου. Πιες γονεράκι, ρουμπινάκι.

Ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχει κάνει παραγωγή ο γιος της Μίνα, Μασιμιλιάνο Πάνι. Άκου εσάλε. Τζάνι Ντονζελίνη, Βιντσέντζο Λεμπόρ, αυτοί το γράψαν, είναι μια ιταλική μπάντα με τίτλο Audio Due. Άλμπουμ Μίνα Τσελεντάνο. Βεβαίως έγινε χρυσός αυτός ο δίσκος. Και λίγο αργότερα η Μίνα το ηχογράφησε με τον Μιγκέλ Μποσέρ στα ισπανικά Άγκουα Ισάλα. Αλλά εμάς μας αρέσει το ιταλικό.

χρόνος κάνει κύκλους και όλα μπορούν να συμβούν. Βλάσης Μπονάτσεως, Μεταμορφώσεις, ο οποίος φεύγει σαν σήμερα. Το 2004 πέρασαν και όλα 26 χρόνια. Ένας ρόκερ, ηθοποιός, showman. Η μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλε, Γαρίφαλε, εκεί με το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, στο πλευρό της τότε συντρόφου του Αλέκης Βουγιουκλάκη, που υποδείχθηκε τον Τσεγκεβάρα. Τώρα εντάξει, απαράδεκτη τώρα. Τηλεοπτικές φάρσες, επώνυμους, αυτός ήταν ο πρώτος που τις έκανε. Ανοίγοντας έτσι ένα δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής, ασχολήθηκε με τηλετεχνίδια, με τηλεοπτικά σοου. Και όσοι τον γνώριζαν, ήταν πολύ τυχεροί. Παντρεμένος με τη Μάρθα Κουτουμάνου, μια κόρη της Ζένια. Και τι ωραίο τραγούδι αυτό το Μεταμορφώσεις. Εδώ μέχρι και τις 11 τα Σουλτάνα. Έβαλα κάτι χρόνια παραπάνω, 22 χρόνια. Ναι, αλλά αυτά, μωρέ μπαμπέ, αυτά τα 20 κάτι, κατάλαβες, μου φαίνεται τα 20 είναι πολλά, ναι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: cosmos.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μόλις ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και γιορτάζουμε, είναι ο μήνας που γιορτάζουμε. 25 χρόνια κόσμος. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Live εκπομπές, DJ sets. Ένα πολύ ωραίο πάνελ για τη μουσική και το AI. Τρεις συναυλίες. Ελάτε να μας πείτε χρόνια πολλά, να σβήσουμε κεριά και βασικά να αγκαλιαστούμε. Και να ακούσουμε μουσική, τι άλλο. Οι εκδόσεις Ροδακιό μετακόμισαν Γερανίου 7 στον 5ο όροφο, στο Γεράνι. Το Ροδακιό πήγε στο Γεράνι. Πρώτη έκθεση στο νέο στέκι να έρθει να αγγίξει Σάρα Σεχναουή, κεραμική και performance. Έγιναν σήμερα αυτά. Αλλά μπορείτε να περάσετε να δείτε ένα καταπληκτικό βιβλιοπωλείο. Στο Γερανίο 7, στον 5ο. Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου εμείς θα βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από το απόγευμα μέχρι και τις 12 θα έχουμε DJ sets Προκόπης Δούκας, Γιώργος Πολυχρονίου, Γιώργος Μουχταρίδης, εγώ, η Δήμητρα Κακαμουνάκη, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου, την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας και η Κλαούντια Μάτολα, την Κυριακή ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Καλυθέα έχει και ένα Καλυθέα Night Run. Μα θέλετε να τρέξετε, μπορεί το κάνω και για προπόνηση για το μαραθώνιο. Λοιπόν, από τις 4 ως τις 11 θα απαγορεύεται η στάση και στάθμη οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ λεωφόρου Ποσειδώνος και οδός Πισιστράτου.

Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου, 5η χρονιά στην Αθήνα. Διοργανώνεται από τον Ντουνιάς 15 με 31 Οκτωβρίου, 2 εβδομάδες, που το αθηναϊκό κοινό έρχεται σε επαφή με διεθνώς αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες, προβολές, συζητήσεις, ρετροσπεκτίβες, αφιερώματα. Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό. Κάθε εικόνα εμπεριέχει ίχνη παρελθόντος και το κάθε αρχείο αντανακλά επιλογές με το τι κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και τι αφήνεται να περάσει στη λύθη. Ελία Σουλεϊμάν. Ρετροσπεκτίβα. Θα προβληθούν οι ταινίες It Must Be Heaven, The Time That Remains, Divine Intervention, Chronicles of a Disappearance. Αφιέρωμα στο έργο του Μοχάμαντ Μπακρί. Όλα αυτά τα βρίσκεται βέβαια στο ίντερνετ, απλώς γράφοντας Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου. Μια άλλη Παλαιστίνη, η αραβική ποιήση, αντά την ελληνική μουσική, Κάρον Σανσούρ, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης.

είναι εξαιρετικά πολυπίκυλο. Είναι προσωπικό, είναι συνάμα πολιτικό, ποιητικό και αστείο. Είναι πειραματικό, είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία. Και ο στόχος του φεστιβάλ είναι το αθηναϊκό κοινό να γνωρίσει αυτή την ποικιλία, να βιώσει αυτό το σινεμά ως έναν ζωντανό πολιτισμό. Συναντήσεις, αναμνήσεις και δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ καλλιτεχνών, κοινοτήτων και κοινού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αύριο στο Τριανόν. Έλια Σουλεϊμάν, It Must Be Heaven. Από 8 ευρώ τα εισιτήρια. Στον κινηματογράφο Τριανόν. Στις 8. Η τελευταία του ταινία. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια.

103,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα γλυπτά δεν μας τα δίνουν πίσω. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε ότι θα πρέπει να συνυπάρχουν σε καθεστώς διαμοιρασμού. Δηλαδή, τι να τα κόβουμε στη μέση, πώς θα τα μοιράσουμε. Ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου, 5 ελληνικές παραγωγές στη βραχία λίστα. Και με περιορισμένη διανομή 2 ημερών, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ναζά» για τη Γάζα κατάφερε να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία της Δευτέρας στη Γαλλία.

Λοιπόν, παλιά ήταν δύσκολο να αντιγράψεις, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, παίρνεις μία λέξη από εδώ, μία πρόταση από εκεί και λες ότι είναι δικό σου αυτό που λες ή γράφεις. Το AI τι κάνει καλά. Ένας συγγραφέας αποκλείστηκε από, το βραβείο Goncourt, διότι βεβαίως κατηγορήθηκε ότι έγραψε το μυθιστόρημά του με AI. Αυτός το αρνήθηκε, αλλά βέβαια ζήτησε συγγνώμη για τις παλιότερες λογοκλοπές. Πρέπει να ξέρεις να κλέβεις, έστω και το λόγο.

και ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ μουσικής, πολυτροπικό φεστιβάλ ήχου στο Goethe Institute αύριο εκεί. Noisy Words, Audrey Chen, συναυλία και συζήτηση, υπερεκτάσεις για φωνή και αναλογικά ηλεκτρόνια.

κλείνει τα 87 ο Ραλφ Λόρεν, αυτός ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας. Θεωρείται ο βασιλιάς του έτοιμου ενδύματος, εμπνεύστηκε τις δημιουργίες του κάνοντας τα εννοείται ταξίδια, αλλά και στο νου του την υψηλή κοινωνία της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Ραλφ Ρούμπεν Λίφτιτς, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννιέται σαν σήμερα το 39 στο Bronx. Και στα εφηβικά του χρόνια αλλάζει το επώνυμό του σε Λόρεν προς τιμή της ηθοποιού Λόριν Μπακόν.

Λοιπόν, και το θέμα έτσι μουσικά του τελευταίου ημιώρου έχει να κάνει με τον Όθωνα. Το 1862, αφού έφυγε, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος. Μετά τη δοξολογία, ο προσωρινός τότε πρόεδρος της κυβερνήσεως Δημήτρος Βούλγαρης είπε να ορκιστούμε επί της πλατείας ταύτης το ωραίο της ομονίας όνομα και να ορκιστούμε πίστη στην πατρίδα και υπακοή εις τα εθνικά αποφάσεις. Ομόνια να έχουμε, να είμαστε μαζί, να πηγαίνουμε χέρι-χέρι. Να βοηθάμε όσο μπορούμε, να μην σφυρίζουμε διάφορα. Να μας νοιάζει ο διπλανός μας, όχι μόνο εαυτός μας.

Ένα χρόνο χωρίς τον Michael Eugene Archer D'Angelo. Πέρυσι τέτοια μέρα εδώ με τον Πέτρο Αδάμ, όπως στενοχώρια. Ένας καταπληκτικός μουσικός, τραγουδιστής, πολυοργανίστας και παραγωγός. Pioneer εκεί στο νέο soul κίνημα. Super group Black Men United, You Will Know, Brown Sugar. Αυτό, από αυτό το album ακούμε το Lady.

και έφυγε στα 51 από καρκίνο πέρυσι τέτοια μέρα. Και όπως είχε δηλώσει τότε η Lauren Hill και συνεργάτηδά του και φίλοι πολύ, λυπάμαι λέει που δεν έχω περισσότερο χρόνο μαζί σου.

Επικεφαλός εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν ο Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι. Θα τα πούμε στον Νιάρχος, δεν θα έρθείτε. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Βι Μέρτενς, τέσσερα χέρια. Και ένα τσικ του τσικ, η Αλά και ο Λουίς. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Hey!
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
10: J'y

0: ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές και τον Κίτους που κάνει ένα wiggling από το άλμπουμ που φτιάχνει με τίτλο The Salmon.
1: Now the boys and the men, they all enjoy

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν μας ακούτε από κάπου αλλού, και ο Errol Walker μας τα έλεγε και δεν τα ακούγαμε. Πίσω στο 1977 μας εξηγούσε πως αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα. In these times, και το κομμάτι του.

την αρχή και να σας πούμε πως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή δεν πρέπει να κλείσετε τίποτα. Θα το περάσουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο παρέα στο Κόσμος. Θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας. Από τις 7.30 και ως τις 8.30 την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας θα υποδεχτεί τη Γουάγιο. Και μετά θα χορέψουμε εννοείται με την Κλαούντια μετά τη συναυλία. Κλαούντια Μάτολα θα βρίσκεται στα ΝΤΕΚ στο Νιάρχος. Το Σάββατο η Ρουμπίνη στα Γκουράκη με την αφεντιά μου 7 με 8 θα παίξουμε μουσικές. Θα έρθει ο κύριος Τζι Πόλη με τα δικά του τα τραγουδάκια. 9 με 10 ο Προκόπης Δούκας, 10 με 11 ο Γιώργος Μουχταρίδης και 11 με 12 ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Θα περάσουμε σχεδόν όλοι από τα ΝΤΕΚ το Σάββατο στο Νιάρχος, στο Φάρο, εκεί ακριβώς όπου θα βρεθούμε για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια. Και την Κυριακή τα ωραιότερα έρχονται, 6 με 7 ο Πέτρος Αδάμ, αλλά και 9.30 με 11.30 η Μανή και η Αλκιόνη θα μας συντροφέψουν με τις μουσικές τους και το Σάββατο έχουμε πάνελ με θέμα AI or not AI. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις μουσικές και για τις συναυλίες μας. Επίσης να πούμε πως τα booth έχουν διαμορφωθεί στον εξωτερικό χώρο της αγοράς, στο ισόγειο του Νιάρχους μπροστά στο κανάλι και θα βρισκόμαστε εκεί με τις εκπομπές μας. Τριήμερη γιορτή στο Νιάρχος, στο Φάρο, για τον κόσμο που κλείνει 25 χρόνια.

Φτάσαμε στη Νότια Ιταλία. Εκεί κρύβονται όλα τα κορίτσια. Εύα και ένα βίβο Σαράι που θα πει I will survive.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στην παρέα μας, στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια, με παράξενες διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου για τον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έχουμε πάει στη Μαδρίτη να συναντήσουμε τον Νικόδημος, ο οποίος βρίσκεται με την Απέλικα εκεί. Ρημιξάρουν μαζί μία disco star που κυκλοφορεί και αυτή στην Wonder Wheel Recordings με έδρα την Νέα Υόρκη.

Seasons of the Road, η Αλτζαράχ και οι Νούμπα Τόνς που έφτασαν στο Brooklyn να ολοκληρώσουν το όνειρο. Τώρα ηχογραφούν στην Wonder Wheel Records.